0: Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
2: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
3: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
4: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
5: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που προστάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
6: Και ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
7: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις. Όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
4: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
8: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με

0: έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
1: Μια οφειλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες.

0: γυναίκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσής τους είναι σωστές, δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
1: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
0: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα, η εκπομπή λέγεται 5 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτια. Και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοιες σκέψεις, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με τη...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της σχολητής μου είχε πειράσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτό.

0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9 είμαι, 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Εγώ αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή, όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι, ή κατευθείαν ντου γρου με στο νερό?
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μάθημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, ναι, ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά, ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωταθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
0: κολύμπι. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι... Δεν μου άρεσε, δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα, που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά, που λέει ο λόγος, ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσω και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μία... Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
0: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου, και έμεινες, νιώθεις

0: ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες.
1: Ναι, θα λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μη φοβάσαι να το πεις.
1: Όχι, δεν το λέω τέτοιο.
0: Ούτε αλαζονικό.
1: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τι εννοώ, ότι από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω ή είναι... Όχι επιλογή μου, επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι ναι. πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα, κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων, εκεί πήγατε κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι, και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίναν εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι
0: Ιβάνα.
1: Η κυρία Βάνα, ναι.
0: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι...
0: Είναι δυναμική όμως.
1: Είναι πάρα
0: πολύ. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα. Που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη, αλλά
1: ναι, ναι.
0: από την αρχή μαζί της μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω την αυστηρία εκεί που πρέπει, είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή, πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει, ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκι και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές, είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονητρία μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα. Και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή, έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή, να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά
0: εννοείται.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό. Προσωπικό τώρα, εμπασχετώσει, πρόβλημα. Ας μην το συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις πρώτα, στη μαμά ή στη Βάνα.
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιο θα το... Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα.
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιος θα με δει πρώτος, από την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιος θα με δει πρώτος.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο.
1: Ελεύθερο.
0: Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν
1: και
0: ελεύθερο.
1: Κάνω τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασε, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνει όλα γιατί κολυμπά μεικτή. Οπότε.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή. Ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
1: Πλέον,
0: που είσαι πολύ καλή.
1: Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή. Πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τι αποστάσει. Αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 το θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Όταν κάνεις προπόνηση για το χ, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις,
0: ναι,
1: τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται. Ποια είναι η επίδοσή στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολυμβητής να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά.
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι, ναι, γιατί αλλά... πονάς λίγο, αλλά... Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες, περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις τίποτα, ε.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο χιλιόμετρο.
1: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινόταν. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε οι χρονομέτρες από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ, αλλά εντάξει, έχει γίνει ναι και σχεδόν πάντα τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Ορίων Αϊρακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, okay, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, okay, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα ασημένιο. Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
1: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
1: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη ή οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμπητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
0: Μόλι αυτοί τις έχουν γούρια, προλήψεις, έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση, το πώς θα βγεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις κουτάκια. Πάρα πολύ.
1: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
0: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Μην το λες αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ίδιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ίδιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τεταρτημόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, δηλαδή, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί... Χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε...
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Ξηράς, δηλαδή. Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό, το γυμναστήριο είναι εκτός.

0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς.
0: Με σχολείο.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα, συνήθως εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα. Κάνουμε...
1: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω, πάω κατευθείαν...
0: Μάθημα εννοείς...
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
0: Εδώ να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
1: Κάτι
0: και να είσαι καλή σε όλα.
1: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
0: αφήσεις.
1: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
0: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
1: Ναι,
0: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
1: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
0: Εντάξει, πας.
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει. Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου.
1: Η φυσική.
0: Η φυσική.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλιάρα την χρυσή εδώ.
1: Εντάξει, επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
0: Ναι, ναι. Που γι' αυτό
1: ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες, ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Θυμάσαι τι έκανε στον πρώτο αγώνα που κολύμπησε, στον πρώτο επίσημο αγώνα. Ό,τι και αν ήταν αυτό, ημερίδα, εδώ.
1: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή είναι 25 κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
0: Ακυρώθηκες.
1: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσει ένα 9χρονο παιδί.
0: Σωστά. Πρώτη στα 400 αμυχτή 4:55:20. Δεύτερη στα 800 9:02:53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε. Ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή τσάπ του γιου που λέμε και στο χωριό μας.
1: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open. 400 μεικτή. που είχα 4.59, ωραία, και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα και μου λέει, λοιπόν, θα πας 4.55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνα, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο χορεκόρ. Πού να περάσω, μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55, εγώ καταχαρούμενη.
0: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
1: Αυτό
0: είναι το...
1: ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
0: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
1: Ναι, 50. Και βλέπω 4.55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που και μου εκεί είχε που... πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά. Η υπότη, Αναστασία.
0: Η υπότη. Αναστασία, υπότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την
1: Ειρήνη Ψαλάκη. Ναι, και μου έκλαιγε. Εκείνη πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
0: Υπότη, τι κολυμπάει.
1: 250.
0: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάει τα δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή το είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
1: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
0: Ναι, καλά το...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μ' αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάω με πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
0: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποιαν έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο, του λέει: έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι για τον Αρίωνα τώρα?
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, όχι.
0: Το
1: γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
0: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο. Οπότε...
1: δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
0: Ναι, αυτό, είπα αυτή την
1: έννοια. Ναι, κατάλαβα, ναι. Όχι, δεν. Όχι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Εντάξει. Γιατί με στραβοκοιτάζε,
1: Ψαρδάκη. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα. Δεν ξέρω, okay.
1: Εντάξει,
0: το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο
0: μου
1: αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το... αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατηρητό. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, τη ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Εντάξει, θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι, ναι, αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία, όχι,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο,
0: ναι,
1: και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις μυαλό όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πράγμα που κολύμπαγε,
1: ναι,
0: open water.
1: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε? Δηλαδή, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω, είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
0: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
1: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith,
0: mm-hmm,
1: η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
0: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο. Ενώ όχι κολυμβητές όχι και καλά.
1: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω θαυμάζω του.

0: στους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κουουουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
1: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη. Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη
1: και για τον συγκεντρωμένη, αγώνα. Focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτή θάλασσα?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
1: στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο. Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνα και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που είσαι 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε.
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω εγώ. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου. Και παθαίνω.
1: Έχω κάνει κάτι χειρότερο.
0: Κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που είναι.
0: Του ένα μήνα και έτσι. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλιο. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κάνει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ήρεμο. Κολυμπάω το 400 μου μεικτή. Όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στη Ηράκλεια, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να τη κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Και βγαίνει, όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά, είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν, τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω, δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία, λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί και... Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ. Ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω
1: το κεφάλι.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι, θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ η Ηρακλειώτισσα. Μου είχε πει κάτι, κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα
0: σου. Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο, είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που, σε ποιους χώρους ισχύουν αυτές, ναι, ναι, οι συνέπεια και οι...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή
1: ότι,
0: να
1: μπράβο,
0: τα
1: ότι πρέπει, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις ένα, ναι, μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός,
1: μπράβο,
0: τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά.
1: Mm.
0: Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια...
1: Περίμενε, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό, ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να την ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν τι είσαι στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Χουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι,
1: ο Χουρδάκης, ναι, νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
1: μου κάποιο ταλέντο,
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό. Να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Να. Αυτού του ρεύματος είσαι?
0: Έντεχνα. Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
1: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και
0: πιέζει.
1: Με το, τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκια και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

έφτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό
1: το
0: μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές.

Δικές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με για Σαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από το πρωί και προχωράμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία παντζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές παντζαριού. Έχουμε ένα παντζάρι πίκλα, κλασικό παντζάρι, ένα πουρέ παντζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, παντζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια πίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριας όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να είναι, θα τα κλείσει. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο πιθανή ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

κάθε γέλιο.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Για να αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Άρα, μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.

τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Σκουλούδι. Μάλιστα οι κάτοικοι τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται, σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα ποίημα του Ανέστη Ευαγγέλου. Έλα λοιπόν, μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια, μορφή μικρή και τρυφερή, σταματημένη στην πρώτη ηλικία. Έλα, πνεύμα του καλού, μυθικό πρόσωπο. Όταν στους δρόμους βρέχει μοναξιά και η νύχτα πέφτει νωρίς, δίχως ύπνο και όνειρα, πλύνε το σύννεφο που μου τυλίγει το πρόσωπο, καθάρισε τον ουρανό, προχώρησε. Άνοιξε δρόμο μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια. Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα.

Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πιο ανυπόμονα. Ήξερα ότι αυτούς που θα συναντήσω θα άλλαζαν άλλο ένα κομμάτι του εαυτού μου. 2 μόνο χιλιόμετρα από τις Μοίρες υπάρχει ένα όμορφο φαράγγι, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, το φαράγγι του Απολίχνου. Το όνομά του το πήρε από τον εγκαταλελειμμένο και ομώνυμο οικισμό. Ο Απόλιχνος είναι οικισμός της τοπικής κοινότητας Γαλιάς, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Φεστού. Πρώτη αναφορά του οικισμού γίνεται σε έγγραφο του 1248 ως φέουδο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης κατά τη Βυζαντινή εποχή. Επίσης, αναφέρεται σε έγγραφο του 1369, όπου ο κλάντος Στεριώνη έκανε ένα πέτρινο μήλο στο χωριό. Το χωριό, αν και εγκαταλελειμμένο πλέον, υπήρξε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό χωριό, κατάμεστο από πράσινο και πλατάνια, με πηγές και με μια πολύ όμορφη εκκλησία στην πλατεία του χωριού, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο παραδοσιακής τεχνικής.

Εκεί, ανάμεσα στα πλατάνια της εκκλησίας, εμείς συναντήσαμε έναν μικρό ήρωα. Έναν φωτεινό άνθρωπο ετών 9. Ένα παράδειγμα δύναμης και θέλησης. Εάν έπρεπε να συνοψίσω το σύνολο της ζωής ενός φωτισμένου ανθρώπου, θα έλεγα ότι διέπεται από απόλυτη αποδοχή αυτού που είναι, από αισιοδοξία και ελπίδα. Ο μικρός Παναγιώτης είναι ακριβώς αυτό, αλλά και τόσα άλλα. Συγχωρέστε με αν δεν βρήκα τις κατάλληλες ερωτήσεις σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά, ίσως, που είχα τόσα να ρωτήσω και όμως δυσκολεύτηκα. Στην πραγματικότητα, ήθελα απλώς να τον πάρω αγκαλιά και να τον κάνω να γελάει.

Το σύμπαν τελικά θα σε βάλει δίπλα στον κατάλληλο άνθρωπο που θα σου δώσει εκείνη την καθοριστική συμβουλή όταν θα είσαι έτοιμος να την κατανοήσεις. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι μόλις 9 ετών και όχι κάποιος φιλόσοφος ή καθηγητής.

0: Παναγιώτη, είμαστε εδώ πέρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται εδώ μαζί σου και θα μιλήσουμε και θα πούμε για εσένα και θα σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι πολύ που...
0: Βρεθήκαμε.
1: Που βρεθήκαμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά, για να μάθει ο κόσμος, πόσο χρονών είσαι.

0: ετών.
1: Και πας στη τάξη.
0: Πάω τρίτη τάξη.
1: Και σου λένε ότι δείχνεις πιο μεγάλος.
0: Στο δεύτερο δημοτικό. Στο δεύτερο δημοτικό μυρών.
1: Ναι. Και σ' αρέσει η τάξη αυτή ή είναι δύσκολη?
0: Μ' αρέσει. Και η καταγωγή μου είναι από τις Μοίρες.
1: Αυτά. Μετά θα πούμε τα άλλα. Λοιπόν, Παναγιώτη, εγώ έχω μάθει ότι ασχολείσαι πάρα πολύ και με το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Και ότι κατεβαίνεις σε κάποιους αγώνες. Ναι. Και έχω μάθει ότι τα πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και σε ποιον αγώνα μπήκες έτσι πιο πρόσφατα? Ποιος ήταν ο τελευταίος?
0: Στη φανερωμένη στο ραν, στα 16 χιλιόμετρα.
1: Πολλά χιλιόμετρα, βρε παιδί μου, δεν είναι πολλά χιλιόμετρα?
0: Είναι.
1: Κουράστηκες?
0: Λίγο.
1: Λίγο. Και σ' αρέσει η διαδικασία του αγώνα, είναι ωραία όταν είσαι μέσα στον αγώνα?
0: Ας πούμε στον τελευταίο αγώνα που έκανα, ήταν χωματόδρομος όλος.
1: Δύσκολο λοιπόν.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ε?
0: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ναι.
1: Δεν μου λες τώρα εσύ που ασχολείσαι έτσι και με διάφορα και σου αρέσουν όλα αυτά, τι όνειρα έχεις, δηλαδή τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον?
0: Στο μέλλον θα ήθελα να γίνω δάσκαλος,
1: ναι.
0: Να έχω δική μου τάξη.
1: Στο δημοτικό?
0: Στο γυμνάσιο.
1: Α, σε μεγάλο σχολείο λοιπόν.
0: Και να έχω δική μου τάξη.
1: Δεν είναι όμως δύσκολο επάγγελμα να είσαι δάσκαλος?
0: Ναι, είναι.
1: Έχει πολλές ευθύνες.
0: Πολλές. Στο να ετοιμάσεις ειδικό για τα παιδιά.
1: Να φροντίσεις, να τα μάθεις σωστά.
0: Ναι, να φροντίσω. Θέλει και λίγο...
1: Προετοιμασία.
0: Ναι. Και επίσης θέλει λίγο προετοιμασία, ναι.
1: Και αυτό... αγάπη όμως. Ναι. Πρέπει να το αγαπάς.
0: Το χόμπι μου θα ήθελα να ήταν η ζαχαροπλαστική.
1: Κάνεις και γλυκά δηλαδή στο σπίτι?
0: Όχι.
1: Γι' αυτό σε μάλλον που δεν μου έφερες.
0: Αλλά όνειρά μου. Τα όνειρά μου είναι αυτά.
1: Ωραία όνειρα είναι αυτά. Και θα συνεχίσεις να μπαίνεις σε αγώνες?
0: Θα συνεχίσω.
1: Για πες μου τώρα λίγο κάτι άλλο που σου αρέσει να κάνεις όταν είσαι στο σπίτι. Τι άλλο κάνεις?
0: Στο σπίτι μου αρέσει να παίζω με τα αδέρφια μου.
1: Έχεις δύο αδέρφια.
0: Ναι.
1: Πώς τους λένε?
0: Μαρίνα και ο Κωνσταντίνος.
1: Τέλεια.
0: Η Μαρίνα πάει πρώτη γυμνασίου και ο Κωνσταντίνος πάει δευτέρα δημοτικού.
1: Μικρότερος είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και δεν μου λες τώρα τι άλλο κάνεις στο σπίτι. Παίζετε τίποτα μαζί συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: ζωγραφίζετε?
0: Παίζουμε, μονόπολη, επιτραπέζια.
1: Πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, πολλά παιχνίδια.
1: Και για πες μου τώρα λίγο, έτσι με τα αδέρφια σου κάνεις καμιά ταξία? Κάνετε ταξί?
0: Λίγο.
1: Μην κοιτάς τη μαμά και τον μπαμπά, αλλά μου πεις την αλήθεια. Λίγο. Είσαι ζωηρός δηλαδή, ε?
0: Ναι, είμαι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μου πεις ένα μυστικό σου. Να μοιραστείς μαζί με ένα μυστικό σου. Έχεις κανένα?
0: Έχω.
1: Ποιο είναι το μυστικό σου?
0: Ότι θέλω να γίνω να μεγαλώσω και να έχω δικό μου συνεργείο.
1: Και συνεργείο, όλα αυτά θα τα έχεις. Και δάσκαλος, και ζαχαροπλαστική, και συνεργείο.
0: Α, και επίσης... Και μαγαζί με παπούτσια.
1: Και μαγαζί με παπούτσια. Εύχομαι, Παναγιώτη, αλήθεια να τα κάνεις όλα αυτά. Αν και νομίζω ότι έχεις τη δύναμη και την όρεξη να τα κάνεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο για σένα.
0: Δεν είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τίποτα δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τίποτα.
1: Έχεις καμία έτσι ατάκα ή καμία φράση που λες συχνά, που είναι αγαπημένη σου φράση, να μου την πεις?
0: Η αγαπημένη μου φράση είναι... όπως λέμε... Πω να το πω τώρα.
1: Σκέψου, δεν πειράζει. Πάρε το χρόνο σου.
0: Ευτυχία.
1: Αυτή τη λες συχνά, αυτή τη λέξη?
0: Ναι.
1: Ναι. Τι είναι ευτυχία για σένα?
0: Ευτυχία είναι να είμαι με την οικογένειά μου, να πηγαίνω βόλτες, να πηγαίνουμε...
1: Στην εξοχή?
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει η θάλασσα?
0: Πολύ. Α, α, συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
1: Δεν είπες κάτι βασικό για τη θάλασσα?
0: Ναι. Όχι.

0: τη θάλασσα.
1: Για πες.
0: Σχετικά με την εξοχή. Έχουμε και ένα εξοχικό στη Γαλλιά.
2: Α, να με καλέσετε.
0: Ναι. Συνεχίζουμε τώρα με τη θάλασσα.
2: Για πάμε στη θάλασσα.
0: Η θάλασσα μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Δεν σε φοβίζει.
0: Όχι. Θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω χειμερινός κολυμπητής.
2: Μπράβο Παναγιώτη, είναι δύσκολο.
0: Ναι είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
2: Θα τα καταφέρεις, δεν θα κρυώνεις δηλαδή, ε.
0: Όχι.
2: Εγώ κρυώνω λίγο. Εγώ μεγάλωσα και δεν τα κατάφερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
2: Μπράβο, θα τα καταφέρεις, αφού το λες θα τα καταφέρεις. Και δεν μου λες τι προτιμάς, το βουνό ή τη θάλασσα.
0: Χίλιες φορές στη θάλασσα.
2: Και εδώ που είσαι βρήσει η Παναγιώτη στις μοίρες, είναι εύκολο να πηγαίνεις θάλασσα? Δίπλα είναι.
0: 10 λεπτά δρόμο σιγά.
2: Λοιπόν, θέλω τώρα Παναγιώτη να μας πεις αν έχεις κάποιο παράπονο να μοιραστείς μαζί μας.
0: Εγώ θα ήθελα να μπορώ να μην πηγαίνω στα πεζοδρόμια και στις τράπεζες στον Αμαία. Γιατί τα χαμηλά πεζοδρόμια είναι ράμπες Αμαία. Σε μερικά σχολεία δεν έχουν βάλει ράμπες και σε μερικά σχολεία είναι από τη μια μεριά 2-3 σκαλοπάτια και από την άλλη μεριά είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Σε γενικά σχολεία θέλω να έχει ράμπες για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε κάτι χώρους θα ήθελα να είναι προσβάσιμοι.
2: Ποιους χώρους?
0: Ας πούμε τα σούπερ μάρκετ, οι εκκλησίες.
2: Δίκιο έχεις Παναγιώτη. Δεν μου λες υπάρχει και κάτι ευχάριστο που θα γίνει τώρα που έμαθα?
0: Υπάρχει. Στο δεύτερο δημοτικό θα γίνει ασανσέρ για την καθαρίστρια. Για την καθαρίστρια, για εμένα και για τα παιδιά που έχουν χτυπήσει τα πόδια.
2: Μπράβο. Θέλω λίγο να μοιραστείς μαζί μας μία αγαπημένη σου στιγμή, είτε από έναν αγώνα, είτε από το σχολείο.
0: Εγώ θα μοιραστώ μαζί σου μια αγαπημένη μου στιγμή από μια ταινία στο σινεμά.
2: Α, που είχες πάει πρόσφατα στο σινεμά.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Το καλοκαίρι.
2: Ωραία.
0: Όταν τελειώνει η ταινία,
2: ναι.
0: Μου αρέσει να τρώω σουβλάκια.
2: Και έφερες πολλά σουβλάκια με την ταινία.
0: Και μέσα στη ταινία.
2: Και μέσα στην ταινία τροσουβλάκια.
0: Ναι. αλλά ελπίζω αυτό να μην το γράφει το πλάνο.
2: Το γράφει. Εμείς θα βγάλουμε την αλήθεια, Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Και εμένα μου αρέσει να τρώω σουβλάκια. Βέβαια δεν το είχα σκεφτεί για το σινεμά. Αλλά τώρα που μου το λες.
0: Και επίση μου αρέσει πολύ οι λουκουμάδες.
2: Οχ, άστα. Έχεις πιάσει το ευαίσθητο σημείο μου.
0: Με μέλι.
2: Με μέλι, όχι με νουτέλα.
0: Όχι.
2: Εμένα μου αρέσει η μερέντα. Με μέλι και κανέλα.
0: Εμένα μου αρέσει με μερέντα, ναι. Και με μερέντα, αλλά και με μέλι.
2: Λοιπόν, θα πάμε μαζί μια μέρα σινεμά και μετά θα παχύνουμε σίγουρα ένα κιλό μαζί, εντάξει.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ τρώω και δεν παχαίνω.
2: Εγώ όμως δεν έχω αυτό το θέμα. Εγώ και τρώω και παχαίνω. Λοιπόν, θα πάμε μαζί και σε έναν αγώνα να δούμε ποιος θα είναι πιο γρήγορος, ποιος θα κερδίσει.
0: Εντάξει.
2: Αλλά θα πάμε σε μικρό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πάνω από 10 χιλιόμετρα.
0: Καλά, θα κάνουμε 10.
2: 10 θα κάνουμε. Θα πάρω κι εγώ ποδήλατο.
0: 16.
2: 16. Εγώ δεν θα το βγάλω, θα κερδίσεις εσύ. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις τώρα να μου πεις, ό,τι θέλεις, έτσι να κλείσουμε με μία δική σου σκέψη.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω αργότερα που θα βγει στην τηλεόραση το πλάνο, θα ήθελα να πω στον κόσμο, μην τα παρετάτε ποτέ ό,τι κι αν γίνει.
2: Έτσι είναι.
0: Γιατί αν τα παρετήσουμε, δεν βγάζουμε το στόχο μας εις πέρας.

0: πετύχεις πολλούς στόχους, Παναγιώτη, ναι. Και θα τους κάνεις όλους πράξη, ε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλούς
0: στόχους. Και τους είδα εδώ τώρα, να ξέρεις, και πιστεύω ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Γιατί είσαι πολύ δυνατός.
1: Ναι, θα γίνουν.
0: Έτσι είναι. Και θέλω να μας ευχηθείς κάτι εκεί στην κάμερα.
1: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι δυνατή, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Και επίσης, κάτι που είπα και πριν.
0: Τι?
1: Να μην τα παρετάτε ποτέ.
0: Έτσι είναι, ρε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Τι άλλο θα πεις για τον παράδεισο? Αυτό αφήσαμε στο τέλος. Τι είναι παράδεισος για εσένα? Η εκπομπή μας είναι ένας παράδεισος υπαρκτός που είναι για την Κρήτη.
1: Παράδεισος για μένα είναι με την οικογένειά μου να κάνουμε πολλά πράγματα που αν τα πω τώρα...
0: Άστα, δεν θα τελειώνουν ποτέ, ε.
1: Δεν θα τελειώνουν ποτέ.
0: Παναγιώτη, είσαι υπέροχος.
1: Ευχαριστώ. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα.
0: Να προσθέσεις.
1: Θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
0: Πες το, Παναγιώτη.
1: Να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
0: Γιατί, Παναγιώτη, έχεις νιώσει εσύ ότι σε κοροϊδεύουνε?
1: Ναι, πολλές φορές, αλλά δεν θα ήθελα να το αναφέρω.
0: Εντάξει. Άρα η συμβουλή σου είναι να μην κοροϊδεύουν ποτέ τα αμαία.
1: Ναι.
0: Μα γιατί λες όμως αμαία?
1: Γιατί υπάρχουν θέματα με ειδικές ανάγκες.
0: Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Όπως εγώ που γεννήθηκα έτσι. Δεν μπορώ να πεπατήσω, αλλά έχω καταφέρει πράγματα και θάματα.
0: Έτσι είναι και θα κάνεις ακόμα περισσότερα.
1: Ναι. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Μπράβο, βρε Παναγιώτη. Με την καλύτερη πρόταση μας έκλεισες, να ξέρεις. Και όποιος έχει τολμήσει ποτέ να κοροϊδέψει έναν άνθρωπο σαν εσένα, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το λάθος. Κάτι λάθος κάνει αυτός.
1: Ναι,
0: κάτι. Με τον εαυτό του.
1: Κάτι λάθος κάνει.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω κάνει.
1: Ευχαριστώ.
0: Στα πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση.

Φεύγοντας από το χωριό Απόλυχνος και με όσα μας είχε ήδη αναφέρει για εκείνον τον αγώνα ο μικρός Παναγιώτης, κάναμε μία μικρή στάση στο φράγμα Φανερωμένης. Είναι ένα τεχνητό φράγμα που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Φανερωμένη του Δήμου Φεστού. Στην ανατολική πλευρά της λεκάνης του φράγματος Φανερωμένης βρίσκεται η 300 ετών τοξωτή πετρόχτιστη γέφυρα, η οποία χτίστηκε επί Τουρκοκρατίας για στρατιωτικό σκοπό. Η γέφυρα χτίστηκε ακριβώς στο σημείο που συναντιόνται οι ποταμοί Χάλεφε και Κουτσουλίτης. Η λίμνη Φανερωμένης έχει μετατραπεί σε έναν ντροβιότοπο όπου βρίσκουν καταφύγιο από δημητικά πουλιά, όπως η

Μωράνι. Μετά από μερικές εισπνοές σε αυτό το πανέμορφο τοπίο, συνεχίσαμε για το μικρό χωριό Κισί. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα πολλά στοιχεία για αυτό το όμορφο χωριό, γι' αυτό και επέλεξα να το γνωρίσω μέσα από τα μάτια και τη ζωή των κατοίκων του. Ο κύριος Γιάννης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να προβληματίζεσαι για συμπεριφορές που συναντάς καθημερινά γύρω σου. Πώς μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο κόσμος? Εκείνος, με μια απίστευτη θετικότητα και μια ευγένεια που γεμίζει την ψυχή, περίμενε υπομονετικά να μας χαρίσει λίγα μόλις λεπτά ιστοριών για τον τόπο του.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό και πολύ μικρό, το Σκισούς. Έχει περίπου 15 με 20 κατοίκους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Γιάννη. Είμαστε
1: σωστά,
0: εδώ παρέα
1: σωστά,
0: με τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη.
1: Σαριδάκης, ναι.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι πολύ μικρό, φιλόξενο χωριό. Βέβαια, δεν έχουμε πολύ πληθυσμό. Εγώ είμαι.
0: Γέννημα θρέμα.
1: Γέννημα θρέμα εδώ. Είναι η καταγωγή μου. Του πατέρα μου από τη Γρηγοριά και τον παππού μου, ο καπετά Καγιόλης, ο λεγόμενος, από η πολέμηση στους Τούρκους, από τη Γρηγοριά. Επειδή έχουμε και τραγούδι και έχουμε ιστορία μεγάλη του Καγιόλη.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε χωριό, έχουμε ένα ιστορικό χωριό εδώ πέρα λοιπόν.
1: Μεγάλη ιστορία. Εδώ υπήρξε και ένας από αντάρτης της κατοχής, της γερμανικής κατοχής, στο Πετραρχοδιόρ την ομάδα. Ο Κουστολάης ο Αντώνης που είναι αυτό το σπίτι από δίπλα δικό του. Αυτό εδώ το καφενείο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μεγάλη ιστορία. Απλώς δεν υπάρχει κόσμος, διότι όλοι οι χωριανοί, μικροί, μεγάλοι, με τη μετανάστευση που ξεκίνησε και πήγανε στο εξωτερικό, Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική,
0: δεν ξέρω πού και πού και πού. Πιο κεντρικά.
1: Ναι. Και οι μεταγενέστεροι στην ηλικία μου, και πιο μεγάλοι και πιο μικροί, έχουν φύγει όλοι από το χωριό. Στις Μοίρες είναι πάνω από 100 άτομα και στανοί. Χωρίς το Ηράκλειο και από τα άλλα χωριά. Και εγώ τώρα ενδιαφέρομαι, διότι τους έλεγα ρε παιδιά, αλλά να κάνουμε ένα σύλλογο τσισανό, ένα πολιτιστικό σύλλογο τσισανό. Από να έχουμε μία τέτοια μέρα να βρισκόμαστε 10 άτομα, 20 άτομα, 50, 100 άτομα.
0: Κάντε μια παρέα.
1: Να βρισκόμαστε, να λέμε γεια σου. Έχουν εξενιτευτεί, δεν έχουν όρεξη για το χωριό. Το χωριό μας είναι πλούσιο, παράγει λάδι πολύ. Δυστυχώς εργατικά χέρια δεν υπάρχουν βέβαια καθόλου. Διότι τώρα με την έλωση στην Κομεδί για να μαζέψουμε τις αγγές μας, μας λένε ότι θέλει 70 ευρώ ο Πακιστανός εργάτης για να ανέχουν βράδυ τις αγγές. Λέω καλύτερα μάζευτες.
0: Καλύτερα μάζευτες. Να σας πάω εγώ λίγο στο όνομα του χωριού. Γιατί Κισός, έχει Κισούς. Πού είναι Κισή.
1: Η Κισή ήταν στο ρεύμα κάτω χαμηλά, παλιά από ό,τι ακούσω, μέχρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο, μια τόπος. Έτσι κάμω ένα παλιό ρήγμα. Υπήρχαν τόσοι πολλοί και τώρα υπάρχουν, όχι πήραν, και τώρα υπάρχουν, από πλέκον από στα δέντρα. Η Κισή που λέει πως περιπλέκει ο Κισός στην Αχλαδοπούλα, αυτή την ιστορία λέγανε. Και από εκεί πήρε τώρα το όνομα Κισή. Και έχει κάθε ώρα φύγει.
0: Κύριε Γιάννη, πείτε μου κάτι χαρακτηριστικό του χωριού από την τουρκοκρατία που μου αναφέρατε πριν που μου ενδιαφέρει. Είπατε ότι έχει μια ιστορία το χωριό. Λοιπόν, και ότι χαρακτηρίζεται έτσι από κάποια ιστορικά στοιχεία επί τουρκοκρατίας.
1: Λοιπόν, επί τουρκοκρατίας ήταν τώρα όλοι οι μεγάλοι αγάδες ήταν στον κάμπο. Βόρους, Διμπάκη, σε άλλα χωριά. Εδώ υπήρχαν οι παρακαθιανοί, ας το πούμε. Αλλά τους πολεμούσαν πάρα πολύ τους Τούρκους, τους αντιμετωπίζανε. Δεν είχαν το περιθώριο οι Τούρκοι να κάνουν κατακτήσεις στο χωριό. Και επειδή μετά από την τουρκοκρατία που ήρθε μετά και η κατοχή, η γερμανική κατοχή, πάλι τα ίδια βρεθήκανε, διότι υπήρξε η ομάδα του Πετρακογιώρη, του Αΐμνησου, από το Μαγαρικάρι, και είχαμε και από πέρα ένα χωριανό μας αντάρτη στην ομάδα μέσα και ήταν όλοι μια αγκαλιά γενωμένη.
0: Και έχει υπάρξει δήμος στο χωριό μου, αναφέρατε.
1: Η Κισή ήταν επί τουρκοκρατία, ήταν δήμος Κισών. Δήμος. Και σου λέω αυτό το σπίτι το παλιό που είναι και απέναντι στη Σιτιά, ήταν το ίδιο του Δήμου.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν λέτε μαντινάδες. Αν ξέρετε καμιά μαντινάδα, αν σας έπιασα τώρα έτσι απροετοίμαστο. Αλλά εγώ θέλω να μας αφήσετε με μια μαντινάδα ή με κάτι έτσι όμορφο, δικό σας, μια σκέψη σας.
1: Περνάει η χαρά από την πόρτα μου, είναι ανοιχτή, δεν μπαίνει. Και πάει αλλού που είναι κλειστή και στέκει και ανημένη. Τα μάτια σου με σφάζουνε, μα δεν στο πω ακόμα. Γιατί έχουν τη θάλασσα και του ουρανού το χρώμα. Ναι. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Πάντα με υγεία.
0: Συγγεία σας.
1: Συγγεία σας, παιδιά. Υγεία.

Έχω γνωρίσει τόσο ενδιαφέροντες ανθρώπους στα μέρη που πάω, αλλά κάθε φορά καταλαβαίνω πόσοι ακόμα υπάρχουν εκεί έξω. Μάλλον έχω ανακαλύψει ένα καλό μυστικό ζωής. Κάθε γύρισμα είναι πολλές δόσεις στιγμιαίας ευτυχίας από όλους όσους συναντώ. Είναι δύναμη και ελπίδα για να σκέπτομαι θετικά. Κυρία Μαρίνα Νικολουδάκη μας υποδέχτηκε στο πατρικό της και μας γέμισε με μια απίστευτη ενέργεια από εκείνες που σε τρέφουν και μόνο που την κοιτάζεις. Να σας θυμίσω το μότο που με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Το έχω πει ξανά. Ζω σημαίνει μοιράζομαι και δίνω. Εκείνη λοιπόν μας έδωσε πολλά παραπάνω από ένα ωραίο παραδοσιακό φαγητό. Και ας μην το κατάλαβε.

0: Μένουμε Κισούς, μένουμε σε αυτό το υπέροχο και πολύ φιλόξενο χωριό και ήρθαμε εδώ, σε ένα παραδοσιακό σπίτι, να συναντήσουμε την κυρία Μαρίνα Σαριδάκη Νικολουδάκη, η οποία μας έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό φαγητό, ασχέτως αν εγώ ρε παιδί μου δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με το αρνί, κυρία Μαρίνα. Θα μας πείτε λοιπόν τι μας έχετε ετοιμάσει, να μας πείτε και αν είστε γέννημα θρέμα εδώ του χωριού. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μου, στο πατρικό μου σπίτι στους Χισούς.
0: Εδώ μεγαλώσατε.
1: Εδώ γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα. Σας ετοιμάζω αρνάκι από λέμονο.
0: Ωραία.
1: Μέσα στα μναγκάθι. Έχουμε βάλει το αρνί με το λάδι και το έχουμε τσιγαρίσει. Στο σημείο που είναι σχεδόν ψημένο, θα προσθέσουμε το κρεμμυδάκι και το φρέσκο κρεμμυδάκι και ξηρό κρεμμυδάκι μαζί. Θα το αφήσουμε να πάρει λίγο βγάλει λίγο τα αρώματά του και μετά θα προσθέσουμε το σταμναγκάθι μας και ό,τι υλικά χρειάζεται, αλάτι, πιπέρι, λίγο κίμινο.
0: Θα μας τα πείτε, αυτά στην πορεία. Ας πάμε λίγο τώρα εδώ στο χωριό. Εσείς μεγαλώσατε λοιπόν εδώ, έχετε μνήμες από εδώ. Ναι. Ποιο φαγητό έφτιαχνε η μαμά?
1: Διάφορα φαγητά.
0: Η έντονη μνήμη.
1: Συχνά η έντονη μνήμη. Τα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας τρώγαμε πολύ κοτόπουλο, σπιτικό, κουνελάκι. Κρέατα ντόπια παραγωγής του κάθε σπιτιού η εποχή αυτή. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που τα παίρνουμε όλα από το χασάπι.
0: Βέβαια.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Και έτσι κάποια μαγειρευτό φαγητό που συνηθίζουν εδώ να κάνουν οι ντόπιοι, υπάρχει κανένα συγκεκριμένο? Κάτι έτσι με χόρτα ίσως, δεν ξέρω.
1: Χόρτα έτσι, χόρτα, αγριόχόρτα που τα λέγαμε και τα λέμε και ακόμα με σιρινό. Σιρινό, τσιγαριαστό, ψητό το κάναμε τότε, αυτά. Παλιά κρέατα που σφάζαμε παραγωγής μας βραστά.
0: Ναι, βραστό, πολύ
1: βραστό. Κρέας με το περίφημο πιλάφι που κάναμε σε όλα τα χωριά. Αυτά θυμάμαι.
0: Έχετε ένα πολύ ωραίο πατρικό. Ένα πολύ, εντάξει, το φιλόξενο αυτό είναι αυτονόητο, φαίνεται άλλωστε. Εδώ έχουμε περιμένει αρκετή ώρα. Πόση ώρα πριν ψινόταν το αρνί?
1: Πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα, σε σιγανή φωτιά. Χρειάζεται το χρόνο, θέλει το χρόνο του.
0: Εμείς βέβαια, να ξέρετε, βρίσκουμε πάντα σε κάθε χωριό μία, αν όχι την καλύτερη, μία άριστη μαγείρισα. Οπότε τώρα έχουμε έρθει την άριστη μαγείρισα του χωριού να δούμε τι θα μας φτιάξει. Και το σταμναγκάθι τώρα που λέτε, αυτό συνδυάζεται βέβαια, το αρνάκι συνδυάζεται με άλλα χόρτα.
1: Είναι ο απόλυτος συνδυασμός, σταμναγκάθι με αρνάκι αυγολέμονο.
0: Το αυγολέμονο είναι εύκολο για τις νοικοκυρές?
1: Όχι και τόσο, γιατί αν δεν ξέρουμε και δεν προσέχουμε, κόβει το αυγό και είναι κάπως άσχημο στο πιάτο.
0: Το ίδιο βέβαια μπορούμε να το κάνουμε παραλλαγή και με κοτόπουλο ή όχι?
1: Όχι.
0: Παραδοσιακά με αρνί.

0: Merci.
1: Δεν τη γλυκώ.
0: Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να βάλουμε το σταμναγκάτι στο σκάλι μας.
1: Είναι και μπόλικο.
0: Είναι και μπόλικο. Θα το αφήσουμε να μαραθεί.
1: Μάλιστα. Μαζέψει αυτό.
0: Να μαζέψει λίγο. Και μετά ανάλογα την ποσότητα που θα μείνει έτσι στο μάτι μας, θα προσθέσουμε το αλάτι και τα διάφορα παχαρικά, ό,τι αρέσει στον καθένα.
1: Τι βάζετε συνήθως.
0: Συνήθως βάζουμε αλάτι, μαύρο πιπέρι και κίμινο.
1: Α, βάζετε και κίμινο.
0: Βεβαίως.
1: Μπόλικα μυρωδικά.
0: Το κίμινο δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα στο αγολέμονο.
1: Ωραίο το σταμναγκάθι και έτσι να το φας.
0: Ναι, το κάνουμε και σαλάτα. Ομό.
1: Πολύ δεν είναι.
0: Και το βράζουμε και σκέτο βραστό με λαδολέμονο. Και είναι και
1: αυτό είναι το καλύτερο.
0: Πολύ νόστιμο.
1: Καλύτερο.
0: Βεβαίως. Αλλά...
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, μου φαίνεται ότι έχουμε να φάνε 15 άτομα. Ε, να ταΐσουμε 15 άτομα.
0: Περίπου.
1: Και για πείτε μου, λίγο τώρα όσο βάζουμε έτσι, έχει πρασινίσει η κατσαρόλα μας, πόσα παιδιά έχετε κάνει?
0: Έχω κάνει 5 παιδιά.
1: 5?
0: 5 παιδιά, 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Και έχω και 11 εγγόνια.
1: 11 εγγόνια.
0: 11 εγγόνια.
1: Να είστε καλά, να τα χαίρεστε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Και να δείτε και δυσέγγωνα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και ό,τι καλύτερο σε όλα τα παιδιά και τα εγγόνια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ δες χρώμα. Βλέπεις τώρα ωραίο χρώμα εδώ πέρα, πράσινο. Πάει κρίσα μου ταρνάκι. Η μυρωδιά είναι παντού εδώ πέρα τριγύρω. Είναι έτοιμο. Βλέπω ότι και το σαμναγκάθι μας είναι ψημένο.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το βήμα τώρα που μένει?
0: Το επόμενο βήμα είναι να γίνει το αυγολέμονο.
1: Και τι κάνουμε τώρα?
0: Το έχουμε αφήσει να ξεβράσει λίγο για να μην μας κόψει το αυγό.
1: Ωραία.
0: Έχουμε έτοιμο το φρέσκο λεμόνι μας συστημένο. Έχουμε το αυγό να το χτυπήσουμε. Να κάνουμε το αυγολέμονο.
1: Ωραία. Για πείτε τώρα, το θεωρείτε εσείς εύκολο φαγητό γενικά αυτό?
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει, ναι, θέλει. Θέλει να αγαπάς αυτό που κάνεις.
1: Στα παιδιά και στα εγγόνια αρέσει?
0: Αρέσει, αρέσει.
1: Άμα αρέσει, αρέσει στα παιδιά και στα εγγόνια, εύκολο είναι. Ωραία, άρα πάμε τώρα. Έχετε ανακατέψει το αυγουλάκι.
0: Έχω ανακατέψει το αυγό, με βοηθήσει λιγάκι να
1: πάρουμε. Ναι, ναι, ναι, να πάρουμε το ζουμάκι μας.
0: Ναι. Λίγο, λίγο.
1: Πόσο θα βάλετε?
0: Θα βάλουμε στην αρχή πολύ λίγο μέχρι να ψηθεί το αυγό. Αλλά θέλει σε πολύ αργό χρόνο να μην μας κόψει.
1: Κυρία Μαρίνα, εσείς έμαθα ότι έχετε και μία επιχείρηση και μαγειρεύετε στους τουρίστες, ε?
0: Βεβαίως.
1: Και ποιο φαγητό προτιμούν?
0: Τους κάνω παραδοσιακά φαγητά.
1: Αυτό δεν είναι παραδοσιακό?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τρώνε αρνί.
0: Και αρνάκι αυγολέμονο τρώνε και τα όσπρια τρώνε και όλα τρώνε. Όλα τα παραδοσιακά φαγητά. Δεν κάνουμε μοντέρνα φαγητά.
1: Εσάς όμως το αγαπημένο δεν μου το είπατε ακόμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
0: Το αγαπημένο μου κρέας είναι το αρνί.
1: Κρέας μόνο?
0: Ναι. Με ό,τι το συνοδεύσαμε.
1: Τέλεια. Έχει πάρει και ωραίο χρώμα τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το λεμόνι πότε θα μπει?
0: Θα μπει το λεμόνι στο τέλος, γιατί το λεμόνι βοηθάει και κόβει πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Να μην μας κόψει. Τώρα είναι το αυγό ψημένο.
1: Δεν δοκιμάζεται όμως.
0: Θα δοκιμάσουμε στο τέλος.
1: Άμα είσαι γνώστης, φαίνεται.
0: Θα μπει το λεμόνι τώρα.
1: Ξέρεις από το μάτι.
0: Βλέπεις που θα πάει μέσα σε ένα άλλο χρώμα, το χρώμα του αυγολέμονου.
1: Τέλεια. Μυρίζει καταπληκτικά και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι οριακά να δοκιμάσω το κρέας.
0: Θα δοκιμάσεις.
1: Αλλά δεν. Άμα το ονομάζαμε κοτόπουλο, μπορεί να δοκιμάσει.
0: Έτσι.
1: Έτοιμο.
0: Περάσουμε όπως ηρωτώ. Μην τυχόν έχει κόψει. Όχι, όχι.
1: Τέλειο χρώμα, τέλειο. Πω, να ήσασταν εδώ να βλέπατε. Μπράβο.
0: Τώρα ταράζουμε την κατσαρόλα μας. Δεν μπαίνει ποτέ κουτάλα.
1: Και το σερβίρουμε έτσι.
0: Και σερβίρεται, βέβαια.
1: Άψογα. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, μιας και τελειώσαμε, θα δούμε για το σερβίρισμα του μετά. Αλλά θέλω να μας αφήσετε έτσι, πάντα κλείνουμε, με μια ευχή, με μια θετική σκέψη, με κάτι αισιόδοξο, έτσι. Εκεί θα κοιτάξετε τις νοικοκυρές στο σπίτι και τους τηλεθεατές. Θα μας αφήσετε με κάτι όμορφο. Ό,τι και είναι αυτό. Και μαντινάδα, μα θέλετε να μας πείτε και τραγούδι.
0: Μαντινάδα, τραγούδι δεν λέω.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Τι να πω. Εύχομαι στον κόσμο να είναι πάντα καλά, πάντα με υγεία. Να είναι πάντα να βρίσκονται οικογενειακά με τα παιδιά τους και να κάνουν παραδοσιακά φαγητά που σ' αρέσουν σε κάθε σπίτι.
1: Και υγεία.
0: Και υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Να μαγειρεύετε. να απολαμβάνουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Περνάς κάποιες ώρες ή και λεπτά με ανθρώπους που σου ανατρέπουν απόψεις που σου πήρε μια ολόκληρη ζωή για να σχηματίσεις. Θα βάλω μία άνω τελεία σε αυτούς τους προορισμούς που επισκεφθήκαμε πρόσφατα και θα σας πάω για λίγα λεπτά πίσω στο καλοκαίρι, σε μία όμορφη συνάντηση με την αγαπημένη καλλιτέχνηδα Μαρίζα Ρίζου. Είναι από τα πλάσματα που έχουν καταφέρει μέσα από μικρές ή μεγάλες δυσκολίες να φιλοσοφήσουν βαθιά το νόημα της ζωής και ο τρόπος σκέψης τους σε κάνει μόνο να χαμογελάς.

0: Μαρίζα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ. Είσαι στον παράδεισό μας. Είμαστε λίγο τοπικιστές, αλλά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος και εσύ είσαι στον παράδεισο. Welcome, λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι ένας παράδεισος, η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ κρίμα που κάθε χρόνο λέω κάπως πρέπει να γίνει, να έρθω για live και να μείνω κάποιες μέρες. Και κάθε χρόνο κάπως κάθεται, είναι στριμωγμένο το πρόγραμμα και δεν προλαβαίνω να μείνω.
0: Να το βάλεις σαν στόχο, λοιπόν, αυτή την επόμενη φορά.
1: Να το βάλω σαν στόχο.
0: Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τον παράδεισο. Θέλω, λοιπόν, να μας πεις εσύ αν έχεις ένα δικό σου παράδεισο και ποιος είναι αυτός.
1: Μωρέ, εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή, εντάξει, όλη η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι μια κούκλα, αλλά και πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό είναι πολύ κουκλίστικα, νιώθω ότι ο παράδεισος είναι και δεν είναι μέσα μας. Δηλαδή, αν είσαι όμορφα και ηρέμα με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους σου, αν πας σε ένα ωραίο μέρος, είναι ο παράδεισος. Αν είσαι μαύρος και δεν είσαι σε καλή στιγμή, και το πιο όμορφο τοπίο να έχεις μπροστά σου να αντικρίζεις, η αλήθεια είναι ότι δεν περνάει μέσα. Εγκεφαλικά λες τι όμορφα, αλλά ψυχικά δεν νιώθεις τίποτα. Είναι ή δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε εξαρτάται. Μπορώ να νιώσω παράδεισο πραγματικά σε ένα άκυρο μέρος. Ο παράδεισος είναι μέσα.
0: Είσαι από την Άρτα.
1: Και από την Κύπρο.
0: Ναι, και από την Κύπρο, σωστά.

0: να κάνω, ξέρεις, λάθη και δεν είμαι καλά.
1: Θα σε διορθώσω, μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, όχι, είμαι καλά διασμένη, τις αγαπώ πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις όμως, ο παράδεισος επαγγελματικός είναι παράδεισος. Δηλαδή, αυτό που ζεις τόσα χρόνια μέσα από τη μουσική, το 14, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: είναι για σένα παράδεισος. Έχεις πει τι κάνω κάποια στιγμή, να τα δεις λίγο αλλιώς. Υπάρχει αυτό.
1: Κοίτα, νιώθω πολύ μεγάλη ευλογία που κάνω κάτι που έκανα από μικρό παιδί στο σπίτι μου και έχω τη χαρά και την τιμή να έρχονται άνθρωποι να σηκώνονται από το σπίτι τους, να οδηγούν, να ψάχνουν να παρκάρουν, να πληρώνουν εισιτήριο και να έρχονται και να με βλέπουν να κάνω αυτό που έκανα εγώ κάθε Κυριακή στο σπίτι μου με τους φίλους των γονιών μου και με την οικογένειά μου κτλ. Είναι μεγάλη ευλογία. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως κάθε άλλη δουλειά, από τη στιγμή που σταματάει να είναι ένα χόμπι, έχει και κάποια πιο διαδικαστικά πράγματα. Έχει πάρα πολύ άγχος, έχει πολύ ανασφάλεια, διότι δεν ξέρεις αν θα γίνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ειδικά όταν ο στόχος σου είναι αρκετά μακροπρόθεσμος, δεν ξέρεις αν θα επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, από τη στιγμή που αποφάσισα να αποδεχτώ την αγάπη που έχω για αυτό το πράγμα, ένα, και δεύτερον, να με παρακολουθώ, ώστε ανά πάσα στιγμή, αν νιώσω ότι το κίνητρό μου δεν είναι καθαρό και υγιές, να σταματήσω, νομίζω ότι έχω αρχίσει να ευχαριστιέμαι. Γιατί παλιότερα έλεγα συνέχεια, δεν θα περιοριστώ εγώ από τη μουσική και αν δεν αυτό θα αλλάξω επάγγελμα και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά αυτό έκρυβα από κάτω έναν μεγάλο φόβο. Ότι μήπως δεν πάει καλά, τι θα κάνω, θα νιώσω μεγάλη ματέωση, θα νιώσω μεγάλη θλίψη κτλ.
0: Φόβο όμως μόνο για τη μουσική.
1: Φόβο για τη μουσική. Ότι αν δεν πάει καλά, οπότε έλεγα δεν με ενδιαφέρει τίποτα και εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω κάτι άλλο και έχω σπουδάσει και κάτι άλλο.
0: Mm.
1: Και μετά παρατήρησα ότι αυτό δεν είχα δεν αποδεχόμουν τη σημασία της. Και είπα ότι αποδέχομαι ότι είμαι άνθρωπος μουσικής, το αποδέχομαι γιατί αυτή είναι η χαρά μου, η μεγάλη, μετά τη ζωή. Αλλά απ' την άλλη θέλω να είμαι alert, γιατί αν συνεχίσω να το κάνω λόγω ματαιοδοξίας ή λόγω ότι μπορώ να μην έχω κάτι καλύτερο να κάνω ή για τα λεφτά ή για λάθος λόγους τέλος πάντων, πέρα από το φυσικό κίνητρο της λύτρωσης μέσα από τη μουσική, θέλω να είμαι alert να σταματήσω. Αυτή είναι η σχέση μου με τη μουσική.
0: Το ότι λες θα μπορούσε να σταματήσει, βέβαια είναι μαγιά, γιατί δεν είναι εύκολο για κάποιο καλλιτέχνη που έχει βιώσει.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Αλλά να σου πω κάτι, ρεσί, για μένα η ζωή είναι πάντα πιο σημαντική. Και από τη μουσική ακόμα. Δηλαδή το χωριό μου, οι άνθρωποι μου, οι 2, 3, 4 άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητά μου και είναι πολύ σημαντικοί για μένα. Η ζωή, ένα ωραίο ποτό που μπορεί να πιούμε, μια ωραία συζήτηση, το ότι μπορεί να συνδεθούμε, να μου πεις κάτι και να σου πω κι εγώ και να μου πεις και ένα ωραίο τοπίο, ένα road trip, ένα ταξίδι, αυτά.
0: Ναι, δεν συγκρίνουμε.
1: Είναι όλη αυτή η ζωήλα, ας πούμε, η ανθρωπίλα, είναι πολύ ανώτερη από την οποιαδήποτε δουλειά, δεν είναι μόνο από τη μουσική. Και από τη μουσική την ίδια είναι ανώτερη η ζωή.
0: Είναι και πολύ ωραίο αυτό που λες. Και έχεις δηλώσει κιόλας ότι έχεις αντιμετωπίσει τα σκοτάδια σου, ότι μπαίνεις μέσα. Είναι δύσκολο. Αυτό θέλει πολύ δουλειά.
1: Μπήκα. Και είναι νομίζω το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω. Βέβαια, πρόπερση, τέτοια εποχή, αν μου έλεγες να ξέρεις ότι όταν ξεκινήσεις, δηλαδή να με πήγαινες στην πρώτη στιγμή της ψυχοθεραπείας και να μου κάνεις ένα τρέιλερ ή να μου έδωνες για 5 δευτερόλεπτα το συνέστημα που είχα πρόπερση, θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φύγω. Δηλαδή δεν θα το έκανα, αν το ήξερα τι θα έρθει μετά. Τώρα που αυτό έχει περάσει, για την ώρα, γιατί κύκλους κάνουμε γύρω από τα ίδια πράγματα.
0: Απλώς όλοι είμαστε βέβαια σε όλο αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Όλοι είμαστε σε αυτό το.
1: Ναι, αλλά ο καθένας κάνει το προσωπικό του, έχει τους προσωπικούς του δαίμονες, τα δικά του σκοτάδια. Τώρα που πια αυτό έχει περάσει, νιώθω ότι ήταν ό,τι πιο όμορφο, και είναι γιατί δεν έχω σταματήσει, ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει για τον εαυτό μου, γιατί είναι ένα ραντεβού με έναν πιο ελεύθερο εαυτό μου. Δεν έχει, όταν κάνεις ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, δεν είναι ραντεβού με τον ψυχοθεραπευτή.
0: Όχι, ενδοσκόπηση.
1: Ναι, όχι, έχεις ένα ραντεβού με την καλύτερη βερσιόν σου, την πιο ελεύθερη, τη μη εξαρτημένη. Γιατί οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
0: Υπάρχουν πολύ χειρότερες.
1: Υπάρχουν πολλές γενικά. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερες, καλύτερες.
0: Υπάρχουν.
1: Αλλά υπάρχουν πολλές. Γελάς, γιατί γελάς.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει χρόνο να το αναλύσω.
1: Γίνει χαμός, είμαστε έτοιμοι. Η ενέργεια είναι φοβερή.

0: Λοιπόν, έχεις πει δύο σημαντικές λεξούλες, θα βιαστώ από αυτές. Λεφτά, δεν θυμάμαι την άλλη, αλλά σημασία έχει ότι. Θέλω να σε πάω λίγο εκεί.
1: Θες δανεικά?
0: Τηλεόραση, όχι καλέ. Τηλεόραση, γιατί?
1: Λοιπόν, όταν πήγε ο Πάνος και ο Κωστής και κάνανε το voice, είχα φρικάρει πάρα πολύ. Του λέω, τι κάνετε, τι είναι αυτά, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς από αυτό το ρεπερτόριο, αυτά τα πράγματα κτλ. Και μετά, όταν τους έβλεπα πώς τα αντιμετώπιζαν και ήμασταν πολύ κοντά και είμαστε πάντα με τα παιδιά και με τον Κωστή σκεφτόμασταν και διάφορα τραγούδια μαζί και αυτά, σκεφτόμουν ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αυτή τη στιγμή δεν θα ακούγονταν αυτά τα τραγούδια στην ιδιωτική τηλεόραση, ας πούμε. Και μου φάνηκε ξαφνικά πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Επίσης είχε πλάκα. Δηλαδή φαινόταν να έχει πλάκα αυτό, πολύ. Και το ζήλεψα. Και μετά λέω, παιδί μου, γιατί το ρεπερτόριό μας είναι, θεωρώ εγώ, ότι είναι κάπως κλειστοφοβικό. Όχι όλοι, φυσικά. Ένα μεγάλο όμως μέρος του ρεπερτορίου αυτού είναι κάπως
0: στριμωγμένο.
1: Στριμωγμένο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμο να είναι έτσι, να είμαστε έτσι. Και ο καθένας βέβαια πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει. Οπότε επειδή εγώ ένιωσα ότι αυτό θα είχε πλάκα και θα ήταν κάτι που θα με ευχαριστούσε και ένιωσα επίσης ότι ήθελα πάρα πολύ, όπως έχει συμβεί και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά, να ακουστεί, ας πούμε, να ακουστούν στην τηλεόραση την ιδιωτική του 2022 Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, σπουδαίοι καλλιτέχνες, που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα 14χρονο πλάσμα που μπορεί να βλέπει από το σπίτι
0: μάθει.
1: Του, να τα μάθει. Και δεν λέω ότι τα τραγούδια που βάζουν οι άλλοι γνωμοδότες, δεν έχει πρόσημο αυτό που λέω. Mm-hmm. Δεν είναι τα μεν καλά και τα δε άσχημα.
0: Ναι, ξέρω, εγώ αντιλαμβάνομαι πώς το λέω.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να περάσω υπέροχα σε όποια συνθήκη και να με βάλεις μουσική.
0: Αυτό.
1: Θα περάσω τέλεια. Δεν θα τα ακούσω στο σπίτι μου, αλλά θα περάσω υπέροχα. Και θα θαυμάσω ένα άλλο είδος για τα καλά που έχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνούμε οικαστικά. Γιατί διαφωνούμε εικαστικά ότι δεν παραδέχομαι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Μου λες τώρα το πριν όμως, το μετά.
1: Ποιο μετά?
0: Μετά την τηλεόραση.
1: Έχω αισθανθεί μεγάλη τύχη που έχω γνωρίσει τον Στέλιο, τον Μιχάλη.
0: Και εγώ το ίδιο θα αισθανόμουν.
1: Και τον Χρήστο. Το Στέλιο τον φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί όπως έλεγα πριν, διαφέρομαι ίσως περισσότερο από όλους εικαστικά. Και φοβόμουν πάρα πολύ πώς θα είναι σαν αναστροφή. Όχι τον έχω λατρέψει. Όχι, έχω πάθει ψύχωση. Είναι εκπληκτικός τύπος, καλλιτεχνικά.
0: Τρομερός επαγγελματίας επίσης.
1: Το γνώριζα αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ καθαρός, πολύ ευθύς. Και έχουμε αγαπηθεί πραγματικά και με τους τρεις, γιατί είμαστε εκεί από την αρχή του Φεβρουάριο, με πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό που θέλαμε είναι να δώσουμε την αίσθηση ότι εμείς λέμε τη γνώμη μας και ότι κανείς δεν μπορεί να κόψει σε κανέναν τα όνειρά του και όποιος το κάνει να πάει για ψυχοθεραπεία γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δεν μπορείς το κάνεις αυτό σε κανέναν άνθρωπο και κανέναν

0: δεν μπορεί να πει σε κανέναν, εάν κάνει για τη μουσική ή δεν κάνει. Γιατί δεν ξέρεις ο κάθε άνθρωπος πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει.
1: Αυτό ισχύει σε όλες τις τέχνες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα σε κλείσω με ένα παιχνίδι ρόλων. Ωραία.
0: Οπα.
1: Θα πω λοιπόν ότι είμαι κάτω να σκεφτώ ένας επιχειρηματίας εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και σου προτείνω να σου χαρίσω, ρε παιδί μου, έτσι μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Να έρθεις να μείνεις εδώ.
0: Γιατί να θέλω επιχείρηση για να μείνω εδώ.
1: Ναι, παιδί μου, μπορεί να ήθελα να σου κάνω έτσι ένα μεγάλο δώρο. Εσύ τι θα ήθελε να
0: κάνω. Δεν θέλω να μου κάνει κανένα δώρο, θα το φτιάξω μόνη μου. Είμαι γυναίκα χειραφετημένη. Δεν έχω ανάγκη.
1: Ήξερα ότι υπήρχε περίπτωση να μου απαντήσει έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχόμουν.
1: Ωραία.
0: Θα σου έλεγα σε ευχαριστώ, χρυσέ μου άνθρωπε πολύ, αλλά θα το φτιάξω μόνη μου.
1: Ωραία, φτιάξτε μόνη σου, θα αρχώσουν.
0: Δεν θα μην ερχόμουν στην Κρήτη να μείνω.
1: Να
0: σαν τρελή, γιατί δεν μην ερχόμουν.
1: Α, όντως θα αφήνεις έτσι εύκολα να αφήνω.
0: Κοίτα, σου είπα και πριν, εάν κάτι το νιώσω φυσικό, εάν με πάει ροή και μου δώσει χαρά, γιατί δεν το έχω κάνει πολύ αυτό στη ζωή μου. Πολλές φορές με έχω πιέσει για πράγματα.
1: Να είσαι into the box.
0: Ότι κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πρέπει να γίνει τώρα αυτό, μετά πρέπει να γίνει το άλλο. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Οπότε αν. Εσωτερική, εμείς τις βάζουμε τις φυλακές. Εμείς τις διατηρούμε, τέλος πάντων. Από μια ηλικία και ύστερα. Θα ήθελα, εάν μου βγει φυσικά και όμορφα, με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα. Είναι πραγματικά παράδεισος και επιτέλους πρέπει να περάσω κάποιες μέρες παραπάνω εδώ. Θα με φιλοξενήσεις σε Όμηνο.
1: Κάντε εγώ, αύριο όμως έτσι, πρόβλημα. Ορίστε το δηλώνω. Ελεύθερο ανοιχτό το σπίτι μου. Δεν θα το πω σε κανέναν, μόνο σε όλη την Κρήτη. Αλλά έλα, αλήθεια.

0: φοβικά, δεν με ενδιαφέρουν. Πώς συνδέεις την αγάπη? Τι είναι αγάπη για σένα? Είναι τελικά μόνο η μουσική? Είναι αυτό που είπες πριν?
1: Μόνο η μουσική.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι. Από μικρή σκεφτόμουν ότι θα ήθελα μεγαλώνοντας να λιένομαι και να γίνομαι ακόμα πιο ήσυχη και να γίνομαι ακόμα πιο στρογγυλή συναισθηματικά, με χώρο και γενναιοδορία για τους νέους ανθρώπους και με χώρο, αυτό που σου έλεγα πριν, να σταματήσω όταν είναι η ώρα. Δηλαδή να μην έχω ανάγκη λόγω ματαιοδοξίας το χειροκρότημα ή την αποδοχή των άλλων ανθρώπων.
0: Δεν φαίνεσαι βέβαια τέτοιος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα, Νίκη, όσοι ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε να υπεραναπληρώσουμε κάτι. Κάτι δεν έγινε όπως το θέλαμε, όπως το έχει ανάγκη η ψυχή μας. Κάτι γίνεται. Αλλιώς δεν μπορεί να θες να ανεβαίνεις στη σκηνή και να σε χειροκροτάνε άνθρωποι και να σε αποδέχονται. Κάτι παίζει εκεί. Γνώμη μου, έτσι. Γνωμοδότρια είμαι, δεν είμαι κριτής. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Θα ήθελα λοιπόν να νιώθω μεγαλώνοντας όλο και μεγαλύτερη πληρότητα και να μπορέσω να αποχωρήσω χωρίς να νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει μουσική. Να το βλέπεις πάλι το πρώτο. Ότι δεν θέλω να εξαρτηθώ, ας πούμε, και από αυτό. Αγάπη λοιπόν είναι η ησυχία στην ψυχή ενός ανθρώπου. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ξέρεις πόσο κόντρα είναι αυτό που λες όμως? Γιατί εμάς στα μάτια μας η Μαρίζα Ρίζου δεν ήταν ποτέ ήσυχη. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκες και αυτό το τυπάκι που είχες από την πρώτη στιγμή δεν ήταν ήσυχο, δεν ήσουν ποτέ ήρεμη.
1: Μα άλλο λέω. Η ηρεμία δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω σαν παρτσακλό. Η ηρεμία σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου μανούρα, ότι δεν έχω δηλητήριο, ότι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο καινούργιο βιβλίο της Δήμητρας Παπαδοπούλου, να το πάρετε παιδιά, είναι φοβερό, την αγαπώ τη Δημητρούλα, λέει το σύνθημα είναι ένα, εναντίον κανενός. Και μου φάνηκε υπέροχο και το εναντίον κανενός σημαίνει πρώτα απ' όλα όχι εναντίον μου. Γιατί και άνθρωποι που εναντιώνονται σε άλλους ανθρώπους ή έχουν επιθετικότητα είναι άνθρωποι που στα αλήθεια, είμαστε άνθρωποι, ενώ όποτε το κάνω κι εγώ, που στα αλήθεια εμείς δεν είμαστε καλά με εμάς και γι' αυτό έχουμε επιθετικότητα. Ένας άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του δεν έχει επιθετικότητα.
0: Σε αυτό βοήθησε πολύ βέβαια και η τελευταία διετία, έτσι. Και η καραντίνα.
1: Όλες οι παθολογίες βγήκαν στον αέρα. Αλλά δεν είναι σπουδαία ευκαιρία να τις δούμε και να κάνουμε κάτι. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω κι εγώ. Τα δύο τελευταία χρόνια πέρασα άσχημα, πολύ άσχημα και πολύ μαύρα. Αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
0: Λοιπόν, μαζί σου στο φως,
1: ναι.
0: Να ξέρεις, μόνο στο φως. Ευχαριστώ πάρα
1: μαζί
0: πάρα
1: σε
0: πολύ.
1: Όλα. Και σε στο όλα, φως, σε όλα. Και ναι. Στο σκοτάδι και σε όλα.
0: Μακριά από μας, ρε παιδί μου, το σκοτάδι.
1: Γιατί είναι μακριά από μας, ρε. Καταρχάς, άμα δεν έρθει το σκοτάδι, πώς θα καταλάβεις ότι είναι φως? Εάν δεν υπήρχε το μαύρο, πώς θα βλέπεις τα αστέρια που λένε και κάτι πει.

0: είσαι υπέροχη.
1: Πες μου κι άλλα, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θα τα βλέπει. Θα τα βλέπει.
1: Εσύ την ψυχοθεραπεύτρια σε άλλου.
0: Μπα, δεν είμαι ικανή.
1: Να πα εκεί. Και όχι σε μανικιούρ, είσαι τουριστικά, είσαι οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν είμαι ικανή για κάτι τέτοιο. Γιατί παλεύω κι εγώ και ψάχνω τον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω την ισορροπία μου. Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο.

0: ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αλήθεια, να είσαι καλά.
1: Θα ανοίξει πότε θα σου
0: και φτιάξει. Να λάβει. Κάτσε τώρα, έχει συνέχεια.
1: Θα σου βγάλω το μόνιμο. Θα σου κάνω σοβαρή δουλειά.
0: Όχι, καλά, έχουμε συναυλία τώρα.
1: Παιδιά, εγώ δεν είμαι για ημίμετρα. Πρέπει να το βγάλουμε τον νύχι να το φτιάξουμε από την αρχή.

Την ένταση των στιγμών που ζούμε δεν τη σηματοδοτεί ο χρόνος, αλλά η συγκίνηση που κατοικεί εντός μας. Εμείς δημιουργούμε τη δική μας αντίληψη για τον κόσμο και τον χρόνο που γυρνάει γύρω του. Πρέπει να μετράμε τον κόσμο μας με συγκινήσεις. Ο χρόνος μετριέται σωστά με συγκινήσεις. Μετριέται με επιθυμίες και όνειρα. Με σχέδια που κάνουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο χρόνος δεν μετριέται σε λεπτά, ώρες και δευτερόλεπτα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνοψίζονται σε μία μόνο στιγμή. Σε εκείνη τη στιγμή που εξωτερικά και εσωτερικά συναισθήματα και επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα.

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν έχεις επιθυμίες για τους άλλους, για ανθρώπους που δεν ξέρεις, που δεν είναι η οικογένειά σου, που δεν είσαι εσύ, αν μοιράζεσαι την τύχη σου και την ενέργειά σου με άλλους, όλα μπορούν να αλλάξουν. Να επιθυμείς για τους άλλους, να αγωνίζεσαι για τα όνειρα άλλων ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται το νόημα του κόσμου.

Εύχομαι να μπορέσει κάθε Παναγιώτης να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Εύχομαι, εσύ που μας βλέπεις, κάποια μέρα να σκεφτείς τι θα μπορούσες να κάνεις αλλιώς, για να μπορεί ένας ξένος άνθρωπος να αισθανθεί χαρούμενος, να μπορείς να γίνεις μέρος του ονείρου του. Έχεις ιδέα πόσο μαγικό είναι αυτό? Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα. Καλή αντάμωση.

0: Μαρίζα Ρίζο.
1: Κοιτάξτε, κανονικά εγώ πληρώναμε αδρά γι' αυτό, αλλά εδώ το κορίτσι το έχω συμπαθήσει πάρα πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου ξανακάνει ημιμόνιμο γιατί χαλάει τον ήχη πάρα πολύ.
0: Έτσι. Χρόνια,
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ, με στεναχωρείς.
0: Τι να κάνω, δεν θέλω να φτιάχνω.
1: Τα νεάκια σου πες μου.
0: Έχω θυσιαστεί.
2: Πάμε. Μου τη φας τη μύτη. Δεν ξέρω τώρα. Τι να πω τώρα. Τα στάχια μου. Τα ζητά. Μη γελάς τόσο, έτσι πιο μελαγχολική λίγο να είσαι.
3: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Τώρα δεν έχουμε ήχο, πείτε ότι θέλετε.
3: Ελάς αυτές.
2: Με τα ακουστικά ξεκουφάθηκαν όταν αυτό που το άκουε κανείς.
0: Όμως δεν έχω τις κεφάλες, γιατί.
3: Πείτε στο
0: καλό. Ναι.
2: Είναι βαρύ. Μπορείς να σηκώσεις.

0: Δύο. Τρία. Έλα, πάμε. Πέτ. Πέτ. Το πιάσω. Όχι τώρα.
1: Τρέξε σήμερα, για τρέξε λίγο.
0: Stop.
1: Γιατί κοιτάζεις?

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε,
1: κύριε Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία. Ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υποδομών και η περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά

0: παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με το οποίο ασχολούνταν by the book ναι. η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
0: Βέβαια.
1: Συντήρηση.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
1: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
0: Δεν έχουμε
1: αυτά.
0: Να κάνουμε σε αυτά τώρα. Ναι. Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
1: Να έχουν μια ανατελή και να είναι και ξεκάθαρα. Το λέω γιατί.
0: Για μας είναι ξεκάθαρα.
1: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
0: Ναι, έχουμε πάντα συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
1: Το και έχετε. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, λοιπόν.
0: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
0: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23. Με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Και με σπουδή.
1: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
0: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
1: Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
1: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
0: το κάναμε παρέως. Μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι. άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
1: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
0: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα, αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η του 2024.
1: Λίγο
0: τώρα, στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
1: Καλά.
0: Όμως, εάν.
1: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα. Είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι. Πολλές ευθύνες, δηλαδή, μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικές σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση τώρα την έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος, από τη μαμή στελεχώνα, χάνεται και το κοπέλι. Έτσι, πολλές φορές.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
1: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την
0: συντήρηση. Σας λέγω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
1: ναι.
0: το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά mm-hmm. σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
1: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
0: Γιατί,
1: 800 χιλιόμετρα.
0: Μετρήστε. περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Οι δύο άξονες Ηράκλειο Βιάνος.
1: Αν βάζετε και αυτούς.
0: Ο Ηράκλειο Αγία Γαλήνη.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Ο...

0: όλο το επαρχιακό δίκτυο, δηλαδή.
1: Όχι το επαρχιακό. Το επαρχιακό είναι τη περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Χανίων, Ραθύμνου.
0: 700 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια. 700 με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Βέβαια είναι.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό, ναι. Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάννου, Ηράκλειο.
0: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
0: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο Καστέλη, αναφέρομαι στο αεροδρόμιο.
1: Έχει εκφύγει στην πράξη τη αρμοδιότητά μα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
0: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι αλλιώς θα έχουμε και διόδια, είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι ή όχι.
1: Θα ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρια στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος, και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλη Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, πεζά, κουνάβι, σκαλάνι, αρκαλοχώρι και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
0: Και είναι.
1: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
0: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
0: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
1: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέως.
0: Ναι. Και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
1: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα, με άλλα 5,5 εκατομμύρια, δουλεύουμε τον κόμβο των πεζών.
0: Αυτό είναι ισόπεδος.
1: Ισόπεδος κόμβος των πεζών.
0: Έχει μελεχθεί σωστά,
1: έχει
0: το λέω.
1: Έχει μελεχθεί σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
0: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε, όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
1: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται αυτοί οι κόμβοι.
0: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε, έχετε ένα χρόνο.
1: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των πεζών και φυσικά το στίχημα εννοώ, είναι λειτουργήσει.
0: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι ο στόχος.
0: Γιατί...
1: Όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των πεζών τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
1: Γιατί είναι το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος, την εποχή που φτιάχτηκε, επί αημίου του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά

0: προβλήματα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που, ας πούμε, στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο. Θα μου πείτε για τρία λεπτά, για τέσσερα.
1: Ναι, είναι. Αλλά είναι δυσχεραίνει.
0: Και επικίνδυνο.
1: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
0: Και επικίνδυνο.
1: Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
0: Πού λέτε τώρα.
1: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
0: Ακριβώς τα φανάρια.
1: Βέβαια. Επίσης θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
0: Εκεί τα φανάρια βοηθούν ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν.
1: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
0: Ναι.
1: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
0: Αυτό πάμε προς τον νότο μας.
1: Βέβαια, μετά το Αρκαλοχώρη. Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το τελωνείο του Ηρακλείου.
0: Στον ίδιο δρόμο, δηλαδή.
1: Στον ίδιο δρόμο, τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνι, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε.
0: Ναι, το έξυπνα φανάρια το ακούω χρόνια.
1: Κολλείεται, διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
0: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ.
1: Βέβαια προσφυγές μεταξύ.
0: Αυτό το κλασικό.
1: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
0: Και από ανακατεύονται και οι δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
1: Ναι, θου κύριε.
0: Πάντως, αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά
1: τώρα είναι το λέω. Τώρα... του ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
1: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
1: Οι διακριτικές, δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
0: Ναι. Άρα,
1: παρεμβαίνουμε σε αυτό το σημείο, ναι, στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και...
1: Βέβαια. Προφανώς. Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός, αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
0: Ναι. Θα είχε τελειώσει, δηλαδή, μου λέτε.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
0: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
1: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
0: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα, κάνατε ένα έργο, δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο, θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήτανε, αντικατάσταση ισομβρίων προς τη
1: βιομηχανική.
0: Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Αλικαρνασσού μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ισομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λίμνη ο κόμβος του Αλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευση στο καταπαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό, νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
0: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω, την εποχή που ήταν ο κ. Κουκιαδάκης τώρα, τόσο παλιά το λέω. Επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί εποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
1: Πανθεποχούμενος.
0: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την Εθνική Οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την Βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Μια μελέτη, υπάρχει μια μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
1: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρια εταιρεία.
0: Μπλοκάρει.
1: Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου ναι. η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιαστούν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας σύλλος ο Γιάννης ο Ιωνάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνοώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
0: Το έργο πάει μελέτη κατασκευή.
1: Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες. Ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν, και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα, και αν θυμάστε καλά την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το Παγνί, περιείχαν τη σύρακα στο κακό όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
0: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά, δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Το τρέξαμε, όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
0: Αυτό λέω. Ότι...
1: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες, συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστικής εμπλοκής.
0: Και αυτή κόλλησε.
1: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
0: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε.
1: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην κόμβο, στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος. Είχε μία προτεραιότητα Ελικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας. Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου. Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
0: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
1: Βέβαια. Συνολική αποκατάσταση. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών. Και...
0: Αυτό ξέρετε είναι σημαντικό που πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
1: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημε με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα, παρενέβημε στο Μπαλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά

0: η κεντρική διοίκηση κρατούσε
1: εδώ
0: το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει αναγραφεί εδώ για να κάνει.
0: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
1: Εσείς έχετε?
0: Δεν έχουμε.
1: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε, εκατομμύρια πολλά.
0: Προκύπτουν από ζητία. Από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρναουτάκη προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
1: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και τον δρόμο Ηράκλειο-Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Να πούμε πολλά, κύριε Μπογδανίδη. Ο τάβρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει και ερώτημα.
0: Θα σας πω τώρα.
1: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
0: Υπάρχει σχεδιασμός. Απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκη το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα, για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο. Είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες, να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
1: Ναι, αυτό
0: κατασκευάζεται, ναι, κατασκευάζεται ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
1: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
0: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης.
1: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
0: Ναι. Η παράκαμψη τη αξού.
1: Με ρωτάει ένα φίλο πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμο.
0: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλο δρόμο. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγου ασφάλεια.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
0: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμο αυτό έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλα και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρί απαλωτριώσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε
1: συζητάμε.
0: Τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη θυμάμαι.
0: Θυμάστε το δρόμο της Μεσαράς στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας

0: στα νότια χωριά της εκεί στη Μεσάρα.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας για την ορεινότητα του Βόρειου Ψηλού.
0: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους.
1: Δηλαδή. Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
0: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Θέλω να σας πω.
0: Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό,
1: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός, εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημεν αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου.
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Έτσι. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη. Στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
0: Και το Κακό Όρος βάλτε.
1: Αυτό, και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
0: Άλλη.
1: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για, για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον Κόμβο Πεζών, 12,5 για το Αρκαλοχώρι, περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
0: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
1: Μόνο.
0: Έχετε λεφτά.
1: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κ. Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι. Εννοείται. Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπουδανίδη.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
1: Γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία.
0: Ναι.
1: Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Με ένα διαρκώς απλωμένο
0: χέρι. Ξέρετε τον υπουργείο. Τρόπο, μάλλον. Ξέρετε
1: πάντως,
0: τον τρόπο.
1: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
0: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
1: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
0: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή που είναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Τμήμα δομών. Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
0: Με τι δίκτυα?
1: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους. Είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Ορχανών Αστερουσίων,
0: ναι,
1: για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν

0: ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος, να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους, μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα
1: με άλλους τρόπους.
0: Με άλλους τρόπους. Ναι. Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
1: Το σκέφτεστε αφήνω... λοιπόν, το σκέφτεστε,
0: το ζητάμε. Ναι. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο, η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
1: Καλό θα είναι αυτό, πραγματικά.
0: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι, ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά έχουμε πάνω από 7.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά, έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας.
1: 70.
0: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
1: Ναι.
0: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
1: Δεν είχε έρθει και ο Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
0: Εμείς έχουμε... Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλακιώτισσα, έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών, άλλα 20 τόσα εκατομμύρια, το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του, και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα Βασιλικών Ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
1: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι? Είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο.
0: Είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλακιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου. Ναι. Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον Αγωγό. Ναι. Με ένα χυτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του Αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
1: Ναι.
0: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη στην Παχιά Άμμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1.000.000 ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων, πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
1: για... Μπαίνετε και σε τέτοια αίρια.
0: Βέβαια. Να σας βέβαια. Έργα λεξιπτωτιστές. Τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του Γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα, είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρη μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη Μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα
1: αυτά
0: επίπεδα. Αυτές οι δύο μελέτες, της παράκαμψης Μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη.

0: και είναι καθήκον τη υπηρεσία μα να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτέ τι δύο παρακάμψει. Πώς θα τα.
1: Εντυπωσιάζομαι τώρα να σα πω που τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σου ολοκληρώσουμε τι μελέτε του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μία μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπω είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στη Θεό στη μέση, με φωτισμό, με κόμβου, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους, η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε σχεδιάζονται... Για δεκάδες έργα, ναι, εκατοντάδες δεκάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε, ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς, τώρα κι εγώ που είμαι μέσα στα πράγματα...
0: Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπεις στην καθημερινότητα, ναι. τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα
0: δεν
1: μάλια.
0: Δεν υπάρχει, της, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε, τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
1: Γιατί δεν παίρνετε?
0: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
1: Α, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
0: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό, με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό, χάνεται η θεσμική μνήμη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους. Φεύγοντας, ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά...
0: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μια επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
1: λοιπόν,
0: από ηλεκτρολόγους.
1: Να ρωτήσω
0: τρομερά θέματα.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές, ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στη Θεό, δεν έχει τίποτα.
0: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στη Θεό στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται, και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή.
0: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Η μηχανική εννοώ.
1: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλιπε-Γαλλίφα προς το Σμάρι.
0: Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του, ναι, ενός χιλιόμετρου περίπου, και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο.
1: Αυτή θα
0: ήταν. Τριτεύουσα και συντομότερη όμως,
1: ναι,
0: διαδρομή προς το αεροδρόμιο.

0: αεροδρόμιο θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, καινούριο χωριό, Γάλιπε, Γαλήφα, Σμάρι, Καστέλη.
1: Ναι. Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι, εδώ που τα λέμε.
0: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
1: Μάλλον θέλει λεφτά, να το πω έτσι.
0: Θα ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε να αναλάβετε πολιτικός προϊστάμενος, αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
0: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
1: Ναι, αλλά ταιριάζει, δεν ξέρει τα κατατόπια.
0: Όλα μαθαίνονται, κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16, του νόμου που αφορά δηλαδή τα δημόσια έργα, είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθά στις διαδικασίες.
1: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
0: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο γουβών, που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια αλυσίδα κόμβων μέχρι τα Μάλια, πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη Αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα Πλακιώτισσας.
1: Μένουν έτσι τα πράγματα.
0: Αυτά μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
1: Ένας τεράστιος ευρωπαίος πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
0: εμείς,
1: ότι...
0: Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο. Ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή, με μια ενδιάμεση
1: αλυσίδα όμως,
0: που ξεκινάει από το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
1: εντάξει, ναι,
0: απλά...
1: Δεν έχει σημασία όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να αφήσαμε κάτι.
0: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των Κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους Κουνάβους.
1: Τότε. Ναι.
0: Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες αντιπεριφέρειας.
1: Βάζετε και τέτοια deadlines.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το έχουμε. Αλλά το Ηράκλειο Βιάννου, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένα ασφάλιζο.
0: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
0: Είναι πάνω από 400 έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε, ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
1: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό, λοιπόν.
0: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται...

0: μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου άγγελου πρότεινε η εισαγγελέας. Κανείς δεν έχει το θάρρος να μας πει την αλήθεια, αλλά το σώμα του παιδιού τα λέει όλα, είπε χαρακτηριστικά. Αύριο, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, η απόφαση. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές στα ράφια. Τι αποφασίστηκε σε σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Περιοδίες στην Αττική για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στην Κάσο, ο Ανδρουλάκης. Συγγυνηχθείως από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Παραμένει ο σχεδιασμός για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Στα ύψη παραβατικότητα στην Αγία Τριάδα, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στα προβλήματα της ιστορικής συνοικίας. Τι ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον κωδικό ασφαλείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Την ενοχή της 27χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου άγγελου πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που παρακολούθησε την σημερινή διαδικασία με τις απολογίες των κατηγορουμένων. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Έτσι, μια διαδικασία που ξεκίνησε, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο. Δεν είχαμε μαζεμένες συνεδριάσεις, όμως είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η απόφαση. Σήμερα είχαμε την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας. Η ίδια είχε απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα ο 44χρονος έριξε όλες τις ευθύνες στη μητέρα. Είπε ότι αυτός ποτέ δεν χτύπησε το παιδί, ποτέ δεν το μάλωσε, είχε μια πολύ καλή σχέση μαζί του, μια σχέση η οποία ήταν και αυτή η οποία προκαλούσε έναν εκνευρισμό, ανέφερε ο 44χρονος στη μητέρα του παιδιού, γιατί το παιδί είχε δεθεί πάρα πολύ μαζί του. Είπε ότι αν και κάποια στιγμή στις αρχές Ιανουαρίου είχε κάνει πρόταση στην 27χρονη, στη συνέχεια ανακάλεσε, είπε ότι τα γεγονότα τον οδήγησαν στο να ανακαλέσει αυτή την πρόταση γάμου που της είχε κάνει και να της ζητήσει να φύγει από το σπίτι, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της δεν της έστειλε χρήματα προκειμένου να πάρει το καράβι και να επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είπε κιόλας, Χάρη, διόρθωσέ με, ότι εκείνος έλεγε ότι θα την καταγγείλει για όσα έκανε στον μικρό, αλλά
1: και
0: τον απειλούσε
1: και
0: η μητέρα.
1: Υποστήριξε ότι οι απειλές που δεχόταν από την 27χρονη μητέρα του παιδιού, ότι θα τον καταγγείλει για βιασμό, ήταν που τον έκαναν να μην προχωρήσει στην καταγγελία. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, που ήταν όλοι σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε την αγόρευση της εισαγγελέως, καταπέλτης. Όπως είπες και εσύ, ανέφερε ότι ουσιαστικά το σώμα του μικρού άγγελου μαρτύρησε το τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι, έδειξε το τι είχε περάσει αυτό το παιδί, αφού κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη να πει πραγματικά τι έγινε.
0: Έτσι, και δεν είχε και το θάρρος, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Κανένας δεν έχει το θάρρος, είπε, να μας πει τι έγινε.
1: Ακριβώς. Είπε ότι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει υπεράσπιση είναι αυτός που λείπει, ο μικρός άγγελος. Και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν μην ξέρει ο ένας τι συμβαίνει στο σπίτι του και η άλλη να μην ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Αυτά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι με βάση την ιατροδικαστική ο θάνατός του προήλθε από ισχυρό χτύπημα και ταρακούνημα. Χαρακτηριστικά ανέφερε η εισαγγελέας ότι ο μηχανισμός θανάτου αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Υπόθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε μόνο σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο

0: κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Η εισαγγελέα ζήτησε να τιμωρηθούν όπως το κατηγορητήριο, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ζήτησε να μην υπάρξει επιείκεια, τονίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι επί 2 και πλέον μήνες κακοποιούσαν το μικρό αγόρι που έφτασε να καταλήξει από, αυτήν την κακοποίηση. Και είπε ότι δεν ήταν απόλυτα κατηγορηματική για τη μητέρα, ότι δεν τίθεται ζήτημα καταλόγης του, ακόμα και μειωμένου καταλογισμού, αποτρέποντας μάλιστα την υπεράσπιση να προβάλλει τον αντίστοιχο ισχυρισμό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση, που σημαίνει ότι το δικαστήριο νωρίτερα, όταν θα ξεκινήσει δηλαδή αύριο η δικαστική μέρα στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει το μεικτό, θυμίζω, μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, για να βγάλει την απόφαση. Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης, την ανακοίνωση της απόφασης, θα έχουμε την πρόταση επί της ποινής. Προφανώς οι δικηγόροι θα ζητήσουν ελαφρυντικά και θα έχουμε και την ανάγνωση, την ανακοίνωση της τελικής ποινής που θα επιβληθεί στην μητέρα και στον σύντροφό της, καθώς ο βιολογικός
1: πατέρας...
0: Αυτό ήθελα
1: να σε ρωτήσω, ναι, για το βιολογικό πατέρα.
0: Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα από τις κατηγορίες, καθώς ουσιαστικά αυτό που το δικαστήριο εξέτασε ήταν το θάνατο του παιδιού από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και το τι είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα. Σε όλη τη συναγόρευση εισαγγελέας, αυτό που τόνισε ήταν το πόσο διάστημα κακοποιούνταν αυτό το παιδί και ότι κανείς ουσιαστικά δεν προσέφερε καμία βοήθεια στον τρίχρονο άγγελο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.
2: Επεσήμανα με πολύ μεγάλη σαφήνεια και τεκμηριωμένα τις τραγικές ελλείψεις της ιατροδικαστικής, που δεν αποαντά σε κέρια ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας από την πρώτη στιγμή και κυρίως για τις συνθήκες θανάτου, διότι κατά την άποψη του ομιλούντος πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο ο μικρός άγγελος να πέθανε, να έχασε τη ζωή του, να προκλήθηκε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και το κεφαλοαιμάτωμα που προφανώς προηγήθηκε, δηλαδή το καρούμπαλο, με ανθρώπινη ενέργεια, δηλαδή θλόν αντικείμενο, ρόπαλο, ξύλο κτλ., που θα άφηνε εξωτερικό τραύμα, αποτύπωμα στο κεφάλι και θα είχαμε ακόμη και θρηματισμό του κρανίου. Άραγε πηγαίνουμε στην πιο λογική και πιθανή εκδοχή της πτώσης σφοδρής πρόσκρουσης σε σκληρή επιφάνεια, θλαστική επιφάνεια, που προκάλεσε δυστυχώς βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κομματώδη κατάσταση και τελικά τον θάνατο. Τραγωδία. Ο εντολέας μου φιλοξενεί αγάπη και ενδιαφέρον έδειξε. Ποτέ δεν άγγιξε αυτό το παιδί. Προσπάθησε να το προστατεύσει. Τον κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο. Δυστυχώς η ατολμία, η έλλειψη βούλησης, η αδράνεια και η έλλειψη τόλμης τον εμπόδισαν να καταγγείλει την μητέρα, η οποία κρύβει την αθέατη πλευρά, τη σκοτεινή της πλευρά, πέραν από τη διθυμιωμένη αντιληπτική ικανότητα μιας γυναίκας που έχει ψυχικά, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και δεν ξέρουμε πόσες φορές και γιατί χτυπούσε και ασκούσε βία για το παιδί, όπως έχουν πει και μάρτυρες που την άκουσαν σε ανοιχτή ακρόαση. Θεωρώ ότι το δικαστήριο, πέραν του συναισθηματισμού και του θυμού που εξέφρασε με την πρότασή της η κυρία εισαγγελέας, με την πρόταση της οποίας δικαιολογημένα διαφώνησα, διότι πήρε αποσπασματικά στοιχεία και μαρτυρίες που δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων, θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε νυφάλια ανεπηρέαστα σε απαλλακτική κρίση σε ό,τι αφορά την ανθρωποκτονία για τον εντολέα μου. Πρόκειται για ατύχημα, για πτώση, το λέω ξεκάθαρα.
3: Η διαδικασία άρχισε μετά την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου με την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως. Όσο αφορά τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, δηλαδή τον εντολέα που εκπροσωπώ, η πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως ήταν απαλλακτική για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

0: Κατά την άποψη της υπεράσπισης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τα σημεία που επισήμανε και στην αγόρευση της κυρίας Αγγελέας. Άλλωστε κάτι που ενδεχομένως δεν έγινε και ευρέως γνωστό είναι ότι η πρώτη κατηγορούμενη, η μητέρα δηλαδή του μικρού Άγγελου, ενώπιον του δικαστηρίου στην χθεσινή ακροματική διαδικασία παραδέχθηκε ότι η καταγγελία που είχε κάνει στον βιολογικό πατέρα ότι δήθεν είχε χτυπήσει τον Άγγελο ήταν ψευδής.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία για διατήρηση μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται σήμερα στην Κάσο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ τα βλέμματα στρέφονται στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στη διάρκεια της οποίας είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα ηγεσίας.
2: Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αμέσως μετά τη σύσκεψη αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε, επισημένοντας πως ο νέος κύκλος μειώσεων τιμών θα αφορά βασικά αγαθά που καταναλώνουν οι πολίτες.
3: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
2: Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιρρύπτει τις ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
4: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία.
2: Σφοδρή όμως ήταν η επίθεση που δέχτηκε η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Τα διαγεστήρια κοντεύουν να γίνουν μια απαγορευμένη λέξη, την οποία δεν πολύ ακούω. Έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους.
6: Τα προβλήματά του για το καλοκαίρι είναι κυριολεκτό τρομακτικά. Από το μεροκάματο, 13 ώρες το 24ωρο, από τον κλιματισμό. Τρέμει το λογαριασμό του ηλεκτρικού.
7: Για συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση. Είμαστε απολύτως εναντίον των έμεσων φόρων.
8: Πήγε και μείωσε κάποιους φόρους, ναι. Εδώ καίγεται το σπίτι, και πήγε και έφτιαξε το καγκελάκι έξω στην Αυλόπορτα.
9: Η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά υπεραποδίδει με τρόπους οι οποίοι πληγώνουν τους πολίτες. Υπεραποδίδει και μέσω της ακρίβειας.
2: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
4: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
2: Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου κεντρική επιτροπή για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
5: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Συλλογική το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε.
10: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
11: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
10: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με τη Νέα Αριστερά.
11: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
10: Και με την Ελλάς.
6: Είναι δοκιμασμένος. Mm. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο φυσικά, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Χαμογελάς, γιατί άκουγε την κυρία Κανέλη να λέει για τον Τσίπρα.
12: Ξέρετε, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για να μην πάω πολύ πιο πίσω, που δεν έχει ακόμη στην πραγματικότητα οργανωμένο κόμμα, δεν έχει κοινοβουλευτική

0: ομάδα δεν έχει κάτι χειροπιαστό και παίζει όσο κανένας άλλος, έτσι, στα μίντια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Έτσι. Άρα, το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αθώα καμιά φορά τα πράγματα όσο φαίνονται. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον κύριο Τσίπρα με κάθε κόστος. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανένας και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνιολογικά το τελευταίο επιχείρημα πολλών στελεχών από διάφορα κόμματα, ότι το είπε και ο κ. Τσίπρας προχθές, ότι η οικονομία μας παράγει υπερπλεονάσματα. Mm-hmm. Δηλαδή πάει καλά η οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή το πάει καλά, αλλά δεν τα δίνει εκεί που πρέπει και αυτή είναι η κριτική.
1: Κοινωνία,
0: θυμίζω ότι αυτή ήταν η κριτική που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. από την κυρία Διαμαντοπούλου και πέσαν όλοι να τη φάνε.
1: Έτσι.
0: Και δηλαδή ουσιαστικά λέγανε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τη διαγράφει, γιατί... αλλά αυτό τώρα το λένε όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα σε 10 μέρες να έχουν πάρει όλη αυτή τη στροφή, ο κύριος Τσίπρας να λέει τα ίδια, τα υπόλοιπα κόμματα από τη δεξιά να λένε τα ίδια, ενώ δεξιά της δεξιάς, και να φτάσουν στο σημείο και η κυβέρνηση βεβαίως σωστά να απολογείται, διότι δεν μπορείς να λες ότι παράγω αυτά, αλλά δίνω κάποια πράγματα. Μάλιστα, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να πω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι προσπαθεί, λέει, με τα λεφτά των άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή τα πλεονάσματα και έτσι να κάνει πολιτική.
1: Η κυβέρνηση βέβαια έχει το βλέμμα στη ΔΕΘ, έτσι. Ναι. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, έχει αυτό το νάσο στο μανίκι.
0: Και εκεί ήθελα να καταλήξω με την έννοια ότι σήμερα κάνανε αυτή την σύσκεψη, την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κράτα μικροκαλάθι, ενώ μην πας τώρα να ψωνίσεις από αύριο.
1: Να μην ανοιχτώ, λες.
0: Ναι, μην ανοιχτείς, γιατί λένε πάγωμα, λέει, τιμών, και από το Σεπτέμβριο, όλα δηλαδή μας οδηγούν προς τα εκεί, θα έχουμε και μειώσεις. Ξανακράτα μικρό καλάθι. Τώρα, για τα άλλα δεν θέλω να στενοχωρήσω. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα σοκ η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου επίσης μεγάλο σοκ.
1: Η αποχώρηση ή τη ζήτησε να παραιτηθεί ο Κασελάκης?
0: Τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Σημασία έχει που θα είναι την επόμενη μέρα.
1: Παραμένει πάντως αυτό το, κατάλαβες τώρα, το πέρα δόθη, οι μεταγραφές ή τα σενάρια μεταγραφών
0: ναι, είναι
1: στα κόμματα.
0: Το οποίο είναι τόσο ρευστό, έτσι, πραγματικά. Βλέπεις κινητικότητα, είπα, ακόμα και σε κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τώρα οργανώνεται. Από την άλλη, βλέπεις και την κυρία Καριστιανού.
1: Η οποία θα καθαρίσει το κόμμα που ακόμα καλά δεν το είδαμε.
0: Έχει χάσει τους μισούς ήδη. Δηλαδή, είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Έγινε χθες τηρή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με όλες τις πληροφορίες πάντως να συγκλίνουν ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση για τη δημιουργία της στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Την ίδια ώρα η πίεση εντείνεται, καθώς στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος ζητά να του αποδοθεί ο χώρος του παλιού ψυγείου που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.
2: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Ο Κώστας Μπογδανίτης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Σε σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Έτσι, να πιάσουμε λίγο το νήμα του μεταναστευτικού. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα.
1: Να δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ως προς τη χωροθέτηση, εννοώ, γιατί οι ροές, αν και μειωμένες, συνεχίζονται, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Ναι, εξαρτάται τι εννοείς εξελίξεις. Ναι. Γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες, να το πω έτσι, λένε ότι στο χώρο γίνονται εργασίες. Mm-hmm. Ήπιες, εργασίες καθαρισμού στο περιβάλλον, ας πούμε, στο ακίνητο κτλ. Αλλά γίνονται εργασίες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι για το Υπουργείο, ότι η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό του. Θα διορθώσει τις αυτερεσίες που μπορεί να διορθώσει και θα προχωρήσει. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένοι να το τραβήξουν οι κάτοικοι, διότι θα στείλουν μεν το φάκελο στο Υπουργείο, οι πληροφορίες μας θα το στείλουν και στον εισαγγελέα. Όμως, επειδή ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και εάν δημιουργηθεί η δομή και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα οι μετανάστες, μετά δημιουργείται ένα διαδικασμένο που θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, νομίζω θα κάνουν και ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση και την πληροφόρηση, αν θέλεις, ότι με αυτόν το φάκελο είναι πιθανόν τις επόμενες μέρες, και αν δεν πάρουν απάντηση από το Υπουργείο, να προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα για να κινηθεί η διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, δεν αποκλείεται τον επόμενο μήνα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να έχουμε δύο εκδικάσεις για ασφαλιστικά μέτρα. Τη μία του όλοι, για να φύγουν από το παλιό ψυγείο, και την άλλη, ναι, των κατοίκων, για να μπλοκάρει η διαδικασία στους αθανάτους. Τα δύο αυτά μαζί οδηγούν σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως καταλαβαίνει, εάν γίνει έτσι. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που κρατάμε με βεβαιότητα είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει αλλάξει σχεδιασμό παρά την πολεοδομική έκθεση.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, πριν έρθω σε εσένα, Κώστα Μπογδανίδη, θύμισέ μας, νομίζω τα δύο βασικότερα, αν δεν κάνω λάθος, σημεία από αυτή την αυτοψία της πολεοδομίας που αφορούν στα θέματα πολιτικής προστασίας κυρίως.
3: Ναι, έχει αυθαιρεσίες, οι αυθαιρεσίες θεραπεύονται. Δηλαδή είναι κάποια κτίσματα που δεν θα περνάνε, όπως σημαίνει πιθανότητα στο 99% των κατασκευών στο Ηράκλειο. Αυτές θεραπεύονται. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με το παραπλήσιο ρεύμα, το οποίο σύμφωνα με την πολεοδομική έκθεση είναι εντός των ορίων πλημμύρας. Δηλαδή η δομή βρίσκεται εντός των ορίων πλημμύρας του ρεύματος, το οποίο παρεπτόντως δεν είναι και οριοθετημένο. Δεν έχει οριοθετηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί από το 2002, τότε που έγινε νέα εθνική Ηρακλείου Μυρών, και δεν έχει δημιουργηθεί καινούργια. Δεν υπάρχει μια κυκλοφοριακή σύνδεση καινούργια και επίσημα χαρακτηρισμένη. Κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, πρόχειρα κατασκευασμένοι. Αυτά είναι δύο αρκετά σοβαρά προβλήματα που δεν ξέρω πραγματικά, εάν η υπόθεση καταλήξει στο δικαστήριο, πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
0: Κοίταξε τώρα, εάν παίζαμε το περσινό βίντεο και δεν αναφερόμαστε σε ονόματα και διευθύνσεις, τα ίδια θα έλεγαμε. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα και όντως δεν έχει προχωρήσει τίποτα, γιατί τώρα είμαστε σε μια αρχή που μπορεί να είναι και πάρα πολύ αρχή και να μην είναι και το τέλος. Δηλαδή, όλα αυτά που περιγράψε ο Κώστας, ξέρεις τώρα, σε σχέση με το μεγάλο κάδρο, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, είναι αστεία να συζητάμε ότι ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες, έχει πράγματα. Διότι, εάν, όπως σωστά το είπε, εάν ψάξεις σε όλα τα άλλα σπίτια, θα βρεις όχι αυθαιρεσίες, θα βρεις τα πιθανά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά, το Υπουργείο δηλαδή κυρίως, γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και να αποφασίσουν να πείσουν και τον κόσμο, να φτιάξουν και ό,τι είναι να φτιάξουν, να γίνει η προσωρινή δομή όπου κρίνουν αυτοί ότι βολεύει, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και κυρίως, να το πω και διαφορετικά, να είναι πολύ προσεκτικοί, να διασφαλίσουν πολλά πράγματα στην περιοχή και να μπορέσουν και οι άνθρωποι, όπου και αν γίνει, δεν λέω για τους αθανάτους, να κοιμούνται ήσυχοι, να μην έχουν ανησυχίες και να μην έχουν και κάποιους άλλους να τους βάζουν, να το πω έτσι, λόγια.
1: Έτσι ακριβώς, για να, μην, για να αποθεθούν έτσι, τα όποια τυχόν έκτροπα, θα πω εγώ, έτσι, ακριβώς. Όταν θα έχουμε πια την επίσημη εισαγωγικά χωροθέτηση.
0: Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι, να μην φτάσουμε δηλαδή στο να ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί το κράτος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις και να τις υλοποιήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στην ιστορική συνοικία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σε ανακοίνωσή του, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας και τονίζει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστομικά μέτρα, αλλά απαιτούν ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κατοίκων.
2: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
4: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
2: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
4: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
5: Περισσότεροι από δύο,
4: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
2: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
4: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
1: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε λίγο. Ξανά να συζητήσουμε, Κώστα. Τα πολλά θέματα που ανακύπτουν, που ξανάρχονται στο δημόσιο διάλογο με αφορμή και αυτή τη συμπλοκή του Σαββάτου. Ξέρεις, τα συζητάμε με τέτοιες αφορμές, τα ξεχνάμε, επανέρχονται. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι ώρα να κάτσουμε κάτω, να βρεθεί η πολιτική βούληση, να υπάρξει το θάρρος για πολιτικές, όχι μόνο αστομικά μέτρα, όπως λέει ο Σύλλογος, αλλά για πολιτικές μόνιμες που θα λύσουν μια και καλή αυτά τα θέματα.
3: Κοιτάξτε, Σόδια, πρώτα απ' όλα η περιγραφή της κυρίας Γιαναδάκη ήταν τρομακτική. Έτσι. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να είσαι Σαββατοβράδυ στο σπίτι σου και να γίνεται αυτό μια κανονική συμπλοκή οριακά συμμοριών, θα μπορούσα να πω. Ναι. Με ένα αυτοκίνητο να σταματάει έξω από ένα σπίτι, ομάδες να συγκρούονται, γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνουν και άνθρωποι να φεύγουν αιμόφρυτοι και να φυγαδεύονται. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Γιαναδάκη, μπήκαν σε αυτοκίνητα και έφυγαν, ώστε όταν έρθει η αστυνομία να μην βρει κανέναν. Μάλιστα, τα σπίτια που εμπλέκονται σε αυτόν τον καυγά είναι άδεια τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, προφανώς υπό το φόβο των αντιπίνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έμεναν εκεί, γιατί είχαν μείνει πίσω κάποιες γυναίκες με παιδιά, έφυγαν και αυτοί από την Κυριακή και μετά, για να μην έχουμε αντίπεινα. Αυτή είναι μια κατάσταση που νομίζω μέσες άκρες περιγράφει γκέτο. Δηλαδή, είναι μια περιγραφή που θα βλέπαμε, ας πούμε, σε ένα γκέτο, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάποια μεγάλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι όμως μια καθημερινότητα για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας. Το έχουν αναδείξει, το έχουν πει. Είχαν κάνει και μια γενική συνέλευση τον Απρίλιο Ακριβώς με αυτό το θέμα, την παραβατικότητα, ήταν εκεί οι αρχές, η αστυνομία κτλ. Μας είπαν δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι μια κατάσταση με την οποία έχουν μάθει να ζουν, εμπροκειμένου δεν θα ήθελαν καν σημασία εάν δεν είχαμε ανθρώπους εμόφυρτους. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τους καυγάδες, τις φωνές κτλ., τα έχουν συνηθίσει.
1: Έτσι, είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο, αντιλαμβάνομαι, Κώστα.
3: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Αυτό που διαφοροποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι είχαμε τραυματίες εμόφυρτους, οι οποίοι δεν μεταφέρθηκαν καν στο νοσοκομείο, από ό,τι μάθαμε, δεν ξέρουμε.

0: καν τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία. Η αστυνομία όταν έφτασε δεν έκανε συλλήψεις. Προφανώς θα μπορεί να βρει υλικό εάν θέλει. Ίσως να έχουμε σε αυτό το επίπεδο κάποια εξέλιξη. Στο θέμα όμως η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι πραγματικά μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της πόλης και μια γειτονιά που με πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, προβλήματα ναι, αλλά και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια τοποθεσία που θα μπορούσε να την καθιστά την καλύτερη γειτονιά στην πόλη, μια από τις καλύτερες γειτονιές στην πόλη, έτσι είναι πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά, στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Η δική μου εκτίμηση, Σόδια, είναι ότι και το συζητούσαμε και με την κυρία Γιαναδάκη, η οποία συμφωνεί, όπως συμφωνεί και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, είναι ότι ναι, μεν προφανώς κάποια αστυνομικά μέτρα, κάποια μέτρα αστυνόμευσης, τα κιτ, συχνότερη παρουσία της Ελλάς κτλ. Να βοηθούσε στην εκτόνωση αυτών των φαινομένων. Όμως τούτο είναι ένα γενικό πρόβλημα. Γενικά στο κέντρο της πόλης λείπει η αστυνομία. Λείπει, γιατί δεν έχει αστυνομικό τμήμα και γιατί δεν βλέπεις πολύ συχνά αστυνομικούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Τη λύση την πραγματική στην Αγία Τριάδα θα τη δώσει η ανάπλαση. Η μελέτη είναι εδώ και πολύ καιρό όρημη. Το έργο έχει ενταχθεί, είναι πολύ ακριβό και δύσκολο έργο, έχει ενταχθεί στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά εξ όσων γνωρίζουμε δεν προχωράει εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει κολλήσει πάλι. Αυτό όμως είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, εάν προχωρήσει αυτό, εάν προχωρήσει ανάπλαση, πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα της γειτονιάς θα αρχίσουν να επιλύονται και κυρίως θα πάψει να είναι υποβαθμισμένη. Μετά μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα. Ξέρεις, να γίνει μια ακριβή περιοχή που δεν θα μπορείς να μείνεις, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Τώρα,
1: πάντως είναι πολύ πρωτότυπο, εντός εισαγωγικών, το βάζω προφανώς τη λέξη, ότι το Ηράκλειο αντί να αναβαθμίζει τέτοιες ιστορικές συνοικίες, όπως την Αγία Τριάδα, ακόμα περιμένουμε αυτή την μελέτη ανάπλασης ενώ να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι και όταν έρθει η ώρα για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, όπως είπες και εσύ, είναι ένα έργο ακριβό που προφανώς δεν θα αλλάξει νίκη από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται, Κώστα. Γιατί, ακόμη, γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιμένουν να μένουν εκεί, σε πείσμα όλων όσων συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μείνουν και αυτοί στα σπίτια τους.
0: Κοίταξε, έχουν κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος όσον αφορά στο θέμα της παραβατικότητας, το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα της Αγίας Τριάδας, έτσι. Ετοιμόρροπα, ας πούμε, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία συζητούσαμε και προχθές, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει προβλήματα. Όσον αφορά την παραβατικότητα, έχουν ζητήσει από τις αρχές, από την Ελλάς, να έχει συχνότερη παρουσία και από τη Δημοτική Αστυνομία. Έχουν ζητήσει από το Κέντρο Παραρτήματος Ρωμά να εντάξει τους κατοίκους που είναι εκεί, στην Αγία Τριάδα, στη δομή αυτή, για να βοηθήσει κάπως την κατάσταση. Έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το παράπονο τους είναι ότι ενώ υπήρξε ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση και ήρθαν οι φορείς και συμφώνησαν και με τη σοβαρότητα του προβλήματος, ή τον Απρίλιο ήταν η συνέλευση, έκτοτε ναι, δεν έχει γίνει το παράμετρο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Αισιόδοξη ότι η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12μηνου τουρισμού, εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας πως στόχος είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επισκεπτών όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Είναι αισιοδοξία της πως η Κρήτη θα καταφέρει σε μερικά χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό, εξέφρασε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια αναφέρθηκε στα ρεκόρ που έχει καταγράψει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στο νησί, αλλά και στη βελτίωση των ποιοτικών δεικτών.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε από μια σειρά διαδοχικών ρεκόρ στον τουρισμό. Το λέω διότι και το 23 και το 24, αλλά κυρίως το 25, ήταν χρονιές αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε με μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες και κυρίως βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής. Κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να πετύχουμε το στοίχημα που είναι ο 12μηνος τουρισμός.
2: Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, το πρώτο τετράμηνο του 2026 ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες κατέγραψε αύξηση.
3: Το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα, αλλά βεβαίως και με μια γεωπολιτική συνθήκη δύσκολη. Υπήρξε μια ανησυχία, όμως ήδη αυτό που βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, άρα δηλαδή μέσα και οι μήνες όπου έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος, για τον ελληνικό τουρισμό ήταν μήνες που απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης μέχρι και το 35%. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όχι απλώς την επόμενη,

0: αλλά την μακροπρόθεσμη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.
1: Στόχος είναι αρχικά ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Περαιτέρω, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι τουρίστες να επιθυμούν να επισκέπτονται την Κρήτη όλο το χρόνο.
0: Ναι, μεν μας ικανοποιούν τα ρεκόρ, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εμπλουτιστεί, να αποκτήσει πολύ περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας μας να μην το βλέπουν μόνο ως ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας δηλαδή όχι μόνο τις παραλιακές μας περιοχές, αλλά και τις ορεινές μας περιοχές, τη γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, τον φυσιολατρικό τουρισμό και όλες τις άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.
1: Επιπλέον, η Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των υποδομών, τόσο για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που είναι προγραμματισμένα.
0: Νομίζω ότι αν ένας τόπος μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αυτός είναι η Κρήτη. Και βεβαίως, εκτός από την δουλειά που γίνεται με πολύ συγκροτημένο τρόπο από το Υπουργείο Τουρισμού, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει και μια μεγάλη βελτίωση τόσο σε έργα που ήδη έχουν παραδοθεί, όσο σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό ότι η Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια έχει να δει υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη 12 μήνες του χρόνου.
2: Επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και προς τους βουλευτές με αφορμή τον αποκλεισμό του αστυνομικού σταθμού Γάβδου από την χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κάνοντας λόγο για ανισότητα που είναι δύσκολο τόσο να δικαιολογηθεί όσο και να γίνει αποδεκτή.
1: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθωρίες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του Νομού Χανίων.
3: Αναφέρονται τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γάβδος είναι παραθαλάσσιο της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πηγαίνανε από κάπου αλλού προφανώς.
1: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γάβδος αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετεί σε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Παρά τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γάβδος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
3: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει πέρα στην αποστολή του να αναλαμβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γάβδο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που όπως αναφέρει δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενη στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γάβδος να ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
3: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό θέση να προσθεθεί η ενίσοδος Γάβδος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος ότι αν δεν είναι η Γάβδος παραμεθόριες περιοχές, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή.
2: Εκπνέει αύριο 3η 30 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των

0: φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση πάντως των βαθμολογιών έχουν διαμορφώσει μια σχετικά ξεκάθαρη εικόνα για το πού θα κινηθούν οι φετινές βάσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν την 5η 30 ή την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
1: Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις βάσεις αγωγής και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
2: Πολύ μεγάλη σημασία πλέον έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει οι υποψήφοι να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου από έγκυρες πηγές και συγκεκριμένα για τα προγράμματα σπουδών, για τις κατευθύνσεις, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τις αντιστοιχίες των σχολών σε περίπτωση που επιθυμούν κάποια μετεγγραφή. Και βεβαίως θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με βάση τις επιθυμίες τους και όχι σύμφωνα με τις περσινές βάσεις. Ας μην κάνουν αυτό το λάθος και να δηλώσουν σχολές και υψηλότερες των μορίων τους αλλά και χαμηλότερες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια.
3: Τώρα το μηχανογραφικό μου θα το συμπληρώσω με τη βοήθεια ενός συμβόλου στο διακρότημα Κρήτης, όπου θα μπορέσω, πιστεύω, να το συμπληρώσω με καλύτερο τρόπο και θα δηλώσω, όπως και τις ιατρικές σχολές μαζί και με άλλες σχολές, σαν ασφαλιστική δικλίδα. Και θα δούμε πώς θα βγει.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων έχουν ήδη διαμορφωθεί, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό.
2: Στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο δεν θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Περισσότερες μεταβολές αναμένονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο λόγω των υψηλών βαθμολογιών σε φυσική και μαθηματικά. Ενώ στο τρίτο πεδίο η βιολογία ίσως θα κρατήσει πιο σταθερές τις βάσεις στις περισσότερες σχολές. Γενικότερα το δεύτερο πεδίο ίσως θα έχει μία άνοδο σε σημαντικές και περιζήτητες σχολές έως και 800 μόρια. Όμως, παρόλα αυτά, οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι επισφαλής, γιατί δεν έχουμε μία πολύ σημαντική παράμετρο που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, επομένως οι προτιμήσεις των υποψηφίων όσον αφορά τις σχολές.
3: Θέλω να συγκεντρώσω 18.950 μόρια και στοχεύω για την ιατρική, όπου θα δηλώσω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα δω όπου περάσω. Πιστεύω σίγουρα το να είσαι σε ένα φροντιστήριο ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου σε επιτρέπει να έχεις μια συνέπεια στο διάβασμά σου, κάτι το οποίο με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Και το να έχω αυτό το πρόγραμμα στο να συνεχίζω από τη Δευτέρα Λυκείου ήδη έως και τώρα, με βοήθησε να έχω ένα πολύ καλό υπόβαθρο σίγουρα στο διάβασμά μου. Και από εκεί και πέρα ήταν η προσωπική μου ευθύνη, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου να καταφέρω αυτό που ήξερα ότι μπορούσα να κάνω και πράγματι το κατάφερα.
1: Το επόμενο διάστημα ακολουθεί η οριστικοποίηση των μορίων και υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων με τους υποψηφίους να καλούνται να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου ώστε να κάνουν τις επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στους στόχους τους.
2: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι για μας πολύ σημαντική υπόθεση. Επομένως είναι μια παροχή για τους μαθητές μας με δύο ραντεβού τα οποία περιλαμβάνουν και την αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές του επιστημονικού πεδίου κάθε υποψηφίου και στη συνέχεια βέβαια την επίλυση απορριών και την οριστικοποίηση.
4: Δίνουμε έμφαση στην σωστή προετοιμασία των μαθητών, παρέχοντάς τους μία συνεχή υποστήριξη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και σε ώρες εκτός μαθήματος. Είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Δίνουμε έμφαση πάρα πολύ και στο γραπτό με συνεχή διαγωνίσματα που κάνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για τα πιο δύσκολα σενάρια στις πανελλήνιες, όπως είδαμε φέτος.
1: Την ίδια ώρα, στα φροντιστήρια διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην συστηματική προετοιμασία από τις προηγούμενες τάξεις.
5: Ένας μαθητής σίγουρα που προετοιμάζεται για πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να έχει οργάνωση, συνέπεια και υπομονή. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, εφόσον έχει στόχους και όνειρα για να τα υλοποιήσει, να ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία του από την πρώτη Λυκείου, θα λέγαμε, και όχι, ας πούμε, λίγο πριν τις εξετάσεις. Και σίγουρα πολύ σημαντικό είναι και η ψυχική ισορροπία και η στήριξη που θα έχουμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα δεν χρειάζεται πολύ άγχος, αλλά πάνω απ' όλα πρόγραμμα, σωστή διατροφή και να είναι συνεπής.
2: Το καλοκαίρι στο διακρότημα Ηρακλείου δεν περιλαμβάνει μόνο χαλάρωση. Ήδη έχουμε μπει σε τροχιά προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, όμως και σε επαναληπτικά μαθήματα για μικρότερες τάξεις, όπως και προετοιμασία για τα πρώτα διακρότυπα γυμνάσια, γενικότερα στο διακρότημα Ηρακλείου και στον Όμιλο διακρότημα, η εμπειρία των καθηγητών μας, η ατομική καθοδήγηση, η εξατομικευμένη καθοδήγηση των υποψηφίων μας και γενικά όλων των μαθητών μας, η βοήθεια στο να καταστρώσουμε και ένα σχέδιο μελέτης για το σπίτι και έτσι να πούμε στους μαθητές μας το σωστό τρόπο διαβάσματος.
0: Λίγη στις 15 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με περισσότερες από 1.200.000 δηλώσεις να παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται παράταση στην προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
6: Με φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προς αυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
6: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, έτσι ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις. Γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν υπερφορτωθεί, υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες στη τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.
0: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίες του φαραγγιού της Σαμαριάς λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν αναθεώρηση του πρωτοκόλλου, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπερβολική επιφυλακτικότητα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα λόγω των δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.
7: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
8: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
9: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην κοία να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
7: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλήματων.

0: προβλέψεων, οι οποίες όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
1: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
2: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
3: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει του οποίου αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
4: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολυσκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
2: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
5: Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και θέματα εκπαίδευσης και έβρεσης εργαζομένων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο στη συζήτηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο Γιάννης Βουτσινάς ενημερώθηκε για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου. Άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρινε τους εκπροσώπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το επιμελητήριο. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
6: Με χαρά λοιπόν είμαι εδώ προσωπικά σήμερα, μετά από ένα πετυχημένο διήμερο γενικής συνέλευσης, η οποία έγινε στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Με θεματικές ενότητες είχαμε εκεί τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, με εξειδικευμένα θέματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και μια προετοιμασία της επιμελητριακής κοινότητας εν ώψη της 90η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς θα καταθέσουμε προτάσεις στήριξης επιχειρηματικότητας, δομημένες, τεκμηριωμένες, ενιαίες στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο των κομμάτων, στο πολιτιακό σύνολο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι ως σύμβουλος πολιτείας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι με μπαλώματα, αλλά με πραγματικές προοπτικές δυναμικής στήριξης και επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Μπορεί η Κρήτη να είναι ένας αυτάρκης τόπος και δυναμικός, αλλά δεν πάβει να έχει μια μεγάλη απόσταση από τα κέντρα των Αθηνών που βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν γίνεται η πραγματική μάχη, το πραγματικό μπράντεφερ. Και αν θες να έχεις ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να στηρίζεις τα πάντα από το Βορρά μέχρι τον Νότο, μέχρι εδώ λοιπόν τη Λεβεντογένα Κρήτη. Σημαντικό έργο παράγει το ίδιο το επιμελητήριο με τις τεχνικές σχολές του, που πραγματικά πετυχαίνει ένα ισχυρό στόχο του επιμελητηριακού θεσμού, τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μια δομή η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και μια δομή η οποία στηρίζει πραγματικά τον πραγματικό ρόλο της διασύνδεσης με την επιχειρηματικότητα μέσα από πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις, οι οποίες τι πετυχαίνουν. Να υπάρχει πραγματική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν.
7: Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επισκέπτεται τις τεχνικές μας σχολές και όπως γνωρίζετε υπηρετώ 20 ολόκληρα χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό, όπως είναι και η πρώτη φορά που με αμεσότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης θα ακούσει από τους εκπροσώπους των φορέων τα αιτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβη στην πόλη των Μπλε, στη βορειοανατολική Γαλλία, την Κυριακή. Το αεροσκάφος ανήκε σε σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν ακαριαία.
1: Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Νανσί της Γαλλίας την Κυριακή. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του στις 11 το πρωί έπεσε κάθετα προτού συντριβεί κοντά σε ποδηλατόδρομο σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το France Info πρόκειται για το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία εξαιρουμένων των στρατιωτικών και των εμπορικών πτήσεων. Σύμφωνα με τον ομάρχη Ιψεκή, το αεροσκάφος εκτελούσε ασκήσεις άλματος όταν παρουσίασε μια βλάβη που όπως όλα δείχνουν προκάλεσε τη συντριβή. Στη συνέχεια το αεροσκάφος έπεσε σχεδόν κατακόρυφα στα άμεσα όρια ενός συγκροτήματος κατοικιών στην άκρη του αεροδρομίου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 11 άτομα τα οποία σκοτώθηκαν όλα. Σύμφωνα με τον Σεγγίε πρόκειτο για 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές και τον πιλότο. Ενώ όλοι όσοι επέβαιναν έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος, παρόλο που η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα. Οι χωροφύλακες δεν μπορούν να βασιστούν σε καταγραφικά πτήσεις, καθώς το αεροσκάφος δεν ήταν εξοπλισμένο με μαύρα κουτιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν ούτε επικοινωνίες μεταξύ του πιλότου και του πύργου ελέγχου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν προληφθεί για τον Όφι εν ώψη της νέας χρονιάς, οπότε ο κόσμος αδυπομονεί να δει την ομάδα στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση των φιλάθλων καταγράφεται αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Στην τελική ευθεία για τη λήξη της προνομιακής περίοδου διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας μπαίνει από σήμερα Όφι, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Ήδη ο αριθμός των ανανεώσεων και νέων αγορών έχει ξεπεράσει το φράγμα των 3.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφεται από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς την ίδια χρονική στιγμή πέρσι είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Τα φετινά στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου του Όφι και την έμπρακτη στήριξή του προς την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποφεληθούν από τις προνομιακές τιμές και τις κατηγορίες εκπτώσεων ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται στις κανονικές τους τιμές, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αγορά ή την ανανέωσή τους. Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή συμπίπτει και με την περίοδο καταβολής μισθών για αρκετούς εργαζόμενους, κάτι που δημιουργεί την εκτίμηση πως ο ρυθμός διάθεσης των διαρκείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, με στόχο ο αριθμός τους να ανέβει σημαντικά πριν από τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η ΠΑΕ συνεχίζει να καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο γήπεδο, ενώ και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πρόσφατο μήνυμά του απευθύνε κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφι να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ανανεώνοντας ή αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια.

0: Χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,74% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.467,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,13 εκατομμύρια ευρώ, 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,

0: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι, και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα

0: Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
1: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
2: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
2: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
1: Ενυδάτωση, αντιλιακό,
2: φυσικά, κάτω από την ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
3: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του Φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται

0: δικαιολόγητες.
1: Γενικά να αναθεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει, και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
2: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία, να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
0: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
3: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
4: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
5: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
6: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
4: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Επί τη Μοδημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
1: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Και ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκοφικό

0: αρχαιολογικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
1: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα, όταν έχει διάρκεια, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
2: Ο καθηγητής έκανε την ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
3: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργική και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
4: Μια φιλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Έγα Αμάλθια

στο μουσικό μέρος οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου άγγελου πρότεινε η εισαγγελέας.

0: Κανείς δεν έχει το θάρρος να μας πει την αλήθεια, αλλά το σώμα του παιδιού τα λέει όλα, είπε χαρακτηριστικά. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι η απόφαση. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές στα ράφια. Τι αποφασίστηκε σε σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Περιοδίες στην Αττική για τον Κυριακό Μητσοτάκη, στην Κάσο ο Ανδρουλάκης. Συγγυνηχθείως από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παραμένει ο σχεδιασμός για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Στα ύψη παραβατικότητα στην Αγία Τριάδα, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στα προβλήματα της ιστορικής συνοικίας. Τι ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον κωδικό ασφαλείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Την ενοχή της 27χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που παρακολούθησε την σημερινή διαδικασία με τις απολογίες των κατηγορουμένων. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Έτσι, μια διαδικασία που ξεκίνησε, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο. Δεν είχαμε μαζεμένες συνεδριάσεις, όμως είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η απόφαση. Σήμερα είχαμε την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας. Η ίδια είχε απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα ο 44χρονος έριξε όλες τις ευθύνες στη μητέρα. Είπε ότι αυτός ποτέ δεν χτύπησε το παιδί, ποτέ δεν το μάλωσε, είχε μια πολύ καλή σχέση μαζί του, μια σχέση η οποία ήταν και αυτή η οποία προκαλούσε έναν εκνευρισμό, ανέφερε ο 44χρονος στη μητέρα του παιδιού, γιατί το παιδί είχε δεθεί πάρα πολύ μαζί του. Είπε ότι αν και κάποια στιγμή στις αρχές Ιανουαρίου είχε κάνει πρόταση στην 27χρονη, στη συνέχεια ανακάλεσε, είπε ότι τα γεγονότα τον οδήγησαν στο να ανακαλέσει αυτή την πρόταση γάμου που της είχε κάνει και να της ζητήσει να φύγει από το σπίτι, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της δεν της έστειλε χρήματα προκειμένου να πάρει το καράβι και να επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είπε κιόλας, Χάρη, διόρθωσέ με, ότι εκείνος έλεγε ότι θα την καταγγείλει για όσα έκανε στον μικρό, αλλά
1: και
0: τον απειλούσε
1: και
0: η μητέρα.
1: Υποστήριξε ότι οι απειλές που δεχόταν από την 27χρονη μητέρα του παιδιού, ότι θα τον καταγγείλει για βιασμό, ήταν που τον έκαναν να μην προχωρήσει στην καταγγελία. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, που ήταν όλοι σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε την αγόρευση της εισαγγελέως, καταπέλτης. Όπως είπες και εσύ, ανέφερε ότι ουσιαστικά το σώμα του μικρού Άγγελου μαρτύρησε το τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι, έδειξε το τι είχε περάσει αυτό το παιδί, αφού κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη να πει πραγματικά τι έγινε.
0: Έτσι, και δεν είχε και το θάρρος, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Κανένας δεν έχει το θάρρος, είπε, να μας πει τι έγινε.
1: Ακριβώς. Είπε ότι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει υπεράσπιση είναι αυτός που λείπει, ο μικρός Άγγελος, και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει ο ένας τι συμβαίνει στο σπίτι του και οι άλλοι να μην ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Αυτά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι με βάση την ιατροδικαστική ο θάνατός του προήλθε από ισχυρό χτύπημα και ταρακούνημα. Χαρακτηριστικά ανέφερε η εισαγγελέας ότι ο μηχανισμός θανάτου αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Υπόθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε μόνο σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο κεφαλάκι ενός τρίχρονου παιδιού, είπε η εισαγγελέας, και οι δύο λένε ψέματα και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας. Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Η εισαγγελέα ζήτησε να τιμωρηθούν όπως το κατηγορητήριο, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ζήτησε να μην υπάρξει επιοίκεια, τονίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι επί 2 και πλέον μήνες κακοποιούσαν το μικρό αγόρι που έφτασε να καταλήξει από, από αυτήν την κακοποίηση. Και είπε ότι δεν...

0: ήταν απόλυτα κατηγορηματική για τη μητέρα, ότι δεν τίθεται ζήτημα καταλόγης του, ακόμα και μειωμένου καταλογισμού, αποτρέποντας μάλιστα την υπεράσπιση να προβάλλει τον αντίστοιχο ισχυρισμό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση, που σημαίνει ότι το δικαστήριο νωρίτερα, όταν θα ξεκινήσει δηλαδή αύριο η δικαστική μέρα στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει το μεικτό, θυμίζω, μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, για να βγάλει την απόφαση. Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης, την ανακοίνωση της απόφασης, θα έχουμε την πρόταση επί της ποινής. Προφανώς οι δικηγόροι θα ζητήσουν ελαφρυντικά και θα έχουμε και την ανάγνωση, την ανακοίνωση της τελικής ποινής που θα επιβληθεί στην μητέρα και στον σύντροφό της, καθώς ο βιολογικός
1: πατέρας... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, για το βιολογικό πατέρα.
0: Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα από τις κατηγορίες, καθώς ουσιαστικά αυτό που το δικαστήριο εξέτασε ήταν το θάνατο του παιδιού από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και το τι είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα. Σε όλη τη στεναγόρευση εισαγγελέας, αυτό που τόνισε ήταν το πόσο διάστημα κακοποιούνταν αυτό το παιδί και ότι κανείς ουσιαστικά δεν προσέφερε καμία βοήθεια στον τρίχρονο άγγελο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.
2: Επεσήμανα με πολύ μεγάλη σαφήνεια και τεκμηριωμένα τις τραγικές ελλείψεις της ιατροδικαστικής, που δεν αποαντά σε κέρια ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας από την πρώτη στιγμή και κυρίως για τις συνθήκες θανάτου, διότι κατά την άποψη του ομιλούντος πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο ο μικρός άγγελος να πέθανε, να έχασε τη ζωή του, να προκλήθηκε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και το κεφαλοαιμάτωμα που προφανώς προηγήθηκε, δηλαδή το καρούμπαλο, με ανθρώπινη ενέργεια, δηλαδή θλόν αντικείμενο, ρόπαλο, ξύλο κτλ, που θα άφηνε εξωτερικό τραύμα, αποτύπωμα στο κεφάλι και θα είχαμε ακόμη και θρηματισμό του κρανίου. Άραγε πηγαίνουμε στην πιο λογική και πιθανή εκδοχή της πτώσης σφοδρής πρόσκρουσης σε σκληρή επιφάνεια, θλαστική επιφάνεια, που προκάλεσε δυστυχώς βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κομματώδη κατάσταση και τελικά τον θάνατο. Τραγωδία. Ο εντολέας μου φιλοξενεί αγάπη και ενδιαφέρον έδειξε. Ποτέ δεν άγγιξε αυτό το παιδί. Προσπάθησε να το προστατεύσει. Τον κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο. Δυστυχώς η ατολμία, η έλλειψη βούλησης, η αδράνεια και η έλλειψη τόλμης τον εμπόδισαν να καταγγείλει την μητέρα, η οποία κρύβει την αθέατη πλευρά, τη σκοτεινή της πλευρά, πέραν από τη διθυμιωμένη αντιληπτική ικανότητα μιας γυναίκας που έχει ψυχικά, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και δεν ξέρουμε πόσες φορές και γιατί χτυπούσε και ασκούσε βία για το παιδί, όπως έχουν πει και μάρτυρες που την άκουσαν σε ανοιχτή ακρόαση. Θεωρώ ότι το δικαστήριο, πέραν του συναισθηματισμού και του θυμού που εξέφρασε με την πρότασή της η κυρία εισαγγελέας, με την πρόταση της οποίας δικαιολογημένα διαφώνησα, διότι πήρε αποσπασματικά στοιχεία και μαρτυρίες που δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων, θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε νυφάλια ανεπηρέαστα σε απαλλακτική κρίση σε ό,τι αφορά την ανθρωποκτονία για τον εντολέα μου. Πρόκειται για ατύχημα, για πτώση, το λέω ξεκάθαρα.
3: Η διαδικασία άρχισε μετά την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου με την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως. Όσο αφορά τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, δηλαδή τον εντολέα που εκπροσωπώ, η πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως ήταν απαλλακτική για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά την άποψη της υπεράσπισης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τα σημεία που επισήμανε και στην αγόρευση της κυρίας Εισαγγελέας. Άλλωστε, κάτι που ενδεχομένως δεν έγινε και ευρέως γνωστό είναι ότι η πρώτη κατηγορούμενη, η μητέρα δηλαδή του μικρού Άγγελου, ενώπιον του δικαστηρίου στην χθεσινή ακροματική διαδικασία, παραδέχθηκε ότι η καταγγελία που είχε κάνει στον βιολογικό πατέρα ότι δήθεν είχε χτυπήσει τον Άγγελο ήταν ψευδής.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

0: από την 1η Ιουλίου και τη Συμφωνία για Διατήρηση Μειωμένων Τιμών και την Προετοιμασία Νέου Κύκλου Μειώσεων από το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται σήμερα στην Κάσο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ τα βλέμματα στρέφονται στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στη διάρκεια της οποίας είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα ηγεσίας.
1: Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αμέσως μετά τη σύσκεψη αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε, επισημένοντας πως ο νέος κύκλος μειώσεων τιμών θα αφορά βασικά αγαθά που καταναλώνουν οι πολίτες.
2: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
1: Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιρρύπτει τις ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
3: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία.
1: Σφοδρή όμως ήταν η επίθεση που δέχτηκε η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Τα διαγεστήρια κοντεύουν να γίνουν μια απαγορευμένη λέξη, την οποία δεν πολύ ακούω. Έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους.
5: Τα προβλήματά του για το καλοκαίρι είναι κυριολεκτό τρομακτικά. Από το μεροκάματο, 13 ώρες το 24ωρο, από τον κλιματισμό. Τρέμει το λογαριασμό του ηλεκτρικού.
6: Για συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση. Είμαστε απολύτως εναντίον των έμεσων φόρων.
7: Πήγε και μείωσε κάποιους φόρους, ναι. Εδώ καίγεται το σπίτι, και πήγε και έφτιαξε το καντελάκι έξω στην Αυλόπορτα.
8: Η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά υπεραποδίδει με τρόπους οι οποίοι πληγώνουν τους πολίτες. Υπεραποδίδει και μέσω της ακρίβειας.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
3: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
1: Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου Κεντρική Επιτροπή για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
4: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Συλλογική, το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε.
9: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
10: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
9: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με τη Νέα Αριστερά.
10: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
9: Και με την Ελλάς.
5: Είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο, φυσικά, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης, για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Χαμογελάς, γιατί άκουγες την κυρία Κανέλη να λέει για τον,
11: ναι,
0: Τσίπρα.
11: Ξέρετε, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για να μην πάω πολύ πιο πίσω, που δεν έχει ακόμη στην πραγματικότητα οργανωμένο κόμμα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει κάτι χειροπιαστό και παίζει όσο κανένας άλλος, έτσι, στα μίντια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Άρα το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αθώα καμιά φορά τα πράγματα όσο φαίνονται. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον κύριο Τσίπρα με κάθε κόστος. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανένας

0: και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνιολογικά το τελευταίο επιχείρημα πολλών στελεχών από διάφορα κόμματα ότι το είπε και ο κ. Τσίπρας προχθές, ότι η οικονομία μας παράγει υπερπλεονάσματα, δηλαδή πάει καλά η οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή το πάει καλά το... αλλά δεν τα δίνει εκεί που πρέπει και αυτή είναι η κριτική.
1: Κοινωνία,
0: θυμίζω ότι αυτή ήταν η κριτική που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, από την κυρία Διαμαντοπούλου και πέσαν όλοι να τη φάνε.
1: Έτσι.
0: Και δηλαδή ουσιαστικά λέγανε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τη διαγράφει, γιατί... αλλά αυτό τώρα το λένε όλοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα σε 10 μέρες να έχουν πάρει όλη αυτή τη στροφή, ο κ. Τσίπρας να λέει τα ίδια, τα υπόλοιπα κόμματα από τη δεξιά να λένε τα ίδια, ενώ δεξιά της δεξιάς, και να φτάσουν στο σημείο και η κυβέρνηση βεβαίως σωστά να απολογείται, διότι δεν μπορείς να λες ότι παράγω αυτά, αλλά δίνω κάποια πράγματα. Μάλιστα, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να πω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι προσπαθεί, λέει, με τα λεφτά των άλλων, δηλαδή τα πλεονάσματα και έτσι, να κάνει πολιτική.
1: Η κυβέρνηση βέβαια έχει το βλέμμα στη ΔΕΘ, έτσι. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, έχει αυτό εκεί, το νάσο στο μανίκι της εξαγγελίας στη ΔΕΘ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω με την έννοια ότι σήμερα κάνανε αυτή την σύσκεψη, την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κράτα μικροκαλάθι, ενώ μην πας τώρα να ψωνίσεις από αύριο.
1: Ή να μην ανοιχτώ, λες.
0: Ναι, μην ανοιχτείς, γιατί λένε πάγωμα, λέει, τιμών και από το Σεπτέμβριο, όλα δηλαδή μας οδηγούν προς τα εκεί, θα έχουμε και μειώσεις. Ξανακράτα μικροκαλάθι. Τώρα, για τα άλλα δεν θέλω να στενοχωρήσω. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα σοκ η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου επίσης μεγάλο σοκ.
1: Η αποχώρηση ή τη ζήτησε να παραιτηθεί ο Κασελάκης.
0: Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει που θα είναι την επόμενη μέρα.
1: Παραμένει πάντως αυτό το, κατάλαβες τώρα, το πέρα δόθη, οι μεταγραφές ή τα σενάρια μεταγραφών
0: στα κόμματα. Το οποίο είναι τόσο ρευστό, έτσι, πραγματικά. Βλέπεις κινητικότητα, είπα, ακόμα και σε κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας τώρα οργανώνεται. Από την άλλη, βλέπεις και την κυρία Καριστιανού.
1: Η οποία θα καθαρίσει το κόμμα που ακόμα καλά δεν το είδαμε.
0: Έχει χάσει τους μισούς ήδη. Δηλαδή είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Έγινε χθες στη ρωτήρη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με όλες τις πληροφορίες πάντως να συγκλίνουν ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση για τη δημιουργία της στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Την ίδια ώρα η πίεση εντείνεται, καθώς στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος ζητά να του αποδοθεί ο χώρος του παλιού ψυγείου που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.
2: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν

0: αναγνωρίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Σε σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Έτσι, να πιάσουμε λίγο το νήμα του μεταναστευτικού. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Να δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ως προς τη χωροθέτηση, εννοώ, γιατί οι ροές, αν και μειωμένες, συνεχίζονται, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Ναι, εξαρτάται τι εννοείς εξελίξεις. Ναι. Γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες, να το πω έτσι, λένε ότι στο χώρο γίνονται εργασίες. EPS, εργασίες καθαρισμού στο περιβάλλον, ας πούμε, στο ακίνητο κτλ. Αλλά γίνονται εργασίες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι για το Υπουργείο, ότι η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό του. Θα διορθώσει τις αυτερεσίες που μπορεί να διορθώσει και θα προχωρήσει. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ και μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένοι να το τραβήξουν οι κάτοικοι, διότι θα στείλουν μεν το φάκελο στο Υπουργείο, οι πληροφορίες μας θα το στείλουν και στον εισαγγελέα. Όμως, επειδή ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και εάν δημιουργηθεί η δομή και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα οι μετανάστες, μετά δημιουργείται ένα διαδικασμένο που θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, νομίζω θα κάνουν και ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση και την πληροφόρηση, αν θέλεις, ότι με αυτόν το φάκελο είναι πιθανόν τις επόμενες μέρες, και αν δεν πάρουν απάντηση από το Υπουργείο, να προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα για να κινηθεί η διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, δεν αποκλείεται τον επόμενο μήνα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να έχουμε δύο εκδικάσεις για ασφαλιστικά μέτρα. Τη μία του όλη, για να φύγουν από το παλιό ψυγείο, και την άλλη, ναι, των κατοίκων, για να μπλοκάρει η διαδικασία στους αθανάτους. Τα δύο αυτά μαζί οδηγούν σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως καταλαβαίνει, εάν γίνει έτσι. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που κρατάμε με βεβαιότητα είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει αλλάξει σχεδιασμό παρά την πολεοδομική έκθεση.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, πριν έρθω σε ένα Κώστα Μπογδανίδη, θύμισέ μου λίγο, θύμισέ μας δηλαδή, υπενθύμισέ μας, νομίζω τα δύο βασικότερα, αν δεν κάνω λάθος, σημεία από αυτή την αυτοψία της πολεοδομίας που αφορούν στα θέματα πολιτικής προστασίας κυρίως.
2: Ναι, έχει αυθαιρεσίες, οι αυθαιρεσίες θεραπεύονται. Δηλαδή είναι κάποια κτίσματα που δεν θα περνάνε, όπως σημαίνει πιθανότατα στο 99% των κατασκευών στο Ηράκλειο. Αυτές θεραπεύονται. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με το παραπλήσιο ρεύμα, το οποίο σύμφωνα με την πολεοδομική έκθεση είναι εντός των ορίων πλημμύρας. Δηλαδή η δομή βρίσκεται εντός των ορίων πλημμύρας του ρεύματος, το οποίο παρεπτόντως δεν είναι και οριοθετημένο. Δεν έχει οριοθετηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί από το 2002, τότε που έγινε νέα εθνική Ηρακλείου Μυρών, και δεν έχει δημιουργηθεί καινούργια. Δεν υπάρχει μια κυκλοφοριακή σύνδεση καινούργια και επίσημα χαρακτηρισμένη. Κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, πρόχειρα κατασκευασμένοι. Αυτά είναι δύο αρκετά σοβαρά προβλήματα που δεν ξέρω πραγματικά, εάν η υπόθεση καταλήξει στο δικαστήριο, πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
3: Κοίταξε τώρα, εάν παίζαμε το περσινό βίντεο και δεν αναφερόμαστε σε ονόματα και διευθύνσεις, τα ίδια θα λέγαμε. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα και όντως δεν έχει προχωρήσει τίποτα, γιατί τώρα είμαστε σε μια αρχή που μπορεί να είναι και πάρα πολύ αρχή και να μην είναι και το τέλος. Δηλαδή, όλα αυτά που περιγράψε ο Κώστας, ξέρεις τώρα, σε σχέση με το μεγάλο κάδρο, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, είναι αστεία να συζητάμε ότι ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες, έχει πράγματα. Διότι, εάν, όπως σωστά το είπε, εάν ψάξεις σε όλα τα άλλα σπίτια, θα βρεις όχι αυθαιρεσίες, θα βρεις απίθανα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά, το Υπουργείο δηλαδή κυρίως, γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και να αποφασίσουν να πείσουν και τον κόσμο, να φτιάξουν και ό,τι είναι να φτιάξουν, να γίνει η προσωρινή δομή όπου κρίνουν αυτοί ότι βολεύει, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και κυρίως, να το πω και διαφορετικά, να είναι πολύ προσεκτικοί, να διασφαλίσουν πολλά πράγματα στην περιοχή και να μπορέσουν και οι άνθρωποι, όπου και αν γίνει, δεν λέω για τους αθανάτους, να κοιμούνται ήσυχοι, να μην έχουν ανησυχίες και να μην έχουν και κάποιους άλλους να τους βάζουν, να στο πω έτσι, λόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Για να αποθεθούν τα όποια τυχόν έκτροπα, θα πω εγώ, έτσι, όταν θα έχουμε πια την επίσημη συσσαγωγικά χωροθέτηση.
3: Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι να μην φτάσουμε δηλαδή στο να ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί το κράτος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις και να τις υλοποιήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στην ιστορική συνοικία που σημειώθηκε το

0: βράδυ του Σαββάτου. Σε ανακοίνωσή του, ο περιβαλλοντικός σύλλογος της περιοχής εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας και τονίζει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστομικά μέτρα, αλλά απαιτούν ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κατοίκων.
1: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του πολιτιστικού.

0: Η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της Φοινικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίηγοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο, ε.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
3: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε λίγο. Ξανά να συζητήσουμε, Κώστα. Τα πολλά θέματα που ανακύπτουν, που ξανάρχονται στο δημόσιο διάλογο με αφορμή και αυτή τη συμπλοκή του Σαββάτου. Ξέρεις, τα συζητάμε με τέτοιες αφορμές, τα ξεχνάμε, επανέρχονται. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι ώρα κάτσουμε κάτω, να βρεθεί η πολιτική βούληση, να υπάρξει το θάρρος για πολιτικές, όχι μόνο αστυνομικά μέτρα, όπως λέει ο Σύλλογος, αλλά για πολιτικές μόνιμες που θα λύσουν μια και καλή αυτά τα θέματα.
4: Κοιτάξτε, Σόντια, πρώτα απ' όλα η περιγραφή της κυρίας Γιαναδάκη ήταν τρομακτική. Δηλαδή, φαντάζω τώρα να είσαι Σάββατο βράδυ στο σπίτι σου και να γίνεται αυτό μια κανονική συμπλοκή οριακά συμμοριών, θα μπορούσα να πω. Ναι. Με ένα αυτοκίνητο να σταματάει έξω από ένα σπίτι, ομάδες να συγκρούονται, γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνουν και άνθρωποι να φεύγουν αιμόφρυπτοι και να φυγαδεύονται. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Γιαναδάκη, μπήκαν σε αυτοκίνητα και έφυγαν, ώστε όταν έρθει η αστυνομία να μην βρει κανέναν. Μάλιστα, τα σπίτια που εμπλέκονται σε αυτόν τον καυγά είναι άδεια τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, προφανώς υπό το φόβο των αντιπίνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έμεναν εκεί, γιατί είχαν μείνει πίσω κάποιες γυναίκες με παιδιά, έφυγαν και αυτοί από την Κυριακή και μετά, για να μην έχουμε αντίπεινα. Αυτή είναι μια κατάσταση που νομίζω μέσες άκρες περιγράφει γκέτο. Δηλαδή, είναι μια περιγραφή που θα βλέπαμε, ας πούμε, σε ένα γκέτο, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάποια μεγαλούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι όμως μια καθημερινότητα για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας, το έχουν αναδείξει, το έχουν πει. Είχαν κάνει και μια γενική συνέλευση τον Απρίλιο, ακριβώς με αυτό το θέμα, την παραβατικότητα. Ήταν εκεί οι αρχές, η αστυνομία κτλ. Μας είπαν δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι μια κατάσταση με την οποία έχουν μάθει να ζουν, εμπροκειμένου δεν θα ήταν καν σημασία εάν δεν είχαμε ανθρώπους αιμόφυρτους. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τους καυγάδες, τις φωνές κτλ., τα έχουν συνηθίσει.
3: Έτσι, είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο, αντιλαμβάνομαι, Κώστα.
4: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Αυτό που διαφοροποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι είχαμε τραυματίες αιμόφυρτους, οι οποίοι δεν μεταφέρθηκαν καν στο νοσοκομείο. Από ό,τι μάθαμε, δεν ξέρουμε καν τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία. Η αστυνομία, όταν έφτασε, δεν έκανε συλλήψεις. Προφανώς θα μπορεί να βρει υλικό εάν θέλει. Ίσως να έχουμε σε αυτό το επίπεδο κάποια εξέλιξη. Στο θέμα όμως, η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι πραγματικά μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της πόλης και μια γειτονιά που με πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, προβλήματα ναι, αλλά και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια τοποθεσία που θα μπορούσε να την καθιστά την καλύτερη γειτονιά στην πόλη, μια από τις καλύτερες γειτονιές στην πόλη, έτσι είναι πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά, στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Η δική μου εκτίμηση, Σόδια, είναι ότι και το συζητούσαμε και με την κυρία Γιαναδάκη, η οποία συμφωνεί, όπως συμφωνεί και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, είναι ότι ναι, μεν προφανώς κάποια αστυνομικά μέτρα, κάποια μέτρα αστυνόμευσης, τα κιτ, συχνότερη παρουσία της Ελλάς κτλ. Να βοηθούσε στην εκτόνωση αυτών των φαινομένων. Όμως, τούτο είναι ένα γενικό πρόβλημα. Γενικά στο κέντρο της πόλης λείπει η αστυνομία. Λείπει, γιατί δεν έχει αστυνομικό τμήμα και γιατί.

0: δεν βλέπεις πολύ συχνά αστυνομικούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Τη λύση την πραγματική στην Αγία Τριάδα θα τη δώσει η ανάπλαση. Η μελέτη είναι εδώ και πολύ καιρό όρημη. Το έργο έχει ενταχθεί, είναι πολύ ακριβό και δύσκολο έργο. Έχει ενταχθεί στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά εξ όσων γνωρίζουμε δεν προχωράει εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει κολλήσει πάλι. Αυτό όμως είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, εάν προχωρήσει αυτό, εάν προχωρήσει ανάπλαση, πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα της γειτονιάς θα αρχίσουν να επιλύονται και κυρίως θα πάψει να είναι υποβαθμισμένοι. Μετά μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα. Ξέρεις, να γίνει μια ακριβή περιοχή που δεν θα μπορείς να μείνεις, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Τώρα,
1: πάντως είναι πολύ πρωτότυπο, εντός εισαγωγικών, το βάζω προφανώς τη λέξη, ότι το Ηράκλειο αντί να αναβαθμίζει τέτοιες ιστορικές συνοικίες, όπως την Αγία Τριάδα, ακόμα περιμένουμε αυτή τη μελέτη ανάπλαση ενώ να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι και όταν έρθει η ώρα για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, όπως είπες και εσύ, είναι ένα έργο ακριβό που προφανώς δεν θα αλλάξει νίκη από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται, Κώστα. Γιατί, γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιμένουν να μένουν εκεί, σε πείσμα όλων όσων συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μείνουν και αυτοί στα σπίτια τους.
0: Κοίταξε, έχουν κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος όσον αφορά στο θέμα της παραβατικότητας, το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα της Αγίας Τριάδας, έτσι. Τα ετοιμόρροπα, ας πούμε, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία συζητούσαμε και προχθές, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει προβλήματα. Όσον αφορά την παραβατικότητα, έχουν ζητήσει από τις αρχές, από την Ελλάς, να έχει συχνότερη παρουσία και από τη Δημοτική Αστυνομία. Έχουν ζητήσει από το κέντρο παραρτήματος Ρωμά να εντάξει τους κατοίκους που είναι εκεί, στην Αγία Τριάδα, στη δομή αυτή, για να βοηθήσει κάπως την κατάσταση. Έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το παράπονο τους είναι ότι ενώ υπήρξε ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση και ήρθαν οι φορείς και συμφώνησαν και με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τον Απρίλιο ήταν η συνέλευση, έκτοτε ναι, δεν έχει γίνει το παράμετρο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Αισιόδοξη ότι η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12μηνου τουρισμού, εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας πως στόχος είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επισκεπτών όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Είναι αισιοδοξία της πως η Κρήτη θα καταφέρει σε μερικά χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό, εξέφρασε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια αναφέρθηκε στα ρεκόρ που έχει καταγράψει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στο νησί, αλλά και στη βελτίωση των ποιοτικών δεικτών.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε από μια σειρά διαδοχικών ρεκόρ στον τουρισμό. Το λέω διότι και το 23 και το 24, αλλά κυρίως το 25, ήταν χρονιές αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε με μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες και κυρίως βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής. Κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να πετύχουμε το στοίχημα που είναι ο 12μηνος τουρισμός.
2: Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, το πρώτο τετράμηνο του 2026 ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες κατέγραψε αύξηση.
3: Το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα, αλλά βεβαίως και με μια γεωπολιτική συνθήκη δύσκολη. Υπήρξε μια ανησυχία, όμως ήδη αυτό που βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, άρα δηλαδή μέσα και οι μήνες όπου έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος, για τον ελληνικό τουρισμό ήταν μήνες που απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης μέχρι και το 35%. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όχι απλώς την επόμενη, αλλά την μακροπρόθεσμη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.
2: Στόχος είναι αρχικά ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Περαιτέρω, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι τουρίστες να επιθυμούν να επισκέπτονται την Κρήτη όλο τον χρόνο.
3: Ναι, μεν μας ικανοποιούν τα ρεκόρ, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εμπλουτιστεί, να αποκτήσει πολύ περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας μας να μην το βλέπουν μόνο ως ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας δηλαδή όχι μόνο τις παραλιακές μας περιοχές, αλλά και τις ορεινές μας περιοχές, τη γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, τον φυσιολατρικό τουρισμό και όλες τις άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

0: Επιπλέον, η Ολγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των υποδομών, τόσο για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που είναι προγραμματισμένα.
1: Νομίζω ότι αν ένας τόπος μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αυτός είναι η Κρήτη. Και βεβαίως, εκτός από την δουλειά που γίνεται με πολύ συγκροτημένο τρόπο από το Υπουργείο Τουρισμού, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει και μια μεγάλη βελτίωση τόσο σε έργα που ήδη έχουν παραδοθεί, όσο σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό ότι η Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια έχει να δει υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη 12 μήνες του χρόνου.
2: Επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και προς τους βουλευτές με αφορμή τον αποκλεισμό του αστυνομικού σταθμού Γάβδου από την χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κάνοντας λόγο για ανισότητα που είναι δύσκολο τόσο να δικαιολογηθεί όσο και να γίνει αποδεκτή.
0: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθώριες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του νόμου Χανίων.
3: Αναφέρονται τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γάβδος είναι παραθαλάσσιο σύνορα της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πηγαίνανε από κάπου αλλού προφανώς.
0: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γάβδος αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετεί σε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Παρά τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γάβδος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
3: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε τον χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του να αναλαμβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γάβδο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθώρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που όπως αναφέρει δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενη στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γάβδος να ενταχθεί στις παραμεθώριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
3: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό θέση να προσθεθεί η ενίσχυση Γάβδος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος ότι αν δεν είναι η Γάβδος παραμεθώριες περιοχή, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή.
2: Εκπνέει αύριο 3η 30 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση πάντως των βαθμολογιών έχουν διαμορφώσει μια σχετικά ξεκάθαρη εικόνα για το πού θα κινηθούν οι φετινές βάσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν την 5η 30 ή την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις βάσεις αγωγής και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
5: Πολύ μεγάλη σημασία πλέον έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει οι υποψήφοι να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου από έγκυρες πηγές και συγκεκριμένα για τα προγράμματα σπουδών, για τις κατευθύνσεις, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τις αντιστοιχίες των σχολών σε περίπτωση που επιθυμούν κάποια μετεγγραφή και βεβαίως θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με βάση τις επιθυμίες τους και όχι σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, ας μην κάνουν αυτό το λάθος και να δηλώσουν σχολές και υψηλότερες των μορίων τους αλλά και χαμηλότερες έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια.
6: Ναι, τώρα το μηχανογραφικό μου θα το συμπληρώσω.

0: με τη βοήθεια ενός συμβόλου στο διακρότημα Κρήτης, όπου θα μπορέσω, πιστεύω, να το συμπληρώσω με καλύτερο τρόπο και θα δηλώσω, όπως και τις ιατρικές σχολές μαζί και με άλλες σχολές, σαν ασφαλιστική δικλίδα και θα δούμε πώς θα βγει.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων έχουν ήδη διαμορφωθεί, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό.
2: Στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο δεν θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Περισσότερες μεταβολές αναμένονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, λόγω των υψηλών βαθμολογιών σε φυσική και μαθηματικά. Ενώ στο τρίτο πεδίο η βιολογία ίσως θα κρατήσει πιο σταθερές τις βάσεις στις περισσότερες σχολές. Γενικότερα, το δεύτερο πεδίο ίσως θα έχει μία άνοδο σε σημαντικές και περιζήτητες σχολές, έως και 800 μόρια. Όμως, παρόλα αυτά, οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι επισφαλής, γιατί δεν έχουμε μία πολύ σημαντική παράμετρο, που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, επομένως οι προτιμήσεις των υποψηφίων όσον αφορά τις σχολές.
0: Θέλω να συγκεντρώσω 18.950 μόρια και στοχεύω για την ιατρική, όπου θα δηλώσω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα δω όπου περάσω. Πιστεύω σίγουρα το να είσαι σε ένα φροντιστήριο ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου σε επιτρέπει να έχεις μια συνέπεια στο διάβασμά σου, κάτι το οποίο με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Και το να έχω αυτό το πρόγραμμα στο να συνεχίζω από τη Δευτέρα Λυκείου ήδη έως και τώρα με βοήθησε να έχω ένα πολύ καλό υπόβαθρο σίγουρα στο διάβασμά μου και από εκεί και πέρα ήταν η προσωπική μου ευθύνη, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου να καταφέρω αυτό που ήξερα ότι μπορούσα να κάνω και πράγματι το κατάφερα.
1: Το επόμενο διάστημα ακολουθεί η οριστικοποίηση των μορίων και υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, με τους υποψηφίους να καλούνται να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, ώστε να κάνουν τις επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στους στόχους τους.
2: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι για μας πολύ σημαντική υπόθεση. Επομένως, είναι μια παροχή για τους μαθητές μας με δύο ραντεβού, τα οποία περιλαμβάνουν και την αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές του επιστημονικού πεδίου κάθε υποψηφίου και στη συνέχεια βέβαια την επίλυση απορριών και την οριστικοποίηση.
3: Δίνουμε έμφαση στην σωστή προετοιμασία των μαθητών, παρέχοντάς τους μία συνεχή υποστήριξη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και σε ώρες εκτός μαθήματος. Είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Δίνουμε έμφαση πάρα πολύ και στο γραπτό με συνεχή διαγωνίσματα που κάνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για τα πιο δύσκολα σενάρια στις Πανελλήνιες, όπως είδαμε φέτος.
1: Την ίδια ώρα στα φροντιστήρια διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην συστηματική προετοιμασία από τις προηγούμενες τάξεις.
4: Ένας μαθητής σίγουρα που προετοιμάζεται για πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να έχει οργάνωση, συνέπεια και υπομονή. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, εφόσον έχει στόχους και όνειρα για να τα υλοποιήσει, να ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία του από την πρώτη λυκείου, θα λέγαμε, και όχι, ας πούμε, λίγο πριν τις εξετάσεις. Και σίγουρα πολύ σημαντικό είναι και η ψυχική ισορροπία και η στήριξη που θα έχουμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα δεν χρειάζεται πολύ άγχος, αλλά πάνω απ' όλα πρόγραμμα, σωστή διατροφή και να είναι συνεπής.
2: Το καλοκαίρι στο διακρότημα Ηρακλείου δεν περιλαμβάνει μόνο χαλάρωση. Ήδη έχουμε μπει σε τροχιά προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, όμως και σε επαναληπτικά μαθήματα για μικρότερες τάξεις, όπως και προετοιμασία για τα πρότυπα γυμνάσια. Γενικότερα στο διακρότημα Ηρακλείου και στον όμιλο διακρότημα, η εμπειρία των καθηγητών μας, η ατομική καθοδήγηση, η εξατομικευμένη καθοδήγηση των υποψηφίων μας και γενικά όλων των μαθητών μας, η βοήθεια στο να καταστρώσουμε και ένα σχέδιο μελέτης για το σπίτι και έτσι να πούμε στους μαθητές μας το σωστό τρόπο διαβάσματος.
5: Λίγη στις 15 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με περισσότερες από 1.200.000 δηλώσεις να παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται παράταση στην προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
6: Με φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούν πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και σε Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθυμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
6: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουμε άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες, τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.
5: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας του φαραγγιού της Σαμαριάς λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν αναθεώρηση του πρωτοκόλλου, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπερβολική επιφυλακτικότητα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο εθνικός δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα λόγω των δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.
7: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
2: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
8: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία, να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
7: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
9: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
10: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
7: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
11: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚΑ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚΑ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
12: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολυσκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
10: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
5: Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και θέματα εκπαίδευσης και έβρεσης εργαζομένων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο στη συζήτηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο Γιάννης Βουτσινάς ενημερώθηκε για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου. Άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρινε τους εκπροσώπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
13: Με χαρά λοιπόν είμαι εδώ προσωπικά σήμερα, μετά από ένα πετυχημένο διήμερο γενικής συνέλευσης, η οποία έγινε στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Με θεματικές ενότητες είχαμε εκεί τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, με εξειδικευμένα θέματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και μια προετοιμασία της επιμελητηριακής κοινότητας εν ώψη της 90η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς θα καταθέσουμε προτάσεις στήριξης επιχειρηματικότητας, δομημένες, τεκμηριωμένες, ενιαίες στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο των κομμάτων, στο πολιτιακό σύνολο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι ως σύμβουλος πολιτείας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι με μπαλώματα, αλλά με πραγματικές προοπτικές δυναμικής στήριξης και επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Μπορεί η Κρήτη να είναι ένας αυτάρκης τόπος και δυναμικός, αλλά δεν πάβει να έχει μια μεγάλη απόσταση από τα κέντρα των Αθηνών που βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν γίνεται η πραγματική μάχη, το πραγματικό μπράντεφερ. Και αν θες να έχεις ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να στηρίζεις τα πάντα από το βορρά μέχρι τον νότο, μέχρι εδώ λοιπόν τη Λεβεντογένα Κρήτη. Σημαντικό έργο παράγει το ίδιο το επιμελητήριο με τις τεχνικές σχολές του, που πραγματικά πετυχαίνει ένα ισχυρό στόχο του επιμελητηριακού θεσμού, τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μια δομή η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και μια δομή η οποία στηρίζει πραγματικά τον πραγματικό ρόλο της διασύνδεσης με την επιχειρηματικότητα μέσα από πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις, οι οποίες τι πετυχαίνουν. Να υπάρχει πραγματική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν.
14: Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επισκέπτεται τις τεχνικές μας σχολές και όπως γνωρίζετε υπηρετώ 20 ολόκληρα χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό, όπως είναι και η πρώτη φορά που με αμεσότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης θα ακούσει από τους εκπροσώπους των φορέων τα αιτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη των Μπλε, στη βορειοανατολική Γαλλία, την Κυριακή. Το αεροσκάφος ανήκε σε σχολεία λεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν ακαριαία.
1: Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβει κοντά στο Νανσί της Γαλλίας την Κυριακή. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του στις 11 το πρωί έπεσε κάθετα προτού συντριβεί κοντά σε ποδηλατόδρομο σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το France Info πρόκειται για το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία εξαιρουμένων των στρατιωτικών και των εμπορικών πτήσεων. Σύμφωνα με τον ομάρχη Ιψεκή, το αεροσκάφος εκτελούσε ασκήσεις άλματος όταν παρουσίασε μια βλάβη που όπως όλα δείχνουν προκάλεσε τη συντριβή. Στη συνέχεια το αεροσκάφος έπεσε σχεδόν κατακόρυφα στα άμεσα όρια ενός συγκροτήματος κατοικιών στην άκρη του αεροδρομίου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 11 άτομα τα οποία σκοτώθηκαν όλα. Σύμφωνα με τον Σεγγί επρόκειτο για 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές και τον πιλότο. Ενώ όλοι όσοι επέβαιναν έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος, παρόλο που η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα. Οι χωροφύλακες δεν μπορούν να βασιστούν σε καταγραφικά πτήσεις, καθώς το αεροσκάφος δεν ήταν εξοπλισμένο με μαύρα κουτιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν ούτε επικοινωνίες μεταξύ του πιλότου και του πύργου ελέγχου.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν πωληθεί για τον Όφι εν ώψη της νέας χρονιάς, οπότε ο κόσμος αδειπομονεί να δει την ομάδα στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση των φιλάθλων καταγράφεται αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Στην τελική ευθεία για τη λήξη της προνομιακής περίοδου διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας μπαίνει από σήμερα Όφι, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Ήδη ο αριθμός των ανανεώσεων και νέων αγορών έχει ξεπεράσει το φράγμα των 3.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφεται από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς την ίδια χρονική στιγμή πέρσι είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Τα φετινά στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου του Όφι και την έμπρακτη στήριξή του προς την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποφεληθούν από τις προνομιακές τιμές και τις κατηγορίες εκπτώσεων ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται στις κανονικές τους τιμές, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αγορά ή την ανανέωσή τους. Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή συμπίπτει με την περίοδο καταβολής μισθών για αρκετούς εργαζόμενους, κάτι που δημιουργεί την εκτίμηση πως ο αριθμός διάθεσης των διαρκείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, με στόχο ο αριθμός τους να ανέβει σημαντικά πριν από τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η ΠΑΕ συνεχίζει να καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο γήπεδο, ενώ και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πρόσφατο μήνυμά του απευθύνει κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφι να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ανανεώνοντας ή αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,74% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.467,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,13 εκατομμύρια ευρώ, 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: Κάλη τα πρόβατα, για πάμε.
1: Πού πάτε?
2: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο
1: κοινό. Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σφάξιμο τώρα.
2: Όχι, όχι, αυτά δεν είναι σφάξιμο.
1: Είναι αρνάκια τα οποία είναι...
2: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δυο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
1: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι. Παϊδάκι, αρνίσι και τα λοιπά δεν είναι.
3: Είναι βαρύ.
2: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
3: Είναι βαρύ στη τσέπη.
2: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
1: Τρώς το καλοκαίρι.
2: Το
3: καλύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν κάνω.
1: Δεν τρώς βλήτα.
2: Όχι, βλήτα.
3: Μαζί, συνδυάζονται, για φαλάτα.
2: Άμα φάεις βλήτα, σε μισή ώρα πεινάς πάλι.
1: Άμα φάεις βλήτα, άμα φάεις ψάρι.
2: Πάλι σε μια ώρα.
1: Σιγάνο φάεις ψάρι, σε σιγάνδαρο. Σιγάνο γι' αυτό.
2: Ψητό,
1: όχι. Ψητό, ψητό.
3: Οχτώ. Ίσον αντικριστό. Ήταν.
2: Και βραστός και βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Α, βραστό. Πιλάβι.
2: Βραστός και σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
1: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
2: Αυτό είναι το βάι.
3: Το καλύτερο.
1: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
2: Αυτά είναι μικρά.
1: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
2: Χάρηκα πρόσφυγα.
1: Τι στο καλό, έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
3: Φεύγουμε επιτόπου.
2: Ναι, φεύγουμε.
1: Φύγετε, έχει δρόμος. Έχει δρόμος.
2: Επιτόπου, γεια.
1: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάνδανο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάνδανο, στη μαρτυρική Κάνδανο, ε!
1: Ακριβώς, που ξεκινά η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς. Ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει. Περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να είναι στις 500 μονίμους κατοίκους.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό. Εδώ γίνανε πράγματα τα οποία.
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για. Για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Κανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο Φαράγγι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος? Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.

0: Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάνου εις μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάνου από τη Γερμανία. Βρισκόμαστε μέσα στο φαράγγι της Καντάνου, 3 χιλιόμετρα από τον Άναβο, από την είσοδό του, στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και όπου γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άντρες οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γυναική κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Πάμε παρακάτω. Debate.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορείς έχει... να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως πρέπει να ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα. Και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι, και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει, αντισηπτικά, οπότε, αν το δείτε, μακριά. Και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε, και τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά και σε αυτό. Ήρθα σε ένα βήμα.
0: Αλλιουριά.
1: Αλλά μετάνιωσε.
0: Ναι. Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πεινάσες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές.
1: Αυτό.
0: Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κυροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Κόβουμε στη μέση, με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι, από εδώ. Βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο Κρεοπόλη τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μέσα στα λιμπόλα τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ, κομμάτι κανονικά,

θέλει στη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, να κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει και ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς. Ξύσμα στο τέλος. Λίγο σκόρδο. Πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Αριάνι, ρόφημα γάλακτος με γιαουρτιού, για όσους γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, εμείς θα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Α, το βασικό ξέχασα, το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, μπαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ, και ψήνουμε ή σε σχαροτήγανο ή σε γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε, ο αέρας δεν θα το επιτρέψει, και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα.

0: Το φαγάκι σου, πού το αφήνει και να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Α, στα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα πάω, φάει καλά από τον πούρκο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για να το κρεμέ μου κάτω, ρε φαγάσα.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Πας. Πας.
3: Μαγειρεύω.
2: Έλατε. Λέω
0: και
1: εγώ
0: κάτω. Βγάλε μου τα ράβια. Βγάλε μου.
1: Τρία, δύο, ένα. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα αγγλικά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι ζήγησε.
4: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για

0: λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει
1: από το 1950
0: από τον παπά, το γνωρίζω, για να λέμε και αλήθειες, και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει

0: λοιπά. Ας μην προχωρήσει και από τα Χανιά.
1: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από γάλα κατσικίσιο.
0: Είναι από γάλα κατσικίσιο.
1: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γάλα.
0: Δεν πάει στη Μιγδάλη.
1: Στη Μιγδάλη, κοφλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
0: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
1: Δεν έχει βούτυρο.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Μπράβο, συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως γινόταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα από το μπουρέκο, το σταματούσαμε για τη
0: σύνταξη. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Και ψήνεται έτσι, ε.
1: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
0: Στο κλείνει, στα φύλλα.
1: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι και το έχω κρατήσει.
0: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
1: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
0: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά, βάλω σε.
1: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω σε όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
0: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα, αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη γάλακτος. Αν ήταν σκόνη, τι θα είχε, τίποτα. Για να μαθαίνετε.
1: Ανακάτε λίγο ακόμα.
0: Ανακατεύω. Αυτό τώρα, Γιάννη, εγώ έτσι με το μάτι μου, σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα, θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Δεν θέλει, κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα.
0: Ναι.
1: Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά.
0: Αυγά.
1: Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό κουλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα.
0: Κάνεις λιεζόν, ε.
1: Θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε.
0: Ναι.
1: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα. Έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών κτλ. Εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα. Χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ανεβαίνει πάνω και παίρνει την κρέμα. Έτσι,
1: έτσι, έτσι. Παλιά,
0: ναι. Πριν, τα βάζουν όλα μαζί.
1: Τα βάζουν από τώρα κατευθείαν όλα.
0: Ναι, το κάνουν
1: αυτό. Τώρα, αν το κάνει τώρα αυτό, πρέπει να συνέχεια
0: πρέπει
1: πάνω.
0: Να συνέχεια πάνω, ακριβώ.
1: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει.
0: Ναι,
1: και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί θα
0: σου άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
0: Ωραία, θες να κατέβω εγώ να σε προσέχω εδώ.
1: Καμία φορά, έχεις καμία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το σιμιγδάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
0: Και κρόκους ή μόνο αυγά.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, μην τα αγαπούμε τώρα αυτά.
0: Δες να ανακατεύεις τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα φίλο Βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί. Και θα απλώσουμε και τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάνουμε και το πιο σωστό. Ο καθένας έχει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιος άλλος τη δική του τεχνική.
0: Ωραία, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα-λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.

0: ξεσκεπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτομπούρεκο. Και προχωράμε στην διαδικασία μα.
1: Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
2: Ο Κατρούτσο.
1: Ο Κατρούτσο του στέλνει το κοντεκάκι, του πατέρα μου.
2: Και το έχει αγοράσει.
1: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι σαν δικά μου.
2: Μέτρα για αυτό.

0: Λοιπόν,
1: το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
0: Το μαγικό κυπελάκι.
1: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
0: ένα.
1: Τρία κυπελάκια.
0: 250 ml είναι.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Τώρα θα ανακατέψουμε.
0: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Στο τέλος.
0: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν κολλήματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα το Γιάννη.
1: Νομίζω, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Έκανε καλή δουλειά.
0: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
1: Παίζουμε γύρω στα 8 λεπτά.
0: Ναι. Ζεις τι την βάζεις πάνω ή την αφήσεις αχλιαρή λίγο. Όχι,
1: κατευθείαν.
0: Κατευθείαν,
1: ναι. Βράση, ρίχνουμε άρωμα σπόνι βανίλια.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Φύλλο.
0: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
1: Λυπάμαι.
0: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
1: Πιο λίγο, πιο λίγο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
0: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρικο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρικο είναι ένα γλυκό που έχει ρε παιδί μου τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη, αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες. Λέμε να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
1: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοχείο.
0: Μαγειρεύοντας. Να το, να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
1: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πατσί.
0: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Σβήστε το γρήγορα. Αλλιώς θα πας προς τώρα. Όπω, αυτή τώρα κρυώνοντας θα δένει.
1: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
0: Τιν, τιν, τιν. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε όλο το μείγμα.
1: Βάλουμε γύρω στις πρέζες.
0: Ναι.
1: Τα ανακατεύουμε καλά.
0: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
1: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Άναγε.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Άρασα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα.
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Τράβημα. Άνοιγμα.
1: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
1: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
1: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσεις εσένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
1: Μαζί θα πάμε.
0: Τι λες, περιμένω.
1: Έλα, τι θα πάμε.
0: Δεν τα κόβεις στη μέση τώρα, θα.
1: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Α, άρα, όχι, okay, 6, 12 φύλλα.
1: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν, ένα,
0: δύο. Ένα, δύο.
1: Θα πιάνουμε μαζί. Τα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Ένα, δύο.
0: Δύο.
1: Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιο το κάνει κάποιος είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώς γινόταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: όχι, όχι, δεν θέλω να
0: να βάζει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
1: Λοιπόν, να το κρίσει.
0: Ίσα ίσα για να μην είναι την τραγανότητα.
1: Να βάλει.
0: Όχι, όχι, είσαι.
1: Θέλουμε άλλα δύο φύλλα.

0: Μπράβο. Θέλω στο τέλος να δω τι θα κάνεις.
1: Βάλεις. Άρα δύο φύλλα εδώ.
0: Άρα έξι, έχεις δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις, και θα το τσαλακώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε? Αποδείξουμε. Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μου αρέσουν τα ρουστίκ.
1: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
1: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
1: Το βάζουμε από μέσα.
0: Ναι. Οπ, αυτό. Α, αλανιάρι μου. Σε θα κάνεις και ωραίες πίτες, ρε. Πολύ ωραίο σου, Γιάννη.
1: Όλες.
0: Αναγία μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και στην άλλη.
0: Δεν χαράζεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά, γιατί άμα χαράξει θα κυθεί η κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο, συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μπορείς να βάλουμε από το φούρνο και θα σε το πιάσουμε, μπορεί να τα κόψεις να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και πάμε να το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα
1: νερό.
0: Γίνει νερό.
1: Είναι πολύ
0: λιγάκι. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
1: Να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψεις.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
1: Το βάζουμε.
0: 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία υπέρ.
1: 45 λεπτά.
0: 45?
1: Ναι.
0: Oh. Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε. Να ρίξουμε το σιρόπι.

0: διαφορά.
1: Τρυπάς να πάρει αέρα.
0: Μάλιστα, να μην να μασχτεί.
1: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο μετά. Όσο να είναι. Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργολογικό. Αυτοί οι φούρνοι πυρώνουν και κρατάνε.
2: 160.
1: Ναι.
2: Και περιμένουμε να ψηθεί να το σιροπιάσουμε.
1: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο είμαι.
2: Πολύ καλά.
1: Για τρίτη καλά.
3: Πάμε. Μας μαγερεύοντας.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

της εισόδου της Καντάνο, που ανέφερα την καταστροφή της Καντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη μαρμάρινη πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Κάντανα ήταν μια πολύ μεγάλη κομοβολή με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνιου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η Αρχαιολογική Υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.

0: γράψουμε τίτλο στην εκπομπή, λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας μαγειρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμακοκριτική.
1: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
0: Αμπελοφάσουλα,
1: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουνοφάσουλα. Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστινιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
0: Και πολλά σαλάτα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παίρνω εγώ την σαλάτα.
1: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
0: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες. Πρόσεχε και
1: την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Ετοιμάζεις.
0: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι, η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικές ελιές, εδώ νίσταμε.
1: Ούτε προτιμάω τις αλατσογιές.
0: Το χειμώνα τι κάνεις, λέω.
1: Κάνω ψήνω κάστανα σε σόβα το χειμώνα.
0: Α, να σούρθουμε.
1: Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια, άγρια, τα φέρνουν εδώ οι ντόπιοι και εγώ πηγαίνω.
0: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια, τα έχεις, όμως τα τρώει.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Τρελαίνεται. Τον φέρω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
1: Αχ, τι ξέχασα, κριτική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζήθρα. Δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
0: Όχι.
1: Κάντε λίγο, λίγο.
0: Έφυγα, γεια.
1: Λίγο.
0: Έπαιδε, μου κάνει θέση. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις παντοχωρήσει κάτι άλλο από μέσα. Για τον υδρότα, ε.
2: Τούμινη από πριν.
0: Ξέρεις,
3: ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
0: Είναι βολευτικά.
3: Ναι.
0: Αλληλιά.
3: Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
0: Πώς πετσέτα αλλάζεις μέρα.
3: Τους διασέρεις.
0: Έχεις πάρει από το
4: Αν. Θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
2: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
0: ναι.
2: Είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και
2: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
0: Παίρνεις το κινητό.
2: Παίρνω το κινητό.
0: Πάω στο YouTube. Και δείξω
2: και τι κάνω.
0: Subscribe.
2: Όχι τώρα.
0: Πες το τι κάνεις.
2: Subscribe. Subscribe.
0: Εγγραφούλα.
2: Εγγραφούλα.
0: Καμπανάκι.
2: Όχι του Αγίου Ειρηναίου, αυτό εδώ. Ωραία.
0: Και έρχονται όλα εκεί και τα
2: βλέπω. Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και καλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπου συνέρχομαι.
0: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ?
5: Περίπου.
0: Είναι έτοιμο, δεν θα καεί.
5: Νομίζω είναι.
0: Δηλαδή, περιμένουμε 3 λεπτά γιατί το χάσαμε το σουρπιασμό.
5: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
0: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Εγγυός, φουσκωσέ.
5: Είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι είμαστε έτοιμοι, για γένα είμαστε.
5: Πάμε.
0: Πάμε για σουρπιασμό. 4 ωρίτσες αυτό τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
5: Μάλιστα. Θα γίνει κρέμα.
0: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την
5: γιορτή παγωτού.
0: Ποια γιορτή παγωτού?
5: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
0: Τέταρτη.
5: Συγκάλανο.
0: Κάναμε την πρώτη μαζί.
5: Μάλιστα.
0: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πάσμα γυρεύοντας.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Πήγε καλά.
5: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
0: Ήμουν γουρλής.
5: Ναι.
0: Ελπίζω όχι τέταρτη να φτάσει
5: 44. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
0: Θα έρχομαι όποτε
5: και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Πόσο όμορφα. Μόνο υποσχέσεις είσαι.
5: Θα το δούμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
5: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
0: Και θα χορέψουμε. Σιγά
5: μου χορέψω. Αυτό άφωνο δωρεάν.
0: Βρήκες άνθρωπο να χορέψει.
5: Θα ρίξουμε ένα χορό.
0: Εγώ.
5: Μαζί με τον Κωστή.
0: Και την κάμερα. Ποιος.
6: Αυτό που δεν έχει μηχανή είναι μόνο του. Αυτό που προσπαθεί να πάει να κολλήσει είναι μια μάνα.
0: Ποιο είναι καλύτερο πλούτο, εγώ ή αυτό, διαλέξτε.
6: Λένε, πήγαινε να κολλήσει αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσει. Εδώ γεια σα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένα τυχαίο. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πρέπει να φάω. Πάμε, γυρέψουμε.

Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε. Εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Που δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και

Το μαντέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία. Ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό, θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Ψιλοκόβω, το μαζεύω. Πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε γιος μου, γιατί μαυρίζει μέσα. Ήρθε η ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στραβασάρα, ξέρεις, να φέρνουν μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνεται το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Είτε, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες μέσα. Έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει και. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

άμα συνεχίσω και με βάζει να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit.

να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία

0: κάνουμε καφέ σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Θα το γεμίσει όλοι, ε.
1: Τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, Αφροδίτη, όπως είπες πριν.
0: Την Αφροδίτη.
1: Δυνατή.
0: Την Αφροδίτη, πριζόλα, την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τα special.
1: Τα special που λέγει ο άλλος. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
0: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
1: Στο ξυλόφουρνο.
0: Στο ξυλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα, κοίτα κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δύναμη.
0: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσεις μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν μοιάζει. Δύο, δύο. Ναι.
1: Δύο, να
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να πάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λοιπόν. Αρέσει μας.
1: Μουσάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουσάκα, ωραία, φίλε.
1: Πάει,
0: την πεθαμένη ποιο την κάνει.
1: Πάει να δοκιμάσει, θέλω να δοκιμάσει.
0: Πάμε να φάω τρομουσάκα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, φερνιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουσάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Με σκάξει η γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα προ το πώ το βάζω, πάτω να το
0: μάθω. Πώ το πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
0: Ποιο εργαλείο.
1: Ο φίλος.
0: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα, να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια, δεν έχω από χθες να πάω.
1: Στο αλτσερίες του.
0: Εντάξει, βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι κύβος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Δεν είναι πολύ ελαφρύες. Ε?
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Δεν τραβάς αυτά.
0: Ελαφρύες. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει τα λάθια πολλά ούτε...
1: Όχι ρε. Πώς σου λέω.
0: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
2: Εννοείται.
0: Το lime, το λεμόνι.
2: Και το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς.
2: Στα cocktails.
0: Μόνο. Μαγειρεύεις.
2: Μπα. Είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβεσαι, αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές.
2: Όχι.
0: Σ' αδέρφες τίποτα φίλες.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
2: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
2: Και δεν παίρνετε.
0: Να φέρω άλλο, Σνίκ. Ματιός, εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
3: Έχουμε σήμερα τέσσερα κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχητό.
3: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου πεις αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
3: Έχουμε κλασικά μοχητό. Ρουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αερά επίσης.
3: Έχουμε αερά, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ ποιο είναι αγαπημένο σου. Τι σ' αρέσει να πίνεις εδώ.
3: Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε. Είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε? Και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με
3: απλά την πλέτη. Μια μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
0: Είχα ένα φίλο που
3: το πρωί είναι η ώρα
0: της με πλάτη μέρη έτσι για το ίδιο.
3: Καθαρά.
0: Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και
3: τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Α, βαριά από τώρα.
3: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
0: Αχα, μπράβο.
3: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
3: Λοιπόν, ωραία. Τι πίνεις τώρα εσύ. Είπαμε σου κάνουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι, το οποίο έχει μέσα.
0: Έχει μέσα.
3: Σαν αλκοολική βάση τη βότκα

0: Ένα.
1: Έχει πουρέ, passion fruit, σιρόπι βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
1: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω, πάω στην Έλμεργη τη Κρήτη. Ναι, δεν είναι έργο. Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μας αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ, το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Βασίλη,
0: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα,
1: Γιατί με έχουν ταλαιπωρήσει, θα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα,
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ, θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά
0: την ημέρα. Θα ανάψουν τα κάρβουνα. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό, θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες, γκάζι. Εδώ. Βάζει, έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μας είπα πιλάφι μου το χιστολάκι του μεταξύ. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο λευκό. Όχι νερό, κρασί. Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί
0: πέρα. Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα του σουβλάκι. Έτσι, για το
1: πληροφοριακά,
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για... Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100, το λέμε 220 εκατομμύρια. Άψε το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω. Έλα.
1: Μπορώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, θέλω να γύρισμα,
1: Αυτό.
0: Ναι. Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δυο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4. Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Αν έχεις και αέρα, φυλάκια πολλά.
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι, για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2, 3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, Θα τραβήξει. Ουσιαστικά
1: αρωματίζει. Και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρα σήμερα. Και εγώ σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω. Έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν τα κάρβουνα.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά δοκιμάζω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν,
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Πώς φαίνεται.
0: Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Δεν κέρασε τίποτα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με
0: κεράσι. Θα γίνω ρεζίπτος
1: κουνιών.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Δεν σε με τα

0: Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι.
1: Πες μου λίγο. Ήρθες από τα Χανιά και την γιορτή παγωτού ή είσαι περαστικό.
2: Πολύ περαστική μας από αυτήν την ζωή.
0: Άλλος Luther King αυτός.
1: Ναι.
3: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να πάω να
0: παγωτώ. Πού θα πάτε. Παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης, είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής, έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
1: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
0: Υπάρχει καλό παγωτό.
1: Υπάρχει καλό παγωτό, αλλά
0: υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι. Κοκτέιλ.
1: Πατσίς.
0: Α, το πατσί μου, αρκετό πατσί. Δεν υπάρχει ο πατσί. Υπάρχει
1: ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας κάνουν τη διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Έχουμε χορούς.
1: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού. Διαγωνισμούς και μεγάλους.
0: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
1: Σε καμιά ώρα από τώρα.
0: Α, ναι, ναι. Το πας λίγο πιο.
1: Έχουμε κλόουν.
0: Κλόουν, ναι.
1: Παιδάκια. Έχουμε ένα μπάρο με κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια. Αλλά το βασικό από
0: όλα. Τίποτα, σουβλάκια, σουβλάκια.
1: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι. Ηρεμία, γαλήνη και συνέχιση.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Εμείς για πολλωστή για πολλωστή φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
0: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: ο Βασίλης του Βασίλη. Δεν πιστεύω να είναι Βασίλη και να εκπροσωπήσει τον Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλη Αλέα.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, Φραγκιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Ξέρω από εδώ. Πάρσαλα.
1: Εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Λέξαμε. Λέξα. Άρα κάνεις το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλη.
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθείτε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και
1: θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω, και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι,
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του, σωστό ψήσιμο
0: συγκεκριμένο, αυτό, έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: του, να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
0: Πάλι κεράσι, όπου βρεις κεράσι, κεράσι.
1: Κεράσι, και παγωτό και λουκουμά.
0: Πας κεράσι με σουβλάκι τώρα.

νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κατά κοκτήλα, και εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: στο 3. 1, 2, 2,5, 3. Πάμε!
1: Thank you.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή,

0: Μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Σκουλούδι. Μάλιστα οι κάτοικοι τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται, σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
1: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
2: Όπως παραδείγματος χάρη χθες στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου σε μια πισίνα λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα. Αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονών και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι τρίχρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης Το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
2: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη.

0: ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν απαγωστώσεις. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
1: Ενυδάτωση, αντιλιακό,
0: φυσικά,
1: κάτω από την ομπρέλα.
0: Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνε πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον απαγωσώστη.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
3: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
4: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
5: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
6: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν 2 μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
7: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
8: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και 2 Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
6: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
9: Επίτιμο δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
10: Με το πολύχρονο εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
11: Ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο

0: αρχαιολογικό χώρο, προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ερεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκοφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
1: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού, πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα, όταν έχει διάρκεια, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
2: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
3: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης, προφανώς, πρώτα απ' όλα, είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
4: Μια φιλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορυβάντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Έγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσής τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο έναν αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Πλέον τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση, γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν 2 μέρες δρομικές.
0: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
1: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
0: Οι διαφορές ποιες είναι?
1: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
0: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει.

0: ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές, και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα. Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς μεταξύ άλλων, είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤΙΣ, το τμήμα της επιστήμης φυσικής αγωγής και
1: αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας

0: να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους, που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
0: ή τον ψυχίατρο.
1: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
0: Αλλά συνεπικουρικά.
1: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, τα απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μία μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, τη μυθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε

0: Μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτή Απεντεδήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ.

0: γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοείς, στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιώς, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια, προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μας με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί

0: να μάθουν ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πήγαν προς τις εκλογές. Και προφανώς θα τα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
1: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε, το λέω, γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
0: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε, δηλαδή οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε ένα σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και,
0: βεβαίως,
1: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω, έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική mm-hmm. στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μόνο Στράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου

0: κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και των φαντς. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
1: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο.
2: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι η συνεχής κρίση τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Mm-hmm. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, mm-hmm. με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκτόσεων μπορεί να υπάρχουν mm-hmm. ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωματισμένα ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Mm-hmm. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε εσφοκέρδειας, mm-hmm. η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές. Τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα

0: πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
1: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο περιορισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Mm-hmm. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, mm-hmm. και είμαστε τρίτοι, δηλαδή στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές? Ναι. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό. Μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστείας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουμε. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
0: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια, είναι κάτι θετικό. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την

0: εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
1: Θέλω να σας πω ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει στην ΑΚΠΗΤΗ είναι προφανώς μια καλή

0: όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μία απόφαση ενός αλγορίθμου. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να το χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα να κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήναμε στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Παιδιά, άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι προτελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη τον 27% αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καρχημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαν οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στη Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Είδαμε στην
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω, να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
2: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
2: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ όντως σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις.

0: Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με πέντε άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επιθέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και...
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ξέρω θα το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί θα αρκετίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, άλλωστε εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό, εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να το αντιμετωπίσουμε το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης όπως καταγγέλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια

0: της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο, σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε. Mm. Πότε άλλοτε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση, η οποία σας θυμίζω ότι έγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι, και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής, είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να την παρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στίχημα, μία πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής, στην πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξεως θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κ. Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις τυπογραφίες. Παράδειγματος χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο, να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίσθησε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί στη Λίβνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε η ασυλία τους και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Στιχηροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή.
1: Ναι.
2: Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο, και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια αλγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός

0: εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
1: ότι... Νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσεις εξηγήσεις στις αρχές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
0: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα, θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στο δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις στάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση, ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις στάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση την άλλη μέρα στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το ΠΑΣΟΚ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες πιστέψαμε στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ. Μία είναι η κάλπη. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια 5 Δήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ, μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κυρία Πεντεδήμου.
1: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις? Σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
0: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
1: Ακριβώς, καλά τα λέτε, αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
0: Ναι, ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
1: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα, όσο το δυνατόν, γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
0: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβία.
1: Mm-hmm.
0: Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, εν ώψη του επιχειρήματος του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφιέται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας κι εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιληκτής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
1: Σωστά.
0: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδήμου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, mm-hmm, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία, mm-hmm, που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση, στο, mm-hmm, πολύ φιλόξενο κανάλι σας.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε,

0: Προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει. Και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα 2 μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό, με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει η Νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέρθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές, mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει mm-hmm. μια νέα κεντρική επιτροπή, mm-hmm. θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω θα το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
0: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύμφωνα απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι mm-hmm. αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιους όρους αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Πιερακάκη. Mm-hmm. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή. Mm-hmm.
0: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη, αυτή είναι που μας νοιάζει, η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία. Φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώσω πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθούν

0: να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να γίνει, να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά τη δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της ευρωαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού και ίσως. Πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Με πιέζει και με ένα χρόνο στέλνω, όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών. Μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνόσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών, για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?

0: αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
1: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη, Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κονάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά. Ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά, και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό
0: πρωτάθλημα. Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πύχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Και ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά. Ένας νεαρός αθλητής, ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι

0: Στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι δύο πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι εύχομαι σε 3 χρόνια που θα...
0: Μη μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία
1: πάσα. Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα, έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
1: Σε επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Μου χάλασε αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα ελαττώματά τους. Όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με 2-3 άλλους ανθρώπους. Τον
1: πολύ
0: σοβαρούς
1: επιχειρηματίες, τον Θωμά τον Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας, και τον Θωμά τον Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά, και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο, όπως και έγινε, και είμαστε εντός στόχων.
0: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη.
2: Ναι. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς, νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο Μαρτινέγκο.
0: Εσείς εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Συνολικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια.
0: 7.
2: 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό,
0: στο τοπικό, στην Α1.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω, και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει, και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά.
0: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
1: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
0: 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίνεται κανένα. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
1: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
0: ανάπλαση πλήρως.
1: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη, γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
0: Πού θα παίξετε?
1: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο, οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
0: δημιουργείται. Ναι, είναι κάτι νέο.
1: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται

0: που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενώμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλφα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
1: Ο Πετράκης πρέπει να ήταν προπονητής τότε, εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από, από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9
0: χρόνια. Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημίων?
1: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και πλήσω το ανάποδο και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι, θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
0: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
1: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
0: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
0: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
2: ναι.
0: Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
2: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
2: από τα 25 παιδιά, η μισή και παραπάνω.
0: Η μισή ήταν
2: από τις
0: τσιρικάδες.
2: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή, το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1 το μπάτζετ στην κατηγορία.
1: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανακάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
0: Ναι, ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
2: Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
0: Γύρισε.
2: Ναι, γύρισε.
0: Καλά,
2: μεγάλη επιστροφή.
0: Πού πας χωρίς Λαμπράκη?
2: Και...
0: δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
2: Είναι γνωστό.
0: Για Σταύρο.
2: Στα πάντα. Στα πάντα. Έτσι. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιος έπαιξε.
0: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
2: Πόσα λεπτά συμμετοχής είχε ο παίχτης, όλα.
0: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία? Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν οι εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
0: Σας ένωσε.
2: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
2: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. Κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
0: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
2: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
0: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
2: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε. Ναι. Στα παλιά του.
0: αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον εργοτελή.

0: άνθρωπος ποδοσφαίρου, προπονητής, βλέποντας τον Εργοδέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε. Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
1: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο

0: κύριος Γιώργος Τουτζάρης, ο οποίος, τέτοιο άνθρωπος, ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο ΚΑΠ. Ναι. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλο, 2.000 παιδιά.
2: Παραπάνω.
0: 2.500 παιδιά.
2: Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ, έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδέα, άποψη.
0: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτότητα. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
2: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την έγραψε το ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το τραγουδίσει.
2: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησχέρι και ομάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Επειδή λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς το.
1: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
0: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
0: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
0: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Δούλευε όπως
2: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος. Με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, Εργοτελίτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
2: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι Εργοτελίτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον Εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
2: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
0: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου Τζι.
0: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη.
0: Όχι, δεν κάνω.
1: Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
0: Είναι ευεργέτες βέβαια. Ήμουν και δύο χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμίζο Νιανών.
1: Σωστό.
0: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του Εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς οι μέμπρο του ΔΕ και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
2: τις
1: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα
1: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα, η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.

0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτελή, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
1: Ναι.
0: Είχανε βγάλει ένα μπάτζετ κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά, παιδί μου, είναι για την
1: Αλήθεια.
0: ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
1: Τον οβολό μας,
0: για τον
1: δηλαδή.
0: εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
1: Σωστά.
0: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
1: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνη του περιέγραφο Λαμπράκη. Στην άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα
0: 21-22
1: χρόνια.
0: Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
1: Καμιά μεταγραφή
0: κάναμε. Κάνουμε αρκετές. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
1: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
0: Σίγουρα
1: την μπάλα,
0: θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
1: Σωστό.
0: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
1: Ναι, πίστεψε.
0: Έκατσε
1: σωστό,
0: 7-8
1: σωστό.
0: Χρόνια ο άνθρωπος.
1: Βέβαια, από το 18 είναι 8 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
0: Και στο τέλος
1: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 Super Cup. Και βγήκε στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και
1: να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
0: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Δεν είμαστε.
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου, και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις κι εσύ.
0: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
1: Σωστό.
0: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέλει. Θα τη ρίξει.
2: Άστο εκεί στα
0: κάτι. Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε.
2: Είναι προπονητές.
3: Καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα αυτάν.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
3: Αντικά έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπεις στην ακαδημία, να μπεις να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλος, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχεις αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Να μην περιμένεις να εισπράξεις κάτι, να το κάνεις απλά επειδή το θέλεις εσύ. Άσχετα αν στην πορεία, προφανώς και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσεις αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Επομένως, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
3: για
0: καλά,
3: να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά...
3: Αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και οι πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην ΑΕθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτο στη Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον γκολ Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, που έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίτιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρίτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που... Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί παιδί είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολο.
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦΑ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου. Αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω.
2: Τι,
0: δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης και τόσο κόσμο.
0: Δηλαδή,
2: ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
0: Παραδείγματι δεν ξανακάνει και δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
2: Ναι.
0: Να ανέβει η ομάδα στη... με τον Ιωνικό. Μπράβο. Τότε... που βάζει τον κόλλο ο Κοκκίνης, 1-0.
2: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
2: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στα παιδιά που αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
3: Αρχικά να πούμε ότι η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
3: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
0: Μπράβο.
3: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
0: Σωστό.
3: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
0: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
2: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
0: Ό,τι κάτσει.
2: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
0: Μα τι είπα, να ελάχιστο ποσοστό.
2: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
3: Υπομονή, πολλή δουλειά. Διάθεση, πλάνο, όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες ξενομανία.
0: Σωστά.
2: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
2: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Θα πάει και ακαδημίες, γεγονός.
2: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
2: Σίγουρα. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσεις, τους γονείς?
3: Εύκολα.
0: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έγινε. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
3: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει σε τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the blue.
2: Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
0: Αυτό είναι φοβερότα. Μου ότι κάνουν έρανο.
2: Έρθει παππούς,
0: αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππούς σε 92 χρονών, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
0: Ναι, και ασχολείται με το.
3: Είναι προτεραιότητα.
0: Η έννοια του είναι αρμοδέλη.
2: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
3: Να πω ένα περιστατικό που είχε συμβεί.
0: Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
3: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος.

0: Παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από 2 μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
0: Από πάνω, ναι. τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
2: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο εργοτέλειο ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
2: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
2: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε τον Ρονάλντο και τον Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
0: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήθελα να γίνω γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θέλω να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δεθυμιώδες εδώ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
0: Ο Ρεθύμνιος μας λέει, δεν έχουν καμία σχέση, απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα, με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε, και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο Τωρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλε και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω, και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας στο εργοτέλειο. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
2: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός με το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η
1: εικόνα. Είχες παίξει?
2: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος,
1: τα πάντα.
2: Ναι. Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα και την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: και την ομάδα. Του παιδερούς πρέκα ήταν η ομάδα.
2: Ο παιδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
1: Χωρίς να το ξέρω.
2: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα. Έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στο εργοτέλειο. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνει στο τρυπάκι.
2: Την μπαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
1: Σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο, δηλαδή πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο? Και σε ποιο επίπεδο?

0: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό του, έτσι. Γεγονός είναι αυτό.
0: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Το youth.
0: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
0: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν ναι. Είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει: εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως γεωγραφικά, ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
2: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
1: Θα κοπείς το μοντάζ αυτό, η κουβέντα που κάνουμε, θα κοπείς το μοντάζ.
0: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
2: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει ακάνει τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: είναι
1: σωστά.
2: Όλοι για όλα.
1: Έτσι,
2: όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει είναι Ερμίζο Νιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
0: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
0: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Ιωδοτέλη.
0: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
0: Μια εικόνα.
1: Ναι, παιδί μου. Που λες, γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω να το πω συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ, Εργοτέλη.
2: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Είπα, ναι.
2: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
2: Ναι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
0: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι.
0: Η πρώτη
1: ναι,
0: έρχεται στο
1: καλά μάτι. Έκανα ναι. Που παράσισα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζο Νιανών. Ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου πριν τότε. Ήμουν καλεσμένο σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος. Να πάμε, να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
0: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
0: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει
0: ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
0: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε
1: τι
0: τώρα. Τι ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνο μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα
1: ναι.
0: Και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως να, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή ερώτηση στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω ότι δύσκολη το zoom είναι να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς πόσο είναι. 39 μέρες.
2: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το
1: θα
2: πρωί.
1: Θα ξεκινούν τα διαζύγια.
2: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός να δίνεις στα παιδιά?

0: Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, okay. από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς okay. να τα.
1: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καλά,
1: αλλά θα πρέπει
0: ωραίο.
1: Να υπάρχει ένα μέτρο.
2: Να έχουν όνειρα.
1: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
0: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
2: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρώτο.
0: Τι έχει μέσα.
1: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει σαν ερωτήσεις.
0: Τι έχει μπάλα μέσα. Για έναν άνθρωπο
2: είναι αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
1: Αξίες έχει.
0: Έχει αξίες.
1: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
2: Υδρότα.
0: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
2: Χαρές, λύπες.
0: Μείγμα, μείγμα φοβερό.
1: Όλα αυτά έχει.
0: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι. στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες.
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε. Ιστορία μου, αμαρτία μου.
2: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
0: Που λέγεται το τραγούδι.
2: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρες του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
0: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
2: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
1: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
0: παιδεύουν στέχνη.
1: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε Σωστό. Πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Τα
0: πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κίτρινα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμία απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι, και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Σκουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού,

0: Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους, και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
1: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύχθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
2: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό, και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
2: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
1: ενυδάτωση, αντιλιακό,
2: κάτω από την ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα.

0: ενυδάτωση, να πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον απαγωσώστη.
1: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
2: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
3: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
1: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
4: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
5: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
6: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει του οποίου αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
7: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
5: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός

0: ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Όφι Summer Camp.
13: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
12: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Γνωρίστε τα αθλήματα.
12: Βόλεϊ,
13: μπάσκετ,
12: ποδόσφαιρο,
13: στίβος,
12: κολύμβηση,
13: πόλο,
12: σκάκι,
13: πυγμαχία,
12: άρση βαρών,
13: τροχοσανίδα,
12: χάντμπολ.
13: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
12: Όφι Summer Camp.
13: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
14: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Επί τη Μοδημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγρημάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
1: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που προστάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Και ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
3: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού, πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
0: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
4: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
5: Μια φιλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο Χωρεθίνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω, είμαστε

0: Πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την νέα φορά. Για όλο τον κόσμο που πέρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια. Όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σταδίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάκι ανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό.

0: Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά. Και μικρές βαφτίσεις, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια πίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby

0: Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να είναι, θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Ερχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα.

χρήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνη.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

για αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε παπαδιά, ε.

0: Έρχεσαι εδώ, αράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω, πάμε. Πάμε στην Παπαδιά.
1: Έλα μωρί, βγαίνω τώρα, να τη, από τη, μπορεί να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάντα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα χρόνια. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: την κάνουμε πράγματα στη μένα. Πάμε μέσα στο σπίτι, ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω.
1: Μπαίνεις.
0: Μπαίνω με κάμερα.
1: Μπαίνεις πολλά γιατί εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν
0: ακόμα?
1: Το ξέρεις.
0: Ακόμα. Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι?
1: Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να έρθω πια δεις ο δίπλος σου.
1: Όχι, να μην έρθω, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID τεστ.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο.
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, το ξέρω, τραβάει το
0: χέρι. Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή. Είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή είχατε κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι τρώμε, βρωμογούρουνα που τρώνε άλλοι. Θα τρώμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι τίποτα.
0: Μακριά και καπνίδι.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ρεώνουμε, τίποτε παραπάνω. Μου είχαν φύγει πιο πέρα από λιτσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκόμιλο?
1: Αφού σε φοβούμε σαν το σκορπιό. Το σκορπιό τον επλησιάζει.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Το σκορπιό δεν τον επλησιάζει. Δεν τον επλησιάζει με το σκορπιό.
0: Το σκορπιό. Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, με ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήθια φοβούμαι εγώ.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.

0: Δεν έφυγε ποτέ από εδώ.
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι στην Αθήνα και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά. Τι να κάνω. Ήμουν, ας
0: πούμε. Ο παπάς.
1: Τακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο.
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, έφαγες όλη την κατσαρολά.
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ.
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι.
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή.
0: Έχει σουλέτα.
1: Πολύ σουλέτα έχω. Φαγητά θα πάει στο Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας στο νησί.
2: Δεν υπάρχει άλλο. Έφυγε ο.
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνουν τηλεφωνικά. Αυτό πέει το μαγαζί.
0: Α, ο Μύρος,
1: τόσο ωραίο. Ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να πάμε κατσικάκι.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιο κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά.
1: Ο Μύρος ο
0: καζό. Ο Μύρος ο κύριο Μύρος. Εγώ γιατί υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχος σου.
0: Ε?
1: Από το άγχος σου που θέλει να πάρει πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω, βέβαια.
0: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω, στα δίνω.
0: Μου δίνει, σου παίρνω.
1: Εγώ τα παίρνει, τα δίνω εγώ.
2: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω. Λέω, άσε λοιπόν με κύριο Χριστιανό, λε έχει τόση ώρα εκεί πέρα.
0: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
0: Το φάω.
1: Μην το σπάσει τώρα.
2: Να το φάω.
0: Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει, δεν το φάω. Δεν το κόψω να φάω.
0: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώγω το φρούτο έτσι.
0: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδες.
1: Στο καλό να πας.
2: Στο καλό να πας, από μακριά.
0: Ένα, κάνω πολύ μάση.
1: Στο καλό να πας. Όχι,
0: έλα, έτσι, γιο.
1: Έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
0: Γιο, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξουν.
0: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα αντικείμενα. Το όνομά του το πήρα από την καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: ελέγχουμε.
1: Κυματισμό.
0: Κυματισμό.
1: Κυματισμό. Φαντάζομαι να έχει βοηθό, ε. Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε ένα πιδάλι.
0: Τα κουκιόρτα σου λέω.
1: Ε, ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
0: Δύο. Δύο ώρες και ένα τέταρτο.
1: Κόψε κάτι, θα το πας γρήγορα. Ποιος είναι ο καπετάνιος σας? Εσύ?
0: Με τραβάτε.
1: Για με έχει λούσει κρύο συνδρότας. Κουνάει λέει τώρα λίγο λέει. Πώς το πες εδώ, σουάλα.
0: Σουέλ. Κυματισμός.
1: Κυματισμός, δεν είναι μπομποφόρ.
0: Μπομποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμός, σουέλ. Ύψος κύματος δηλαδή, δύο μέτρα.
1: Και ωραία, εκτός από δραμαμίνη και τέτοια, αυτό και εμένα τώρα που με έχει λούσει κρύο συνδρότας, ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
0: Άμα κοιτάς έξω θα σου φύγει.
1: Κοιτάς ορίζοντα.
0: Κοιτάς έξω και τους φύγει ο...
1: Είναι όπως παθαίνουμε κρίση πανικού, ας πούμε, και κοιτάζουμε τον ορίζοντα.
0: Κοιτάς έξω και τέλος.
1: Αυτό θα κάνω εγώ. Κοιτάς έξω.

Τρίβουμε το καρότο, το λάχανο, το μήλο, χυμό από πορτοκάλι, αλατάκι, πιπέρι καγέν, φιστίκια γίνεις ψύχα. Τα χοντροκόβουμε, να νιώθουμε τι τρώμε. Ρεβίθια μέτρια βρασμένα, όχι μέτρια βρασμένα στο βράσιμο, μέτρια είναι τα ρεβίθια. Χοιρινή ομοπλάτη, σε πολύ πολύ μικρά ζαράκια, σαν κιμά. Πατζάρια, βρασμένα στο χέρι. Ζαράκια. Ελαιόλαδο. Να πάει παντού, ανακατεύουμε και σερβίρουμε πάνω σε κρυθαροκουλούρα. Τελειώνουμε με κόλιανδρο ή μαϊντανό.

0: λίγο μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν ήταν. Όποιος έχει πάει αναφιώτικα, είναι τάλε κουάλε ίδιο, ε. Δείτε. Άλλο τόσο να ήταν, μαγαζάκια πάνω, με ζευγοπολία.
1: Πας μαγειρεύοντας.
2: Μπράβο,
3: μπράβο, μπράβο.
2: Έτσι και και εμείς από την Κρήτη στα Κύθηρα
1: ήρθαμε. Πας μαγειρεύοντας.
2: Πας, πας.
0: Πού πας?
2: Στο Κάστρο.
1: Στο Κάστρο.
2: Γυρίζαμε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Πήγες, εγώ πας.
2: Και εσύ, εσύ θα πας.
0: Και πώς θα πάω?
2: Με τα πόδια.
0: Γιατί σε είδα...
2: Όχι, εγώ είμαι του τρεχαλιτού.
0: Είναι μακριά ακόμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
0: να το πας. Ναι, I love Κρήτη, I love...
2: I love Κρήτη.
0: Περιποιημένες, ποιος?
2: Κρήτη.
0: Αυτό, το Κάστρο.
2: Είναι υπέροχα.
0: Μα τι κυρία είστε εσείς, τι ωραίο style είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια. Δεν στείλατε από τη Βενετία. Μα
1: δω καλή
0: ειδικά εσύ είσαι, έχεις αέρα παριζιάνικο.
2: Γυμνάστρια ούσα, κρατάω το ταπεραμένο.
0: Μα φαίνεται αυτό παιδί. Γεια, αγάπη.

0: αγάπη.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υγεία, αγάπη.
2: Καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Και καλό νερό.
1: Και καλό φαΐ.
0: Ναι, ναι. Από φαΐ δεν το λέω.
1: Πάντα καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

πάει αέρας, λέει και στο χωριό. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι και το μάτι της Κρήτης, μάλλον του κάστρου, και από εδώ οι βραχονισίδες. Και αν δεν φυσούσε και αέρας, καληνύχτα. Μαγεία.

0: Παίρνουν λαγκάδια και βουνά και ομορφιές και καλή. Σαν παΐς μαγειρεύοντας δεν θα πεινάσεις πάλι.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, πότε θα κλείσουμε ραντεβού? Αύριο μπορείς?
2: Αύριο το πρωί μπορεί, αλλά δεν κατέω καημένα γιατί πρέπει να είδω την ατζέντα μου.
1: Ατζέντα, ρε.
2: Όπως είπατε, έχω.
1: Γιατρός είσαι.
2: Ο μεγαλύτερος γιατρός καημένου του Πανεπιστημίου δεν έχει τόσα ραντεβού που έχω κλεισμένα βαδά.
1: Δηλαδή, πότε ξεκινάει το πρώτο ραντεβού?
2: Από τι 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και εγώ πιστρίβω τώρα.
2: Αριστερά.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει κατά τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα το
1: τελευταίο. Μα τι λέω τώρα, χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Δεν είναι πάντα, αλλά είναι σε ορισμένες εποχές, να όπως το ραδά που με βρίσκεται. Που
1: εγώ, δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες νωρίτερα και σε έκλεισε ραντεβού με αγνοείς.
2: Είχαν κλεισμένα πρώτα από σένα ένα τσουβάλι νομάτι.
1: Ετοιμόλογος είσαι, βλέπω.
2: Εντάξει, αλήθεια λέω, δεν λέω ψέματα.
1: Πού πάω, Δομοκό?
2: Πάνω.
1: Δομοκό?
2: Όχι, Πετροχιλιάνικα. Next station, Πετροχιλιάνικα.

0: Τι κάνεις?
1: Έλα.
0: Πού είμαστε? Είμαστε Κύθερα, αλλά πού είμαστε?
1: Τα Λενταρακιάνικα.
0: Ποια?
1: Λενταρακιάνικα.
0: Νταρακιάνικα.
1: Λεονταρακιάνικα.
0: Λεονταρακιάνικα. Πώς οικισμούσε και εδώ? Και γιατί έτσι οι μικροί οικισμοί, τι κάνατε, μήπως μαλώναν εδώ και...
1: Έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
0: Πώς είστε τώρα, μόνο σου? Με τα σκυλιά?
1: Με τη μάνα μου, τα αδέρφια μου.
0: Δύο.
1: Τρία αδέρφια και η μάνα μου.
0: Τρία αδέρφια και η μάνα μου. Και τίποτα άλλο στον οικισμό?
2: Ο Παναγιώτης είναι γεωργοκτηνοτρόφος εδώ του χωρίου, μεγάλος και τρανός.
0: Μεγάλος και τρανός.
2: Βεβαίως.
0: Όλο καλλιτέχνες και γεωργο...
2: Και στα Κύθερα για να ασχολείσαι πρέπει να έχεις τα πάντα. Και με το γεωργοκτηνοτροφία να ασχολείσαι και με τα καλλιτέχνικα.
0: Εσά και εσά να το κάνεις όλα.
2: Μα τι μπορεί ο καθένας.
0: Θα προχωρήσουμε προς τα μέσα.
2: Πάμε μέχρι και να δούμε έτσι, τη γειτονία.
0: Πάμε με το χωριό. Παναγιώτης, ε.
2: Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Φαρδουλής είναι εδώ.
0: Φορδουλής.
1: Είσαι ειρηνιά εδώ.
0: Ναι, τι να έχει μωρέ Παναγιώτη. Αλλά με συνεχίζεις να με βλέπεις καλά εμένα.
2: Δεν
0: νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Πάμε. Πάμε.
1: Είχε πολλούς αλλά φύγανε. Πεθάνανε.
2: Κοίτα ωραία που ήταν τότε η σφούρνια και τα παχνία. Πάνε όλα. Περασμένα μεγαλεία διγόντας τα νακλές.
1: Και εδώ μένανε πολλοί. Όλοι ηλέκτρες μένανε εκείνα τα χρόνια εδώ κάμου.
2: Και δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Έλα Παναγιά, έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
2: Πάμε για να προλάβουμε και παρακάτω.

0: Πάμε πάλι, γιατί εδώ να τα κάνουμε τροχαλία, να μπεις και μέσα, θα σφινώσαμε και δεν θα βγούμε πλεόξο. Σου κάνω νόημα. Στα κουπαδάλια. Επαδά.
1: Τροχαλία.
0: Λοιπόν, κατεβάτε.
1: Πού θα βγάλω.
0: Εδώ να.
1: Αφού πεις τροχαλία θα τα κάνουμε.
0: Μα θα πάμε τα πόδια να βγάλουμε βίντεο.
1: Περίμενε ρε.
0: Επαδάσιτο, δεν περνά κανένας, αφού δεν περνάω τεγάιδερο στα πάνω. Τώρα πας να μου βγάλεις το τζιπ στο στοκάκι να μην ξαναβγεί πλέοξο. Ούτε με ελικόπτερο θα
1: βγει. Έχουμε ελικοδρόμιο όμως.
2: Τα σουβλάκια κοτόπουλου θέλουν αρχικά καλό κοτόπουλο. Έχουμε πίνδος, ελληνικά κοτόπουλα και φιλέτο μπούτι, που είναι πιο ζουμερό, δεν στεγνώνει σαν το στήθος, εκτός αν είστε τόσο διατροφικοί που θα πάρετε στήθος. Θα το κόψουμε μπουκές και θα το μαριναρούμε και μετά θα το ψήσουμε. Όπως πάντα, εύκολες γρήγορες ταΐες. Πάμε να μαριναρούμε, μάλλον αρχικά να κόψουμε σε μπουκές το κοτόπουλο. Θέλουμε σωστό μαχαίρι αρχικά και έχουμε, και μετά θα κόψουμε λωρίδες. Δείτε το μαχαίρι, ξυρίζει. Και θα πάρουμε, θα τα μαζέψουμε και θα κόψουμε μπουκές. Απλά πράγματα. Μπουκές γύρω στα 2 εκατοστά. Κρεμμύδι flakes, αποξηραμένο. Πέλτε ντομάτας. Πάστα σκόρδου ή αποξηραμένο. Πάπρικα, πιπέρι, καγέν, καπνιστή, ιδανικά. Και σουμάκ μπορείτε να βάλετε. Ελαιόλαδο. Μέλι. Ξύσμα και χυμό από λεμόνι. Αλάτι. Λίγο πιπέρι αν θέλετε. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστούν και 3 ώρες και περνάμε σουβλάκια.

εύκολη σάλτσα dip σκόρδου φέτας. Σουμάκ, γιαούρτι, σκόρδο σε πάστα, φετούλα, θρηματίζω, ανακατεύω και έχω σε 2 λεπτά έτοιμο dip για να ψήσω πίτες και να φάω τα σουβλάκια μου.

Είμαστε στο βορειότερο σημείο του νησιού. Ακροτήρι Σπαθί. Πίσω μου ο μεγαλύτερος και υψηλότερος φάρος που χτίστηκε επί Αγγλοκρατίας στην Ελλάδα, με ύψος 25 μέτρα, και θέλω και πληροφορίες τώρα. Κατασκευάστηκε το 1857. Δίπλα στο φαρό βρίσκεται και το σηματόριο ή σηματολόγιο, που με χρήση σημαιών ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία.

μακριά 4 λεπτά από τον καραβά. Άλλα 5-10 λεπτά, το πολύ 15 από το φάρο. Πλατιά άμμος με ψιλογιώτα παρακαλώ. Μία από τις πολλές παραλίες του νησιού. Έλατε να κάνετε μπάνιο, είτε είστε καλοκαιρινοί είτε χειμερινοί κολυμβητές. Φεύγουμε να πάμε να δούμε άλλα μέρη.

0: Γεια σας! Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από τα Κύθυρα γιατί πέρασα καλά και γιατί θα ξανάρθω. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά μαζί μας και γεια σας!
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: αξίωμα μανιταριών, γιατί
1: όλη η πόλη είναι ένα μανιτάρι. Είμαστε στην πόλη του Μανιταριού, είμαστε στον ναό του Μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
0: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο.
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπεστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες στο καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο το χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, με πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι πια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζετε, ναι. Προγραμματίζετε.
1: Είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περιμένε. Όχι, κάνω μια φορά, να το δεις. Έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Ουπ. Και το
0: δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ. Άντε, στο χώμα. Εδώ, εδώ. Από εδώ απλά το θυμάς, το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι μας
1: είναι εδώ. Εδώ. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά, στην ευθεία εδώ.
0: Πιάσεις
1: εδώ και δες αυτό και εδώ, πίσω.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τριγνώ.

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, ράφτινγκ. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, μου εδώ, κανονικά. Πάρτε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμών στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αριάκονα. Και έχουμε επιλογή από πέντε διαφορετικές διαδρομές, από Αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες, βέβαια, ότι την άνοιξη, κάπου εδώ που θα ξανάρθω, θα με βάλει στην
0: εννοείται, είστε, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία.
1: Γυαλί.

0: ακούν τα περιστρόφικα, στην ονομάδα. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις πάρα το μυαλό τους.
1: Περιστρόφικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Πας εδώ και παίρνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το μολύβι και σμπουρά βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: Πού με γνώρισε.
1: Σε έπιασα καλά, ρε.
0: Ναι. Αφού δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
2: Κοιτάω.
1: Από πού. Κρεβενά είμαι εδώ.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς δεν σε βλέπω.
0: Ε?
1: Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο
0: και
1: σου.
0: Γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια. Γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις.
0: Πες.
1: Γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, ανοίγει το μυαλό, θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Αλλά νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό,
0: μπράβο.
1: Έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλω να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είστε καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: μέρα. Να σου πω,
0: και μερακλείδες.
1: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνομαι αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στρούμαι στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ, θα κάνω μία ώρα. Γιατί? Γιατί θα με μιλάνε στο δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι,
1: είσαι.
0: Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Δηλαδή, βγάζουμε την ψυχή μας ένα στον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μία πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα Γκρεβενά, για να ξέρεις, τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα Γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μου ό,τι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα Γκρεβενά θα περπατήσεις, θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις, θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
0: Θα φύγεις γεμάτος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
1: Αδερφέ,
0: εδώ,
1: και εγώ.
0: Εδώ θα γυρίσω.
1: Θα είσαι εδώ, πώς
0: εδώ, εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί.
1: Δώσε μου το κινητό σου.
0: Έχουμε εκπλήξει. Φυσικά, φυσικά.
1: Θα σου πω το δικό μου να με χτυπήσει.
0: Δίνω κινητό, κόβε. Μείον ένα, μείον δύο. Ξυπνήσαμε 6,5 ώρα για πού αλλού, για να πάμε λαϊκή. Μας περιμένει ο Γιώργος, τον οποίο συναντήσαμε με το που κατεβήκαμε Γκρεβενά. Έρχεται ο κύριος Γιώργος, τροφή στην ποιότητα.
1: Τροφή στην ποιότητα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με το που κατεβήκαμε, είπα πριν, στα Γκρεβενά και συναντήσαμε και μάλλον μας έδωσε ωραία vibe και πάει καλά.
1: Μπράβο.
0: Ε?
1: Είμαι θετικός.
0: Θετικός και έχω μάθει
1: και χαίρομαι για τις επιτυχίες
0: και
1: των άλλων.
0: Και έχω μάθει και καλά πράγματα και αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που εισέπραξε. Πού θα πάμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν,
0: εδώ τώρα λαϊκή τεράστια, ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η λαϊκή αυτή γίνεται κάθε Παρασκευή.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα για τις ανάγκες της πόλης αλλά και των γύρω χωριών.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε στη λαϊκή το ιδιαίτερο.
1: Το ιδιαίτερο.
0: Να δούμε τα λάχανα και τα παραπούλια.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε τώρα ζυμαρικά, όσπρια. Όσπρια από πού?
3: Πρέσπες. Πρέσπες. Πρέσπες και Παύλο Μελάκα στο Ρογιά σήμερα.
0: Και εδώ είναι Καλαμποκάλι, δεν είναι.
3: Καλαμποκάλι, ναι. Γκρεβενών, Μίλη Ρουδιά.
0: Τι ώρα έρχεστε εδώ το πρωί?
3: 5 η ώρα.
0: 5? Δουλειά κι αυτή.
3: Δουλειά.
0: Ξυπνάς μία, δύο, να έρχεσαι από πού, αναλόγως που έρχονται.
3: Εδώ είμαστε πότε... εμείς, επειδή έχουμε καταγωγή από εδώ, έχουμε
0: δύο
3: χιονορίες. Σε άλλες λαϊκές που πάμε, έχουμε τρεις.
0: Και πού να χιονίσει τώρα και να έχει κρύο εδώ.
3: Μια χαρά. Πάμε. Συνηθισμένοι.
0: Ευχαριστούμε.
3: Στο χιονάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Με έβγαλες από εκεί, γιατί είναι τσακάλι εσύ.
1: Ναι, έχεις ωραίο προφίλ.
0: Έχω ωραίο προφίλ. Ποιο αυτό. Ποιο είναι το ωραίο μου το προφίλ, ρε.
1: Και τα δύο. Για να σε δω και από εδώ. Από εκεί είσαι ακόμα καλύτερος.
0: Τα λες καλά. Τι μου τέτοια, μην το λες τέτοια.
1: Σταφύλι,
0: χειμωνιάτικο.
1: Όχι, το σταφύλι είναι εδώ του Παναγιώτη. Εγώ είμαι εκεί με 18 ποικιλίες διαφορετικές με μήλα. Είμαι παραγωγός.
0: 18, τρώω άφοβα.
1: Ναι. Έλα σου δώσω ένα μήλο που το καλλιεργούσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και τώρα το καλλιεργώ εγώ σε 920 μέτρα υψόμετρο. Στην Αλατόπετρα Γκρεβενών.
0: Έχει και το χειμώνα στα φίλια. Τρελαίνεστε.
2: Ελάτε να δοκιμάσετε λουκούμια σύρμα.
4: Είναι pop, κάνουμε... είναι pop ο Χαλμάς Φασάλων. Δεν είναι.
2: Δεν είναι pop.
4: Άρα αφού δεν είναι, καλά να πάθετε και στα φάλσαλα.
2: Ναι ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε λουκούμια. Έτσι.
5: Ναι.
2: Λουκούμια σύρου.
5: Όχι.
2: Όχι ρε.
5: Τα κάνεις εδώ.
2: Ζάχαρη, άμπελο και είναι ζεστέ. Και νερό από τη Σαμαρίνα. Θέλετε να ακούσετε έτσι χαμπέρια.
5: Χαμπέρι.
2: Ναι. Προϊόντα που

0: εδώ είναι.
1: Είναι ο χαλβάς αυτός, τυλιγμένος σε φύλλο και ψημένος σε... στο φούρνο. Είναι η φλογέρα με χαλβά.
0: Η φλογέρα με χαλβά. Και πόσο παίζει ο χαλβάς στο κιλό η τιμή. Αυτός είναι με βούτυρο ή με ηλιέλαιο.
1: Με ηλιέλαιο τον κάνουμε.
0: Με ηλιέλαιο.
1: Και βάζουμε ελάχιστο βούτυρο.
0: Για το άρωμα, ε.
1: Α, μπράβο. Τώρα θα το μπουκώσουμε βούτυρο.
0: Όχι, όχι. Να
1: τώρα τα φρέα γεύση.
0: Προσέχουμε λίγο. Ναι. Μπαρμπουνές. Ε, ξέρεις. Μα δεν το ξέρω εγώ που μαγειρεύω, ποιος το ξέρει.
2: Πώς το κάνεις.
0: Πώς το κάνω.
2: Ναι, για πες.
0: Γίνεται και με κρέας, καταρχάς. Το έχεις φάει με κρέας. Mm-hmm. Γίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν τρώτε το πέρα τώρα. Με μάραθα κοκκινιστό και γίνεται και με ρύζι.
2: Με μαυρολάχανο το έκανες καμιά φορά.
0: Με μαυρολάχανο δεν το έκανα. Είναι ποντιακή.
2: Ποντιακό. Κάντο και θα δεις.
0: Με το μαύρο το λάχανο, μπόλικο κρεμμύδι κτλ.
2: Μαύρο λάχανο μόνο βάζουν.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να βάζουν κρεμμύδι.
3: Κρεμμύδι οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να βάζουν κρεμμύδι. Φαγητό χωρίς κρεμμύδι.
2: Αυτό είναι το κλασικό ποντιακό φαγητό.
0: Άντε ρε εσύ, δεν το ξέρω.

0: έχω πολτοποιήσει τις φράουλες. Εσείς όλα τα υλικά θα τα βάλετε μέσα στο blender και θα τα ανακατέψετε. Τι θα προσθέσω? Χάρουπο μελό, βαλσαμικό, ελαιόλαδο, αλάτι και θα ετοιμάσουμε το dressing για να συνθέσουμε τη σαλάτα. Είναι εύκολη. Και τις εποχές. Χάρουπο μελό, χρησιμοποιήστε το άφοβα για επιδόρπια, για dressing. Είναι απλά απίθανο νόστιμο και ιδιαίτερο.
1: Το ελαιόλαδο.
0: Το βαλσαμικό. Και το αλάτι. Αναδεύω. Να ομογενοποιηθεί. Αφήνω στην άκρη και συνθέτω τη σαλάτα. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες, θα την ψιλοκόψω σαν κιμά. Μπορείτε να τη βάλετε όπως θέλετε εσείς. Και έτσι όπως την κόβω τώρα, ζουλέν, λωρίδες. Φάρμα Αντωνάκη. Ωραίο καθαρό χοιρινό κρέας. Φράουλες, είτε σε φέτες είτε έτσι. Φύλλα άνηθου ή μάραθο. Θα δρυματίσω κρυθαρένιο παξιμάδι οικογένεια Τσικνάκη. Μας αρέσουν όλα τους, πολύ οικοδικοί και όλοι νόστιμοι. Πάμε. Dressing και καλή σας απόλαυση. Ανοιξιάτικη σαλατάρα.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Τσουργιακά. Πώς το πάμε?
1: Τσουργιακά. Πολύ σωστός.
0: Τσουργιακά. Χωριό Αετιά.
1: Αετιά, Τσουργιακά και το χωριό.
0: Πολλούς αετούς έγινε εδώ πέρα μάλλον. Έτσι. Και Φάρμα Μπατσίλας.
1: Σωστά.
0: Εσείς ο Κώστας.
1: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο μικρότερος της οικογένειας.
0: Και τι έχουμε μαζί μας και που πάμε γρήγορα.
1: Έχουμε μπριζολάκι από μαύρο

0: Χειρό.
1: Δικά σου.
0: Δικά μου. Από τις πιο σπάνιες φυλές.
1: Mm-hmm.
0: Και είμαστε από τους μόνους στην Ελλάδα, από τους ελάχιστους. Και όμως χάρη, επίσης από τη φάρμα μας, ελληνικά, ορίμανσης. Και πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα μοναδικό μέρος.
1: Και λουκανικά εκεί, δω.
0: Και λουκανικά εκεί, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα.
1: Πάμε.

0: Στέφανο Μπυρζολάκη, Μαύρου Χείρου, από τη Φάρμα Μπατσίλα. Σε ένα μοναδικό μέρος, δεν θα σου αποκαλύψουμε.
1: Δεν θα πούμε τίποτα που είμαστε.
0: Τίποτα. Και επειδή το αγνό, το κρέας, πάντα θέλει ένα πολύ ωραίο και αγνό υλικό από πάνω, από το φίλο μας τον Βασίλη. Ριγάνι, γεύση κουνού μόνο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε κιόλας.

0: Πινέλ, Σουγιαντάκη, Μπατσίλας. Πολύ πως. Το καραμελωμένο, το τραγανό, το τίμιο, το νόστιμο, το σωστό, δίπλα στο ποτάμι.
1: Κυρία Ελένη, πώς είστε?
2: Κυρία Ελένη.
1: Πού το βρήκα?
2: Πού το βρήκατε?
1: Για τη ιστορία Ελένη.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ω, κοπλιμάν, ε. Από τα παλιά, έτσι.
3: Μην κολλήσουμε τώρα, Ελένη, εδώ.
1: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι, ε. Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε. Ναι, Έλληνοι. Εσείς, Έλληνοι. Ω, Παναγία μου. Εγώ Θεσσαλός, Μυρμιδόνας. Μυρμιδόνας. Αν το κοιτώ το Μυρμιδόνα. Έχει λέει Σουαρσάλιον. Πάμε. Αχα. Σκουίζ.
3: Εγώ, πώς με βλέπεις, καλά? Πες, πώς με βλέπεις?
1: Καλά.
3: Με βλέπεις καλά? Είσαι σίγουρος? Τώρα? Καλύτερα?
4: Είμαι τα βουίδα του Χαρδουλί. Θα μπουν στο σπαρμένο τώρα και θα τα κάνει εδώ ένα πέλαγο και θα ακούσει το προβίδι και θα σκουίζει. Ναι, κατάλαβες. Έλα, πάμε γιατί δεν σκολάζομαι τώρα.
3: Να μάθε.
4: Ένα δεμέντα με τη Σίλα, ένα μομέντο.
3: Τι?
4: Αν είναι ο Θεός ο Πανάγος, παδά.
3: Είναι.
4: Μόνο με το φρύζεις, είναι 7χρονο άνθρωπος και πιο και δεν θα μπορούμε να τον εβάλουμε μέσα. Πας μαγειρεύοντας.
1: Εσύ.
4: Κι εγώ μαζί.
1: Πάμε.

0: αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια.
1: Όχι κολόνιες.
0: Κολονιές. Ναι. Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
1: Σε φάνε μέλισσες.
0: Αου, άλλος, τα κατσίκια. Φυσάει από έξω βοριάς. Φυσάει από έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης! Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει, τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε, αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία σιροπόταμος, σαν ιδιωτική πισίνα, σαν ιδιωτική, ιδιωτική πισίνα. Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα, πώς γίνεται αυτό?
2: Σου φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από
0: εδώ. Θα με κεράσει ένα νερό.
2: Άμα σηκωθείς να περάσω νερό, θα σου φέρω.
0: Φεύγω, γεια.
2: Νερό σου φέρνω.
0: Φεύγω.
2: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω. Εσένα δεν ακουμπάω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.

0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Είσαστε τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα εντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνης.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
7: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 30 Ιουνίου, Τρίτη και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το δικαστικό ρεπορτάζ. Ένοχος κρίθηκε ο 44χρονος πρώην σύντροφος και 27χρονη μητέρα για τη βάναυση, κακοποίηση και τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει πολυετές ποινές κάθειρξης. Την ίδια ώρα αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.
1: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα το μεικτό όρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
2: Και μειωμένο καταλογισμό.
3: Ναι. Ναι.
4: Ευθύνη είχε για το παιδί. Με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
2: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
4: Με μειωμένο καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
2: Όσο μπορούσε.
4: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
2: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
4: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Μου έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσει να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
1: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
1: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
1: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
5: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα, δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
6: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
0: Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατάρρευση σημειώθηκε κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Χάρη.
7: Καλό απόγευμα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι, γύρω στη 1:30 στην πυροσβεστική υπηρεσία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές, μετά από την κατάρρευση μιας τετραόροφης πολυκατοικίας με 7 διαμερίσματα στα Πετράλωνα. Η κατάρρευση σημειώθηκε ενώ εκτελούνταν εργασίες σε γειτονικό οικόπεδο για την ανέγερση νέας οικοδομής. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι εργάτες που ήταν στο γειτονικό οικόπεδο ενημέρωσαν τους κατοίκους της πολυκατοικίας ότι επειδή θα γίνονταν συγκεκριμένες εργασίες σήμερα, θα ήταν καλό να αποχωρήσουν από τα διαμερίσματά τους. Γύρω στη 1:30, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης και θορύβου, κατέρευσε η πολυκατοικία. Αρχικά, οι πρώτες μαρτυρίες μιλούσαν για 4 ενίκους εγκλωβισμένους στην πολυκατοικία. Όμως, πολύ γρήγορα, όπως διαπιστώθηκε, οι 3 από αυτούς βρίσκονταν σε σπίτια συγγενών τους, ενώ το 4ο άτομο βρίσκεται εκτός Αθηνών. Πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα, οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί συνεχίζονται, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στα χαλάσματα της πολυκατοικίας. Από την άλλη πλευρά, να σου πω ότι έχουν γίνει 5 συλλήψεις του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, του μηχανικού, αλλά και του υπευθύνου του εργοταξίου στο γειτονικό οικόπεδο, όπως και εργαζομένων, οι οποίοι κρατούνται μέχρι και αυτή την ώρα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Η μία εκδοχή είναι ότι κατά την κατάρρευση της κατά την εκτέλεση των εργασιών στο γειτονικό οικόπεδο υπήρξε πρόβλημα στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Μάλιστα, κάποιοι γείτονες εκεί έλεγαν ότι το πρωί φαινόταν ότι η πολυκατοικία γέρνει. Ελένη.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το θέμα της ακρίβειας κυριάρχησε στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι σύντομα θα υποχωρήσουν τιμές στα καύσιμα.
1: Στο θέμα της ακρίβειας και των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος πως στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
8: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην συμφωνία που υπήρξε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ μετά την κατάργηση του πλαφών στο κέρδος σε συγκεκριμένα προϊόντα που είχε επιβληθεί. Ουσιαστικά το πλαφόν καταργείται από την 4η 1η Ιουλίου.
8: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
9: Είναι μέσα βασικά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωσης. Θα περιγράψουν ένα καλάθι προϊόντων, αλλά βασικών προϊόντων, προκειμένου να κατεβάσουν τις τιμές το επόμενο διάστημα,
8: Σεπτέμβριο,
9: Οκτώβριο, Νοέμβριο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στη διάρκεια περιοδίας του στο ΕΓΑΛΕΟ εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και επανέλαβε πως αυτές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
10: Αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές, οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επέκριναν την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, μιλώντας για τηλεοπτικά πυροτεχνήματα και ζήτησαν άμεσα εκλογές.
11: Αυτό που βάζουμε εμείς είναι η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια, κάθε 2-3 μήνες, πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα της ακρίβειας και μετά από 3 μήνες έρχεται να πάρει νέα μέτρα, αποδεχόμενοι ότι τα προηγούμενα τελικά δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
12: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο η αγορά μπορεί να μειώσει τις τιμές. Mm-hmm. Αν μπορεί από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνει από τώρα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ακρίβεια κάνει διακοπές.
11: Ακούω ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, φαντάζομαι θα είχαμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχαν απόπληθωρισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία. Άρα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Προφανώς η ελληνική αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
13: πολεμάς αυτά τις συγκεκριμένες παθογένειες με πρωτόγνωρο σε αριθμό ελέγχους και πρωτόγνωρα πρόστιμα.
14: Το γρηγορότερο που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πιο σωτήριο για αυτό το λαό και για αυτό τον τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στρογγυλοκαθίσει σε μια θέση που δεν του ανήκει πια. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει αυτή η θέση και θα όφιλε να έχει παραιτηθεί.
1: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι άνω κάτω με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
15: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
16: να
15: και
16: μπορούμε.
17: Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη, δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Δήλωσα ποτέ απόν.
16: Με εσάς αρχηγό.
15: Νομίζω ναι.
0: Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 60χρονος άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στην περιοχή του Στήρωνα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
18: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
19: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
18: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
19: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
18: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
19: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
0: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την περιφέρεια να θέτει αυστηρούς όρους και τους δήμαρχους του νησιού να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους.
20: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας συζητείται θετικά επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέτοντας όμως αυστηρούς όρους και ζητώντας

0: τόντας ειδική μεταχείριση για την Κρήτη, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στον αποκλεισμό εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε περιοχές Natura.
1: Πρόταση όμως, η πολιτική πρόταση της περιφέρειας που κατατέθηκε μετά από υπόδειξη του Περιφερειάρχη,

0: Τώρα και 10 χρόνια, είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται, όχι λοιπόν άπεσε natura, είτε αιωλικά είτε φωτοβολταϊκά, όχι σε μεγάλα υψόμετρα, ευτυχώς το Υπουργείο το αποδέχτηκε 1200 μέτρα για να μην εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές, γιατί θα χρειαστούν και πολύ μεγάλα συνοδά έργα. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδά έργα της περιφέρειας, της συνοδά έργα για την εγκατάσταση ΑΠΕ, η περιφέρεια είναι κάθετα αντίθετη, όχι σε μεγάλα συνοδά έργα.
1: Και μας προβληματίζει για ποιο λόγο καθυστερεί και η θεσμοθέτησή τους. Δηλαδή, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λιγάκι. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 5299, τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπονται περιοχές επιτάχυνσης, οι οποίες δεν μας λένε ποιες είναι. Στις οποίες ουσιαστικά δεν ακολουθείται η περιβαλλοντική διαδικασία, η αδειοδότηση δεν ακολουθείται στην συγκεκριμένη οδό. Άρα, αν στις περιοχές επιτάχυνσης είναι αυτές που ενδιαφέρουν εδώ, τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Κρήτη, ενδεχόμενα θα περάσουν από εμάς χωρίς να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ούτε λόγο δεν θα έχουμε δηλαδή για να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Την ίδια ώρα, δήμαρχοι από όλο το νησί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στο νέο χωροταξικό, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και προχωρά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων.
3: Συζητάμε για χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα να εγκατασταθούν ΑΠΕ την ίδια στιγμή που δεν έχει δοθεί δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους, σε νομικά πρόσωπα των δήμων, σε εταιρείες των δήμων να εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ποσά και αυτά να επιστρέψουν ως ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως υπάρχουν δήμοι, όπως πάλι ο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχουν υπερσυγκεντρώσει δραστηριότητες ενεργειακές. Μιλάμε για τα λινοπεράματα, για την μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Ήδη υπάρχουν ΑΠΕ στην περιοχή μας που κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σχεδιασμό και να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.
4: Τέσσερις δήμοι του Νομού Λαστείου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, συνήλθαν και αποφάσισαν ένα βροντερό όχι για την τοποθέτηση ΑΠΕ σε όλο το Λασίθι. Ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου, θέλω να σας αναφέρω ότι χθες πήραμε απόφαση να και εμείς να εκφράσουμε την άρνησή μας αυτό.
2: Το Ηράκλειο μένει πλέον χωρίς δομή φιλοξενίας αστέγων με δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς το κέντρο αστέγων άλλαξε χρήση την ώρα που ο Δήμος αναζητά νέο χώρο για την δημιουργία μιας σύγχρονης δομής και οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στον δρόμο παραμένουν πιεστικές. Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
5: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
2: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
5: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, mm-hmm. το οποίο τρέχει από το 2015.
6: Ναι, ναι.
5: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
2: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
5: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει.

0: Το Airbnb, η ενοικιάζεται.
1: Βραχυχρόνια μίσθωση, ναι, ναι. Σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
3: Δύο σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτη στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και στη γέφυρα του Άη Γιάννη Χωστού στον ΒΟΑΚ βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή τους.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλιτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
4: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άη Γιάννη Χωστού στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
4: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άη Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε ολοκληρώνοντας και με τον Άη Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
3: Την ένταξη της Γάβδου στις παραμεθόριες περιοχές για την χορήγηση του σχετικού επιδόματος στους αστυνομικούς ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, κάνοντας λόγο για άνηση μεταχείριση των στελεχών που υπηρετούν στο ακριτικό νησί.
2: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθόριες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του Νομού Χανίων.
5: Αναφέρονται τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γάβδος είναι παραθαλάσσιο σύνορα της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πήγαιναν από κάπου αλλού προφανώς.
2: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γάβδος αποτελεί τον νοτιότερο

0: το σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετήσε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γάβδος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
1: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει πέρα στην αποστολή του να αναβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γάβδο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενοι στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γάβδος να ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
1: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό θέση να προσθεθεί η νήσος Γάβδος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος, ότι αν δεν είναι η Γάβδος παραμεθόριες περιοχή, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή έλεος.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, στην Ντόχα στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε την αποστολή τεχνικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ για την εφαρμογή του πρόσφατου μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντιπροσωπεία τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στην Ντόχα προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι μετά τη συμφωνία για πάυση των επιθέσεων έπειτα από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σχεδίαζαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στην Ντόχα την Τρίτη. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαρικμπαντή, δήλωσε ότι οι πληροφορίες ορισμένων μέσων ενημέρωσης για τεχνικές συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ δεν επιβεβαιώνονται. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Τρίτη. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Ντόχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι με 3-2, εξασφαλίζοντας και οι δύο την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.
3: Μια πάσα για τον Σάμερβιλ που είναι ταχύτατος, φτάνει πρώτος στην μπάλα. Ευκαιρία για την Ολλανδία 1-0. Με τον Χάκπο. Όλος ο πάγκος, όλοι οι συμπαίκτες του, μία αγκαλιά. Πολύ συγκινημένος. Παλά πιο αριστερά στον Ταλμπί. Σέντρα, κεφαλιά, 1-1 το Μαρόκο. Με τον Διόπ. με τον κεντρικό αμυντικό του

0: Λάθος. Πολύ άστοχο πέναλτι από τον Τίμπερ. Τέταρτο πέναλτι για το Μαρόκο. Δοκάρι δεύτερο. Η μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Δύο δοκάρια το Μαρόκο, ένα η Ολλανδία. Ξεκινά ο επιθετικός της West Ham. Και αποκρούει ο Μπόνου. Απίθανη απόκρουση. Δεν κοιτούσε ο Σάμερβιλ την εστία καθόλου. Είχε φύγει νωρίς στη δεξιά του γωνία ο Μπόνου. Σαϊμπάρι για την πρόκριση του Μαρόκου. Τα κατάφερε το Μαρόκο στους 16.
1: Ωραία για τον Γκαλάρσα. Η σέντα του Γκαλάρσα. Γκολ η Παραγουάη. Με ποιον άλλον, με τον Χούλιο Σέσαρ Ενσίσο. Και βλέπετε τι γίνεται στο Φόξμπορο. Παραγουάη κίνησε για τα καλά τη Γερμανία. Σέντρα του Βίρτς, η κεφαλιά για το 1-1 με τον Χάβερτς στο 54. Η Γερμανία βρίσκει τη λύση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το έκανε και με τον Κίμιχ νωρίτερα, το κάνει και τώρα. 1-1 για να κρατήσει τη Γερμανία. Μπαλμπουένα, Νόιερ! Ούτε τώρα θα λυγίσει. Έξω! Άου την μπάλα σε αυτό το πέναλτι του Τα. Και ακόμη μία ευκαιρία για την Παραγουάη. Κανάλε, γκολ! Η Παραγουάη κάνει την έκπληξη και αποκλείει την Τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Εύκολο λάθος, αβίαστο λάθος από τον δεξιό μπακ της Ιαπωνίας και είναι με της Βραζιλίας και είναι πέντε παίκτες Ιαπωνίας μπροστά το σουτ, καταπληκτικό γκολ! Ίσως θα πάει στην νομική προσπάθεια με τον Ντουάν. Κόβει την πάσα προς τα πίσω για τον Γκάμπριελ Μαγκαγιάες. Γκολ! 1-1 η Βραζιλία εσωφανίζει με τον Κασεμίρο. Βρήκε τον Έντρικ, όπως καθυστέρησε αρκετά και χάνει την μπάλα σε κίνδυνο σημείο τον Τανάκα. Ξαναπαίρνουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Μπρούνο Γκιμαράες. Η πάσα. Μαρτινέλη δοκάρει και μέσα! Γκάμπριελ Μαρτινέλη, 2-1 η Βραζιλία.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Σώτια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: Θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουν.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
8: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Μάστερ, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanmat το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο των Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικής.

0: Guess.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά.

0: Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως, τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια. Ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα, μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται. Μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν, έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία. Άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της Πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακτήσουν

0: ληφθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
1: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
2: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
2: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό.

0: φαγητό. Μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
1: Ενυδάτωση, αντιλιακό,
0: φυσικά, κάτω από την ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση. Και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον απαγωσό.
2: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγρημάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
3: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που προστάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
4: Ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
5: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού, πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
2: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
6: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που

0: έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
1: Μια οφειλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του

Και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει.

0: εσύ επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο
1: με
0: πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς, μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από τη Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε κι εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζεις ένα μάτς και να

0: το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπειρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε. Και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύθηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσονήσου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάμε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
1: Δεν είναι θέμα τύχη.
0: Αν
1: ήταν θέμα τύχη, θα τα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα τη προπονητική καριέρα σου.
1: Προπονητική καριέρα, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπε ότι είναι μια δουλειά. Και ουσιαστικά ανταμυφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου, για να πάω στην ομάδα.
0: Ο κύριος Δήμος.
1: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης. Κάτω το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση: τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν: θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπο.
0: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγόραζες.
1: Εγώ θα αγόραζα
0: την άνοδο ή την κούπα.
1: Την άνοδο.
0: Την άνοδο. Την άνοδο.
1: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και. Και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γάμα Εθνική.
0: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
1: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Έτυχε
0: με το Ρουά.
1: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα 3 παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής. Με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα το τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Έχεις δει τα βίντεο?
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει

0: να επέμβουμε οι ψυχραιμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο, αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είμαστε τη σύνδεση, μας καθαρή, να το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια!
0: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
1: Ψέματα λες.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Α, καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναδρόμος ο Μιχάλης Σιφάκη, βέβαια, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Α, δεν ξέρει δηλαδή ότι όφι πήρε το κύπελο και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήραν το κύπελο.
0: Όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει κούπες. Θα πάτε στο αεροδρόμιο να του κάνει την υποδοχή. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση, γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι, και δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην Εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην Εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους. Δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
0: ναι,
1: το έλα,
0: και δώσε αδικείτε, και κάνε, μπράβο, και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα δεν ερχόσουν. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ, μου λέει. Εγώ, μου λέει, είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα, όμως, σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανό να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την Εξέδρα, τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε, επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
1: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκόλα, και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
0: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονται να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλέψεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός, γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος, όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε
1: συχνά
0: εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί, γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντίκου Λέιτ, είτε τον τελικό που παίξατε στο

0: Στο Μάρκο Μιχελάκιο.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το γιατί κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νόφιτζης, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια, από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
0: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες βάζεις.
0: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο γιατί κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο γιατί κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη, στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
1: Ούτε στον τελικό.
0: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό το
0: πράγμα. Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Σύπης είναι άλλη παστά. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, όχι, μια χαρά βέβαια.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί, αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή, έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά, να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά, είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά, αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία?
0: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις,
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστείο, όταν ήμουν, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων, που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε, του λέει, ο Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, τι.
0: Ναι.
1: Τι γιουβέντες, εγώ.
0: Στην Τζέλση, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στην Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μ' αρέσει.
1: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσει τη χαρά για 2 κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω, για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε μεγάλε.
0: Ναι.

0: Τόση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
1: Δεν είδα
0: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
2: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
0: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
2: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
0: Ότι...
2: Άσα να μιλάει.
0: Μπράβο, ναι.
2: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
0: Στο σπίτι ή...
2: Στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
2: Αυτό. Οκ, okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιντή Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
0: Ναι, τι κάνει ο πατέρας.
2: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 0-3 χατρίκ Χρήστος Κωστής. 3-4 τέτ.
0: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
2: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
0: Α, είχες πάει
2: Κατερίνη. Για τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. 3 γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
0: Τον έχεις ξαναδεί το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
2: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
0: Γιατί?
2: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
0: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο?
2: Αγωνιστικά ή γενικά?
0: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
2: Ωραία. Αγωνιστικά, καταρχάς, θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος Κωστής. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νούσου, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
0: Αλλάζει το μάτς.
2: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κωστής. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
0: Όχι.
2: Ωραία.
0: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
2: 3 γκολ. Χαμός.
0: Ναι, χαμός.
2: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει 3 γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
0: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
2: Πήγα.
0: Α, πήγες στο Βόλο. Ωραία.
2: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
0: Ναι, ναι.
2: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτης την προπόνηση.
0: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
2: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
0: Να τα πούμε αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
2: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
0: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
2: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
0: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
2: για
0: εγώ
2: την
0: λάθος.
2: Κατηγορία δεν είναι.
0: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
2: Δεν τα κάνουν όλοι.
0: Δεν τα κάνουν
2: είναι
0: όλοι.
2: Είναι πώς σου αρέσει εσένα.
0: Σωστό.
2: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε. Πήγαμε. Εντάξει, δικαιούμαι και εγώ ένα ρεπό.
0: Εννοείται.
2: Δικαιούμαι και εγώ ένα ρεπό.
0: Τι θα κάνει του χρόνου, Όφη?
2: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
0: Θα πάρει
2: 10 παιχνίδια.
0: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
2: Μιλάω για
0: λεφτά. Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
2: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ. Να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελο το πήρε 100% Κωστής.
2: Ναι, για μένα ναι.
0: Ωραία. Το κύπελο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
2: Ο άλλος.
0: Ο άλλος.
2: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
0: Αδερφέ, πήγασε δύο πέναλτι.
2: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
0: Και μπράβο.
2: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μύρου.
0: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
2: Ακριβώς.
0: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
2: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
0: Δύο, έχει πιάσει.
2: Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
0: Αλτρία.

0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για αμυντικό
1: χαφ. Πώς εσύ ξέφυγες, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος θερματοφύλακας. Ο Μιχάλης θερματοφύλακας. Ο Βασίλης θερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Όχι, ήθελα να παίζει. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για θερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Όταν,
1: ο οποίος έχει γυρίσει είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι, μετά... όχι είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα. Ναι, μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει,
1: ναι,
0: εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελλο.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
0: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλει, θα κάνω τώρα. Λογικό.
1: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο, ναι, στο κλαμπ που έχω.
0: Ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει ρε εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα τα πιάσω. Θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
0: Η ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η δίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
0: Γιατί πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα και τις κάποιες.
1: Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία...
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς
0: δεν είναι εύκολη. Για πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα, αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα...
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Δε, και θες... για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν καβαλήσεις.
0: Δεν καβαλήκευομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες. Και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντε.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλης, άντε και τον κερδίζεις εσύ, στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Απίδατο παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα. Προφανώς είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστογήμα, γιατί
0: όχι,
1: είμαστε μια εβδομάδα μετά Το θρίαμβο σα.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από
1: ότι
0: την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο. Σίγουρο είμαι.
0: Εάν δει τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δει τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά τον κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη Γαμεθνική. Γιατί, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς.
0: Σε αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι. Πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου, ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη.
0: Ο Σίφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σίφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Μου λέει, τον έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και δεν.
0: Στο Περού.
1: Στο Περού, μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, τρία μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλό το Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω κύριε Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αλλαγείς θέση.
1: Ο Μύρος το θεώρησε προδοσία.
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού στην αρχή, εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη.
0: Είναι το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε τώρα να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές. Ναι.
1: Τεφά. Τέσσερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και παίζει τον ΠΑΟΔ.
0: ΠΑΟΔ Κητηρίου. Γιώργος Κούδας.
1: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ το ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην Αλφαβήτα.
0: Καλά, θα έχω δηλαδή και τώρα με ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν πέρα είχα πάρει.
1: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει τον Όφη, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
0: Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι. Και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Ατσαλένιο. Και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό. Αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
1: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
1: Το ξέρω.
0: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι και μου λέει ρε εσύ μου λέει γιατί δεν έρχεσαι ρε εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα εμένα. Όχι ρε μου λέει αφού το έχεις έλα ρε εσύ τώρα εδώ μην είσαι κορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή της ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο, οπότε πήγα κατευθείαν να βγάλω και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
1: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
0: Από εκεί.
1: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
0: Δόξα Ηρακλείου, στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ο Ανθεστίων Τι αποτέλεσες στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
0: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
1: Από μωρά.
0: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω
1: ή να
0: ανέβουμε. Ή... Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
1: Α, οπότε, ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
1: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Εκεί. Πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο Πάο Κρουσόν είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο υπάρχει. Πρέπει.
1: Υπάρχει πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάω προς ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
1: COVID, ναι, ναι.
0: COVID.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4.

0: εισφορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντω. Μάριο Ζιβάκη, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμος Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι, δηλαδή, προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε. Να κουβεντιάσει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά, 17.
1: Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίποτα όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε... Όλοι μαζί στην κοινή κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλό, δεν θα το παρεξηγήσω σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα

0: του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: εγώ
0: πετσί σου.
1: Όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το όνομα του πατέρα, θα έπαιζα μπάλα.
0: Θα έπαιζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφι ήταν γιατί

0: Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει τρία χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα.
1: Οπότε αν είχα... Όπως λέει και ο Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάντια.
0: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο ή τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
1: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
0: Σε χαρακτήρα.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα.
1: Δηλαδή που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
0: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
1: Βαράει στον τοίχο.
0: Ναι, πάμε.
1: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από
1: δηλαδή, έπαιξε επιλογές στην ομάδα, έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στον
0: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
1: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μας. Ναι.
0: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάουτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έπαιξε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίγεζα. Μου λέει, θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, εσύ.
1: Θα
0: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω σε συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας. Και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
0: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
1: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
0: Εγώ είχα βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας και... μου, μη του πεις κακό για τον Όφη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ και ο.
0: Στα κάγκελα.
1: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί μες στον Όφη. Το... Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο έχει ψιωμέγα δικήτρια ένα μέλος της οικογένειας.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται συμφάκιση, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είχε πάει ένα γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλειο, όχι το Συφαγή, το Βασίλη.
1: Το Βασίλη.
0: Χωρίς να είναι, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο
1: ναι,
0: ποδόσφαιρο.
1: Συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως, όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θα πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτρωνε να κάτρω, ναι. Ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο. Όχι
1: στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποιο είναι η βασική προτεραιότητα σου.

0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο μου.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3.
1: Oh.
0: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες.
1: Με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζεις από το 2-0.
1: Και τερματοφύλακα κιόλας που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολή τερματοφύλακα.
0: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Ναι, αλλάζει όλο το τακτικό
0: πλάνο. Αλλά είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Άμα βάλουμε τρίτο, κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς, θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σούτο Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος. Είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτς, μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα, αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε full μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί. Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: σε όποια κατηγορία
1: κι ένας. Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Θα σου πω, όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένας φίλος μου, εσύ δεν γυρίσεις λίγο τριάδα, έλα ρε τριάδα, μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό έχεις.
1: Τι έχεις.
0: Και πέρα το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν, λες για κάτσε να τα αλλάξω.
1: Να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Να δούμε.
1: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
1: Ναι, ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα. Που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
0: Δεν έχω αποθυμένα.
1: Δεν έχεις τέτοια.
0: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
0: Είναι σε φάση που μεγαλώνει Και όλο κάτι γίνεται και
1: μικραίνει. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες. Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχει πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
1: Ίσως να έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, full pack.
0: Όχι, δεν έχει εμιτή. Όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις. Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε. Τι την έβαλες, τις κάμερες, τι τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο... Για ποιο λόγο το κάνανε.
1: Σωστό.
0: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε. ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφι είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
0: Κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Σε τι επίπεδο είναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γάμα εθνικής.
1: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο...
0: Στην ομάδα μου,
1: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος είναι ωραίο, θα ερχόταν ευχαρίστως να μείνεις.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος θα ερχόταν και εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχες, United.
1: Είχες μαζί του...
0: Όχι, Ράιαν Γκίγκς, τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε, κοντρόλ δεξί,
1: ναι.
0: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
1: Τι γουστάρεις την καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
0: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις για τη βλακία σου, να σου το πω έτσι. Και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο. Που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
0: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
1: Θα ήθελα να εργαστεί στον
0: Όφι. Αλλά και που μπήκαμε στο Γιαντικουλέ σαν προπονητή και κέρδισε κιόλα. Αρκετό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγα.
0: Είσαι καλά.
1: Ήταν ο Μάριος Ιβάκης, είναι ο Μάριος Ιβάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΨΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sport και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Συγκάτω πολύ έλαιο.
4: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
5: Σιγά να σου πω.
6: Πάρα.
7: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
5: Γεια σας.
7: Γεια σας.
5: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
7: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
5: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
7: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
5: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
7: Είπατε κάτι?
5: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
7: Αφού έχουμε Nova More.
5: Σιγά το μυστικό του κράτους.
7: Κι εμείς θα το βάλουμε.
8: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Φυσικά, Jessie μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
9: Καλημέρα.
10: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
11: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
9: Δεν έχουμε ίντερνετ.
12: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
11: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
9: Κωστή.
11: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
11: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
13: Εκτροπή κλήσης.
9: Παρακαλώ.
11: Κρατήσου.
10: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Α! Παραγγελία σας.
15: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα?
14: Δεν ξέρω.
15: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
16: Θα σε περιμένω.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι.

0: στην έξοδο. Νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τι επαγγέλλεστε?
3: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
0: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Βαρύτατες ποινές κάθειρξης στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Αθώος ο βιολογικός πατέρας, δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου, είπε μεταξύ άλλων. Απολογισμός ακρίβεια και ο ΠΚΠ στο μενού της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, οι αναφορές του στην αντιπολίτευση. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο 60χρονος έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του στον Στήρωνα. Ομόφωνη η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο ειδικό χωροταξικό. Το πλαίσιο είναι ασφικτικό, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Τι προβλέπει οι τοποθετήσεις των αιρετών. Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης. Πότε θα μπορούν οι καταστηματάρχες να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, πότε αναμένεται η πλήρη λειτουργία της.

0: Πολυετής ποινές κάθερξης επέβαλε, κυρίες και κύριοι, το ομικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την υπόθεση βάναυσης κακοποίησης του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025, συγκλονίζοντας όλη τη χώρα. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος μίλησε για δικαίωση της ψυχής του Άγγελου.
1: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα το μεικτό όρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
2: Και μειωμένο καταλογισμό.
3: Ναι. Ναι. Έχει μειωμένο καταλογισμό με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
2: Τι άλλο. Για το παιδί είχε.
3: Με μειωμένο καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
2: Όσο μπορούσε.
3: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
2: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
4: Και πού δεν πήγα, για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
3: Τι θα γίνει αυτό.
4: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
1: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθερξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθερξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθερξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
4: Τι γλυκό που θέλω. Μα γλύπη πολύ. Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
1: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
4: Είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
4: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
1: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
5: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή τη ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
6: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
0: Αυλαία λοιπόν σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα, είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε τα όσα έγιναν σήμερα με φόντο δηλαδή και την δικαστική εξέλιξη, την αυλαία αυτή. Ο Κώστας Μπογδανίδης όπως κάθε βράδυ, μαζί μας φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος βρέθηκε εννοείται από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ.
7: Καλησπέρα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Κλείνει δικαστικά στην πρώτη φάση. Προφανώς θα έχουμε προσφυγές σε δεύτερο βαθμό. Μια πολύ αυστηρή ποινή. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο το δικαστήριο και η εισαγγελέας φυσικά με τη χθεσινή της αγόρευση. Αλλά και σήμερα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους. Τη μητέρα του τρίχρονου και στον σύντροφό της. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα απολύτως ελαφρυντικό με ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού. Mm-hmm. Στις ποινές υιοθέτησαν ουσιαστικά την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας.

0: ισόβια για τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και 23 και 24 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις, 6 τον αριθμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η βάναυση, η κακοποίηση που είχε διαπιστωθεί από τα σημάδια που είχε ο μικρός άγγελος στο σώμα του. Mm-hmm. Μια υπόθεση που η εκδίκασή της, θυμίζω, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους δύο να αποχωρούν με σχημένο το κεφάλι και μάλιστα ο 44χρονος είχε και ένα, έκανε και μια φραστική επίθεση στον συνήγορό του. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε από
1: χθες... Στο συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή, επιτέθηκε ο καταδικαστής.
0: Ναι, βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε εχθές η εισαγγελέας, δηλαδή ότι ο μοναδικός που δεν είχε υπεράσπιση και λύπη ήταν ο Άγγελος, νομίζω ότι ουσιαστικά με όλη αυτή τη διαδικασία φάνηκε. Ένα πράγμα μόνο να σχολιάσω ακόμα και να κλείσω. Το επεσήμανε και η εισαγγελέας εχθές, το είχε επισημάνει και η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, ότι μόνο ένα άτομο, ένα μόνο άτομο από όσα κατέθεσαν κατά την κύρια ανάκριση, ουσιαστικά υποστήριξε την πρώτη του κατάθεση. Μόνο ένα.
2: Χάρη, πριν πέρασω σε ένα, Κώστα, ένα λεπτό, σε παρακαλώ, είχαμε κάποια αντίδραση από τη μητέρα, από την 27χρονη. Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, παρόλο που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, πολλή συζήτηση για την κατάστασή της, την νοητική και ούτω καθεξής. Είχαμε κάποια αντίδραση από αυτή τη γυναίκα?
0: Κοίτα να δεις, το δικαστήριο με το που ανακοινώθηκε η απόφαση, απέρριψε στην απόφασή του τον αυτοτελή ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό. Αμέσως. Οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συνηγόρους ως ελαφρυντικό. Το δικαστήριο δηλαδή είπε αμέσως ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν γίνεται δεκτός. Τώρα, η μητέρα, όταν αποσύρθηκε το δικαστήριο για να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών, η δικηγόρος πλησίασε τη μητέρα και τότε της είπε τι έχει συμβεί και της εξήγησε τι σημαίνει η απόφαση, έβαλε τα κλάματα.
2: Μάλιστα.
0: Λίγο αργότερα όμως κάποια στιγμή βγήκε από την αίθουσα, συνοδεία φυσικά αστυνομικών, επιστρέφοντας στην αίθουσα ήταν χαμογελαστή. Όλα αυτά πλέον θα τα δούμε στην εκδίκαση στο εφετείο.
2: Προφανώς στο δεύτερο βαθμό. Κώστα Μπογδανίδη.
1: Της εξήγησαν μάλλον χάρη ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει το δικαιακό μας σύστημα, βέβαια, γιατί και όταν ο κόσμος ακούει ισόβια, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ισόβια. Έτσι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χρόνια τα οποία θα τα εκτίσεις. Είναι ότι υπάρχει και η δυνατότητα της έφεσης, η οποία ναι, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, χάρη, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Τώρα.
0: Ναι, το λέω δεν υπήρχε, γιατί. Δεν υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά.
1: Το λέω γιατί έφεση όμως θα υποβληθεί, θα γίνει έτσι, έφεση. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ σκληρές οι ποινές στο άκουσμα κυρίως, γιατί νομίζω Σώτια και Χάρη δημιούργησε περισσότερο η ατμόσφαιρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ξέρεις, και η δικαιοσύνη σκηνοβατεί τώρα μεταξύ δόλου πρόθεσης και έτσι να αποδείξει, δηλαδή, ότι υπήρχε πρόθεση σε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τόσο φοβερό αυτό που έκαναν στο παιδί. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο τρυφερές ηλικίες, που και οι δικαστές δεν μπορούν να αφήσουν έξω το κομμάτι το ανθρώπινο. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, βέβαια, το ότι απαλλάχθηκε ο βιολογικός πατέρας, Χάρη, νομίζω ότι σχεδόν το περιμέναμε, με την έννοια ότι στην αρχή της δικογραφίας ουσιαστικά μπήκε και αυτός.
0: Ουσιαστικά όλη η δίκη, αν θέλεις, περιορίστηκε σε αυτό το δίμηνο, δυόμισι μήνες που ζούσε η 27χρονη με το παιδί εδώ.
1: Το θέμα είναι πόσα δράματα πίσω από κλειστές πόρτες, Σώτια, ζουνε παιδιά, κακοποιημένα άτομα και ειδικά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία που δεν μπορούν να αντιδράσουν, έτσι, που δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Και εκεί νομίζω ότι κρύβεται και το μεγαλύτερο ζήτημα για μια κοινωνία που πολλές φορές φέρεται και υποκριτικά, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα.
2: Σωστά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Πάμε στην πολιτική.

0: Και επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, αναφορές στην ακρίβεια από τις τιμές στα ράφια έως την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τις αγροτικές ενισχύσεις αλλά και πολιτικά μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και την αντιπολίτευση, περιείχε η εισήγηση του Πρωθυπουργού σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο ΠΑΣΟΚ, το βάρος πέφτει στα θέματα της καθημερινότητας και του Ταμείου Ανάκαμψης, με έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο των αρμόδιων στελεχών, ενώ στο κόκκινο είναι τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και τον πρόεδρο του κόμματος να απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
1: Στο θέμα της ακρίβειας και των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην συμφωνία που υπήρξε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ μετά την κατάργηση του πλαφών στο κέρδος σε συγκεκριμένα προϊόντα που είχε επιβληθεί. Ουσιαστικά το πλαφόν καταργείται από την 4η 1η Ιουλίου.
2: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
3: Είναι μέσα βασικά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωση. Θα περιγράψουν ένα καλάθι προϊόντων, αλλά βασικών προϊόντων, προκειμένου να κατεβάσουν τις τιμές το επόμενο διάστημα,
2: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στη διάρκεια περιοδίας του στο ΕΓΑΛΕΟ εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και επανέλαβε πως αυτές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
4: Αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές, οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επέκριναν την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, μιλώντας για τηλεοπτικά πυροτεχνήματα και ζήτησαν άμεσα εκλογές.
5: Αυτό που βάζουμε εμείς είναι η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια, κάθε 2-3 μήνες, πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα της ακρίβειας και μετά από 3 μήνες έρχεται να πάρει νέα μέτρα, αποδεχόμενο ότι τα προηγούμενα τελικά δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
6: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο η αγορά μπορεί να μειώσει τις τιμές. Mm-hmm. Αν μπορεί από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνει από τώρα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ακρίβεια κάνει διακοπές.
5: Ακούω ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, φαντάζομαι θα είχαμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχαν απόπληθωρισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία. Άρα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Προφανώς η ελληνική αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Πολεμάς αυτά τις συγκεκριμένες παθογένειες με πρωτόγνωρο σε αριθμό ελέγχους και πρωτόγνωρα πρόστιμα.
7: Το γρηγορότερο που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πιο σωτήριο, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό τον τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στρογγυλοκαθίσει σε μία θέση που δεν του ανήκει πια. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει αυτή η θέση και θα όφιλε να έχει παραιτηθεί.
1: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι άνω κάτω, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
8: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
9: Ναι.
8: Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
9: να οδηγήσετε.
10: Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη. Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Δήλωσα ποτέ απόν?
9: Με εσάς αρχηγό.
11: Νομίζω ναι.
0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της επικαιρότητας.
12: Νομίζω ναι.
0: Πάλι χαμογελαστός.
12: Νομίζω ναι, είπε. Μου έβαλε στην τελευταία τάκα του κύριου Πολάκη. Νομίζω ναι, είπε. Δηλαδή, έχουμε ωραίες περιπτώσεις και μια καλή ατμόσφαιρα
0: μια
12: στο,
0: ωραία
12: στο
0: ατμόσφαιρα,
12: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σίγουρα,
12: όπου
0: ναι.
12: Του ζητάει να παραιτηθεί, δεν καταλάβαμε από πού βέβαια, γιατί ο κύριος Φάμελος έτσι κι αλλιώς το έχει διαλύσει. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια σε τέτοια τροχιά εκλογική, δηλαδή και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Ακριβώς.
12: Και άλλο, να το ξέρουμε. Χθες ανακοίνωσαν ότι θα παγώσουν οι τιμές στην πραγματικότητα για τον Ιούλιο, γιατί όπως μου έλεγε ο κ. Κανακαράκη σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι ένας νεκρός μήνας.
0: Σας άκουγα, η αλήθεια είναι. Ναι.
12: Έχουν κλειστά δηλαδή, και από τον Σεπτέμβριο θα πέσουν. Βέβαια, το πώς θα πέσουν δεν μας το έχουν πει ακόμη και σε ποια προϊόντα, κάποια λίγο βασικά ήδη πήρε.
0: Πάντως επιμένει πολλές αναφορές του Πρωθυπουργού στο κόστος ζωής αυτές τις ημέρες.
12: Γιατί κακά τα ψέματα, Σότια, είναι η οικονομία.
0: Έτσι,
12: με την οικονομία θα κριθεί η κυβέρνηση, ούτε από αυτά που λέει, κατά τη γνώμη μου, ατυχώς ο κύριος Σαμαράς, που εμπλέκει δηλαδή τα εθνικά θέματα, εννοώ, στις εκλογές, ούτε από κάτι άλλο που, τέλος πάντων, έχει αποδειχθεί και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από άλλα μεγέθη που έχουμε, μετρήσιμα, ότι δεν αγγίζουν τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθανθεί ότι είναι λίγο καλύτερα ή κυρίως ενσωματώσει το κοντινό του μέλλον, δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα θα περνάει καλύτερα, θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά το βασικό είναι το στεγαστικό, η κρίση, που εδώ τρώει ένα βασικό μισθό. Είναι το ζήτημα της ενέργειας, που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να λύνεται. Και φυσικά οι υπόλοιπες ανατιμήσεις, η οποία όμως είναι απόρρια κυρίως του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται ότι θα λύσει τα προβλήματα βάζοντας φόρο στις τράπεζες. Του βάλανε πάγωγη εκεί.
0: Ναι, ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργικό έστειλε τα μηνύματα στους υπουργούς του, τύπου μη χαλαρώνετε πάρα πολύ, συνεχίζουμε το έργο, εντάξει. Αλλά ένα σχόλιο δεικτικό επέλεξε να κάνει και ήταν προς τον κύριο Τσίπρα, προς αυτούς που πριν από 11 χρόνια είπε έκλεισαν τις τράπεζες.
12: Ναι. Και φυσικά, γιατί τον κύριο Τσίπρα θέλει αντίπαλο, το ξέρουμε γιατί. Και άλλοι επιτίθενται στον κύριο Τσίπρα. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι καθόλου μα καθόλου δεν είναι ο πιο ηθικός πρωθυπουργός, ο άμεμπτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το είχε πει πριν μερικές μέρες, το θυμήθηκαν τώρα, γιατί βρήκαν και κάποια στοιχεία να του λένε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 5 προσαγωγές έχει προχωρήσει, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία σε αυτή την ώρα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχειρήση σωστικών συνεργείων, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διαπιστώθηκε πάντως στην πορεία ότι όλοι οι ενοικοί είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας εξηγήσεις, Χάρη, και πώς φτάσαμε έως εδώ. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε εντωμεταξύ στους δέκτες μας.
13: Μέρα μεσημέρι, κατέρευση. Μέρα μεσημέρι, όπως το λες. Μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στα Πετράλωνα. Τους πάντες να τρέχουν πανικόβλητοι. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση, είναι η αλήθεια. Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ αμέσως με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Προφανώς ΔΔΕ και φυσικό αέριο, γιατί η πολυκατοικία είχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα αυτά που χρειάστηκαν έγιναν. Αναζητήθηκαν 4 άτομα, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Οι 3 εκ των οποίων είχαν φύγει το πρωί. Η 4η έλειπε εκτός Αθηνών. Διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα. Πάντως οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι και πριν από λίγο ουσιαστικά από την πυροσβεστική υπηρεσία με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Και πρέπει να σου πω ότι μάλλον οι εργάτες σε διπλανό οικόπεδο γινόντουσαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Σήμερα, μάλιστα, επρόκειτο να πέσουν μπετά για τα θεμέλια. Οι εργάτες φαίνεται ότι είδαν το πρωί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να ενημερώνουν, λένε οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες, ενίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια, γιατί σήμερα θα υπήρχε πολύ θόρυβος και ούτω καθεξής. Και κάποια στιγμή το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε, θύμισε τις εικόνες που βλέπαμε πρόσφατα από τον σεισμό, ξύπνησε μνήμες του 1999 το σεισμό στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.

0: Νομίζω ότι η αστυνομία χάρη αναζητά ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, και τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό ενώ.
1: Ναι, στην... γιατί όπως είπες έγιναν 5 συλλήψεις. Έγινε η σύλληψη των ιδιοκτητών του οικοπαίδου και των μηχανικών που έκαναν τα σχέδια για την οικοδομή. Αναζητά τον εργολάβο, αναζητά τον εργοταξιάρχη προκειμένου να δώσουν και αυτοί εξηγήσεις. Πάντως, μηχανική από το Μετσόβιο, βλέποντας, κάνοντας έτσι μια αναζήτηση σε όλα τα μέσα το τι έχει γραφτεί, έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό κατά τις εξχαφές που έγιναν για τη θεμελίωση του νέου κτηρίου που θα κατασκευαζόταν δίπλα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ίσως με κάποια χώματα που έφυγαν κατά τις εξχαφές να υπήρξε πρόβλημα στα θεμέλια και να αποσταθεροποιήθηκαν τα θεμέλια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
0: Είναι ευχής έργων πάντως ότι δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι πολύ χειρότερο, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ομόφωνο όχι, είπε κύριε σε κύριε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες μόνο ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου, που θα είναι στις 10 Ιουλίου. Ο Σταύρος Ανωνουτάκης μάλιστα μίλησε για ασφικτικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο για θετική γνωμοδότηση, ενώ αρνητική ήταν και όλοι οι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν στη συνεδρίαση.
2: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το Σώμα να αποφασίζει ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του σχεδίου.
3: Η πολιτική πρόταση της Περιφέρειας, που κατατέθηκε μετά από υπόδειξη του Περιφερειάρχη, αφορά στην πολιτική μας θέση όχι άπεσε νατούρα, η οποία είναι επιβεβαίωση της άποψης που έχει η Περιφέρεια τώρα και 10 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται. Όχι λοιπόν άπεσε νατούρα, είτε ολικά είτε φωτοβολταϊκά. Όχι σε μεγάλα υψόμετρα. Ευτυχώς το Υπουργείο το αποδέχτηκε 1200 μέτρα για να μην εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές, γιατί θα χρειαστούν και πολύ μεγάλα συνοδά έργα. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδά έργα της περιφέρειας, της συνοδά έργα για την εγκατάσταση ΑΠΕ, η περιφέρεια είναι κάθετα αντίθετη, όχι σε μεγάλα συνοδά έργα.
4: Και μας προβληματίζει για ποιο λόγο καθυστερεί και η θεσμοθέτησή τους. Δηλαδή, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λιγάκι. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 5299, τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπονται περιοχές επιτάχυνσης, οι οποίες δεν μας λένε ποιες είναι. Στις οποίες ουσιαστικά δεν ακολουθείται η περιβαλλοντική διαδικασία, η αδειοδότηση δεν ακολουθείται στην συγκεκριμένη οδό. Άρα, αν στις περιοχές επιτάχυνσης είναι αυτές που ενδιαφέρουν εδώ, τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Κρήτη, ενδεχόμενα θα περάσουν από εμάς χωρίς να δούμε ακριβώς. Δεν συμβαίνει, ούτε λόγο δεν θα έχουμε δηλαδή για να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Μάλιστα, δήμαρχοι από όλο το νησί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στο νέο χωροταξικό, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και προχωρά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων.
5: Συζητάμε για χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα να εγκατασταθούν ΑΠΕ την ίδια στιγμή που δεν έχει δοθεί δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους, σε νομικά πρόσωπα των δήμων, σε εταιρείες των δήμων να εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ποσά και αυτά να επιστρέψουν ως ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως υπάρχουν δήμοι, όπως πάλι ο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχουν υπερσυγκεντρώσει δραστηριότητες ενεργειακές, μιλάμε για τα ελληνοπεράματα, για την μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Ήδη υπάρχουν ΑΠΕ στην περιοχή μας που κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σχεδιασμό και να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.
6: Τέσσερις δήμοι του νομού Λαστείου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, συνήλθαν και αποφάσισαν ένα βροντερό όχι για την τοποθέτηση ΑΠΕ σε όλο το Λασίθι, ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θέλω να σας αναφέρω ότι χθες πήραμε απόφαση να και εμείς να εκφράσουμε την άρνησή μας αυτό.
0: Δεν ξέρω, Κώστα Μπογδανίδη, αν ήταν αρκετά βροντερό. Ήταν σίγουρα ομόφωνο αυτό το όχι. Ήταν σίγουρα ομόφωνα, πώς θα το πω, αρνητική όλη η αιρετή.

0: Τι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν σήμερα συνεδρία του Περιφερειακού, παρά το γεγονός ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η εισήγηση, η υπηρεσιακή της διεύθυνσης ήταν θετική. Καλά,
1: αυτό
0: το ξέρω.
1: Πήγα να σου πω, γιατί κοίταζα και εγώ τα νούμερα τώρα. Η αρχική αίσθηση που είχαμε, επειδή ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι εντάξει, έχει προβλήματα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο πλαίσιο και όλα αυτά που συζητούσαμε, τη διαβούλευση. Βέβαια, θυμίζω ότι αυτές οι εκφράσεις γνωμών είναι στον ντούκου λίγο, διότι το Υπουργείο θα κάνει αυτό που θέλει στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το κλίμα άλλαξε με τις τοποθετήσεις και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος και οι αρμόδιοι, αν θες, είτε σύμβουλοι, είτε αντιπεριφερειάρχες, είτε της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης βεβαίως που μίλησαν, συν οι αποφάσεις των Δήμων, νομίζω ότι έριξαν το βάρος προς τα εκεί. Κοίταζα το νούμερο και έχει σημασία, διότι έχουμε 120 φωτοβολταϊκά. Καταρχήν 210 ΜΒ από αιωλικά που λειτουργούν τώρα στην Κρήτη. 120 φωτοβολταϊκά για τα οποία έχουν κατατεθεί οι άδειες για 1808 ΜΒ. Προς αξιολόγηση είναι άλλα 1700 ΜΒ και η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης, έτσι υπολογίζει τουλάχιστον το Υπουργείο, είναι 2.500 ΜΒ. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Θυμάσαι και το πρόγραμμα Ήλιος, πώς το λέγανε, από το Μακαρίτη, το Σόιμπλε, που θέλουν να μας το επιβάλλουν για να παίρνουν την ενέργεια. Μοιράσανε δυστυχώς τότε σε συγκεκριμένες εταιρείες, αν θέλεις όλο το σχεδιασμό που κάνανε, με στόχο να βάλουν οι εταιρείες χρήματα για τα καλώδια. Και ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, να το πάρουν πίσω εννοώ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι οι περιοχές Natura, οι προστατευόμενες περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Όπου
0: έτσι.
1: Εκεί ακουμπούν πάρα πολλά τέτοια πάρκα.
0: Έτσι. Και για τις οποίες το ειδικό χωροταξικό προβλέπει υποπροϋποθέσεις στην ανάπτυξη αιωλικών. Έτσι, κάτι που αρνείται η περιφέρεια Κρήτης, ενώ και μέσα από αυτή τη νομοδότηση. Πάμε και σε ένα σχόλιο πιο πολιτικό τώρα, όσον αφορά στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς, γιατί περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, τις αλλαγές από τον Σταύρο Αρναουτάκη. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Κοίταξε, καταρχήν αύριο είναι οι διμερεσίες. Τώρα, έτσι όπως λέμε στους Δήμους. Ναι. Τον όρο τον προσπαθώ να τον σκεφτώ, τον σωστό όρο για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά είναι η ανανέωση ή μη της θητείας του Προεδρείου. Στην πραγματικότητα είναι εκλογή νέου Προεδρείου. Ο κύριος Ζάχαρης, ο οποίος ήταν στην πρώτη θητεία αυτά τα 2,5 χρόνια, ο γιατρός ο Ευάγγελος Ζάχαρης, που νομίζω ότι άφησε πολύ θετικό αποτύπωμα, ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ότι η απόφασή του είναι ηλυμένη. Πριν από μερικές μέρες ακουγόταν ότι αμφιταλαβεντευόταν, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα τον άφηνε και ο κύριος Αρναουτάκης. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει από τις προηγούμενες θητείες ότι όποιος θέλει να πολιτευθεί, βεβαίως είναι ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να κατέχει μια θέση εκτελεστικής εξουσίας ή Προεδρείου. Το έκανε και με τον κύριο Μπαριτάκη, θυμίζω, την προηγούμενη φορά. Το έχει κάνει με αντιπεριφερειάρχες. Οπότε πάμε τώρα για νέα εκλογή, εκλογή νέου προσώπου, κατά το σωστότερο νομίζω. Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Και τι λένε οι πληροφορίες σου?
1: Τι λένε οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι και πριν λίγες ώρες, δηλαδή 2-3 ώρες που ήταν περιφερειακός στο Συμβούλιο, δεν είχε καταλήξει ο ίδιος. Έχει κάποια πρόσωπα υπόψη του. Δεν είναι, ξέρεις, εκτελεστική θέση του Προέδρου, αλλά είναι μια θέση η οποία είναι σημαντική. Καταρχήν είναι νούμερο 2 τη τάξη στο πρωτόκολλο, αλλά είναι μια θέση που προϋποθέτει καλή χημεία και καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Και βεβαίως να είναι και ένας άνθρωπος κοινά αποδεκτός από το σώμα, γιατί προεδρεύει, γιατί πρέπει να είναι ήπιος, χαμηλών τόνων. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν οι δύο παλιότεροι, καταρχήν, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από πλευράς θητιών τουλάχιστον, ο κύριος Αλεξάκης και ο κύριος Πιτσούλης. Νομίζω δύσκολα θα αποδεχόταν να επιστρέψει ο κύριος Πιτσούλης. Και ο κύριος Αλεξάκης έχει κάνει και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου παλιότερα. Βέβαια, αν το πει ο Περιφερειακός, θα πάνε. Έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει λόγο σε αυτή τη φάση να τους πιέσει. Όμως το κρατάμε. Υπάρχουν κάποια ονόματα που ακουγόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Ταχανιά, αξιόλογοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί τώρα με την, αν θέλεις, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, γιατί κάποιες, μπορεί να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης ο πρόεδρος, αλλά κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες πρέπει να είναι παρόν, να διευθετεί τα θέματα, να μιλάει με τα όργανα και τέτοια. Υπάρχουν επίσης άλλοι υποψήφοι που θα έκαναν πραγματικά, δηλαδή ας πούμε έχω υπόψη μου τον δικηγόρο, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, mm-hmm. αλλά ακούγεται επίσης ότι

0: Ότι θα απολυτευτεί στις εκλογές.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει
0: ένα
1: ζήτημα τώρα. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει μία επιλογή, να είναι και κοινά αποδεκτός και έτσι. Βέβαια, αυτόν που θα προτείνει ο κ. Αρναουτάκης νομίζω θα γίνει και αποδεκτός.
0: Μάλιστα.
1: Λίγες ώρες και θα μάθουμε, γιατί η συνεδρίαση είναι αύριο.

0: Κώστα. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του 60χρονου. Ο ίδιος είχε πάει εκεί νωρίς το πρωί για αγροτικές εργασίες.
1: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
2: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να φοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
1: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
2: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
1: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
2: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
0: Χωρίς δομή φιλοξενίας, με δυνατότητα διανυκτέρευσης, μένει πλέον το Ηράκλειο, καθώς το κέντρο αστέγων άλλαξε χρήση και πλέον φιλοξενεί το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο του εισόδου Ανδρόγειο. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά τώρα ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής.
1: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
3: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
1: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
4: Ναι, ναι.
3: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
1: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
3: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών. Γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές,

0: πάει ναι. στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
1: Βραχυχρόνια μίσθωση είναι, ναι. Σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μία, μία θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
3: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αφορά στο κέντρο αστέγων, που ουσιαστικά δεν δίνει και τη δυνατότητα διενυκτέρευσης. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και πολύ καιρό. Έτσι είναι αυτό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία εξέλιξη θετική, εννοώ προφανώς. Κώστα, καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα. Μισό λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πρώτα απ' όλα. Με την κυρία Αρχοντάκη, κάναμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, στο Sky Crete, με αφορμή το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Ναι. Γιατί σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου έβγαλε μια ανακοίνωση και ψάχνει 9 σπίτια. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, από την κυβέρνηση και δίνει διαμερίσματα και εργασία στους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα έτρεχε σχετικά καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία διετία έχει πέσει και αυτό θύμα του στεγαστικού προβλήματος στο Ηράκλειο. Δεν βρίσκονται σπίτια δηλαδή για να μισθωθούν. Έπρεπε αυτή την περίοδο, σε αυτό τον κύκλο του προγράμματος, να στεγαστούν 20 ωφελούμενες οικογένειες. Έχουν βρεθεί 11 σπίτια. Ο Δήμος Ηρακλείου ψάχνει άλλα 9. Με αφορμή αυτό όμως και τις δυσκολίες του συγκεκριμένου προγράμματος, ρωτήσαμε τι γίνεται με το κέντρο αστέγων. Εδώ επιτρέψτε να σου πω ότι δεν το ξέραμε ακριβώς. Ξέραμε ότι το κέντρο αστέγων έχει μετασχηματιστεί σε κέντρο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο όμως μέχρι πρότινος μπορούσε να διανυκτερεύσει κάποιος σε καταστάσεις, ας πούμε, ακραίων καιρικών συνθήκων.
3: Αυτό εννοώ. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες προφανώς ήταν ανοιχτό.
4: Τώρα δεν είναι ούτε σε ακραίες.
3: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
4: Ναι, διότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο κτίριο Συνοδό Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν η κοινωνική πρόνοια, με αποτέλεσμα να μετακομίσει εκεί, στο κέντρο αστέγων, στην οδό Ικάρου. Μπορούν κάποιοι να πάνε για να κάνουν, ας πούμε, μπάνιο ή για κάποιες ώρες το μεσημέρι, αλλά δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, έστω και οι λίγοι που πήγαιναν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν πια να πάνε. Το Ηράκλειο, δηλαδή, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, δεν έχει δομή με διανυκτέρευση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ ομολογώ από το ρεπορτάζ το κατάλαβα τις τελευταίες μέρες. Δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυρία Αρχοντάκη πάντως μας είπε ότι επειδή πλέον έχουν βγει χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοιου είδους δομές και επειδή αυτές οι δομές πια η κατεύθυνση είναι να είναι ολοκληρωμένες, να έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, να έχουν μέσα ψυχολόγους, να παρέχουν δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στους ωφελούμενους, ο Δήμος ψάχνει να βρει το χώρο για να υποβάλει την πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης που μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Αλλά επειδή δεν έχει βρεθεί καν ο χώρος ακόμη, καταλαβαίνεις ότι απέχουμε πάρα πολύ από τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Νομίζω λοιπόν ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει τον τρόπο να υπάρξει δομή με διανυκτέρευση στο Ηράκλειο, έστω για τους λίγους που το χρειάζονται μέσα στον χρόνο. Έτσι δεν είναι πολλοί, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, πολλοί από τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο έχουν έτσι ένα τρόπο σκέψης ιδιαίτερο και δεν θέλουν να πάνε.
3: Επιμένουν να επιλέγουν να ζουν στο δρόμο. Δεν είναι εύκολο, προφανώς.
4: Ναι, έχει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Αυτά τα κέντρα έχουν κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Πολλοί επιμένουν, προτιμούν να μένουν έξω, όσο και αυτό ακούγεται παράδοξο. Αλλά επειδή κάποιοι άλλοι δεν το προτιμούν, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση σχετικά γρήγορα πριν κατασκευαστεί, όταν κατασκευαστεί νέο κέντρο αστέγων.
3: Σε κάθε περίπτωση, οφείλει ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος χώρας να έχει μια τέτοια δομή. Για όσους την επιλέγουν, έστω και αν αυτή είναι λίγη. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του είναι 2 έργα οδικής ασφάλειας.

0: Εκτελεί η Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νικό Σκουλά, ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχαν σημειωθεί μεταξύ άλλων κατολιστήσεις, ενώ θέμα ημερών είναι και η αποκατάσταση της γέφυρας του Αγίου Χωστού στον ΒΟΑΚ.
1: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολιστήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
2: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολιστήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
2: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
0: Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη και στο Δημοτικό Ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μια συνεδρίαση ειδική, μεθαύριο 5η, αν δεν κάνω λάθος, 2 Ιουλίου με το καλό, ως μοναδικό θέμα προφανώς είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. Κώστα, οπότε σε έχω και πάλι εδώ για να μας μεταφέρεις ένα κλίμα. Τις διμερεσίες, σωστά.
3: Ναι. Λοιπόν, έφτασε αυτή η ώρα για τις διμερεσίες. Έπρεπε να ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, γιατί βάζει ορισμένους νέους κανόνες στη διαδικασία, οι οποίοι κανόνες προκειμένου έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Αν το έχω καταλάβει καλά και νομίζω ότι το έχω καταλάβει καλά, η ψηφοφορία για τον πρόεδρο είναι ονομαστική, είναι φανερή, ενώ ήταν μέχρι πρώτη κρυφή, και η ψηφοφορία για τη Δημοτική Επιτροπή θα είναι κρυφή. Το λέω αυτό γιατί από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι αν η ψηφοφορία ήταν μυστική, προφανώς ο Δήμαρχος θα προτείνει ξανά τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Δεν αποκλείται να είχαμε κάποιες διαρροές. Ενώ και από την Δημοτική Αρχή, εάν η ψηφοφορία ήταν μυστική, με δεδομένο ότι η ψηφοφορία είναι φανερή, νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Θα ψηφιστεί συνολικά από την Δημοτική Αρχή. Νομίζω θα ψηφιστεί και από την αντιπολίτευση, την παράταξη του κ. Καραμαλάκη, τη μείζωνα του αντιπολίτευση. Δεν θα ψηφιστεί εκτός απροόπτου από την παράταξη της κ. Καναβάκη που θα ψηφίσει λευκό, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των 2-2,5 χρόνων έχουν εκφραστεί παράπονα για τον τρόπο που διευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο κ. Ρακιωτάκης. Δεν θα καταψηφίσουν, θα ψηφίσουν λευκό. Νομίζω ότι θα κάνει και η λαϊκή συσπήρωση, η οποία το κάνει έτσι και αλλιώς παραδοσιακά. Στην Δημοτική Επιτροπή, που είναι πρόεδρος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αναμένουμε τουλάχιστον μία αλλαγή, ηχηρή αλλά αναμενόμενη. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, που είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, πάλι εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου, δεν θα είναι μέλος στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θα αντικατασταθεί από τον νυν Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί μεγάλες αλλαγές. Απλώς πρέπει να σου

0: πω σε ό,τι γιατί αυτό το δούμε τις επόμενες μέρες, mm-hmm. ότι επειδή ο κώδικας ψηφίστηκε και κάποια πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικά από αύριο, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας είναι ότι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Mm-hmm. Και αυτό αφορά πολλούς και στον Δήμο Ηρακλείου, νομίζω ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια Κρήτη.
1: Βέβαια, σωστά το λες. Και στην περιφέρεια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει.
0: Είναι, το μισό περιφερειακό συμβούλιο είναι εντεταλμένο σύμβουλο. Όσοι δεν είναι αντιπεριφερειάρχε, είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Οπότε θα πρέπει να δούμε από αύριο πώς και τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Μπαίνουμε στην εποχή του νέου κώδικα αυτοδιοίκηση και σιγά σιγά όλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτόν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης και εμπορικό κέντρο. Η πλήρης λειτουργία της πάντως δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο, καθώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων, παλιοί και νέοι καταστηματάρχες θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και τον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους.
2: Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, οπότε και το έργο θα παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία στο Δήμο. Αμέσως μετά, οι επαγγελματίες που εξασφάλισαν καταστήματα μέσω της Δημοπρασίας, καθώς και οι παλαιοί καταστηματάρχες, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αγοράς δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του φθινοπόρου.
3: Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη διαδικασία δημοπράτησης κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς. Αφορούσε συγκεκριμένες χρήσεις καταστημάτων όπως ηχθειοπολία, ακροπολία και αυτό της παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού φύλου προϊόντων και προϊοτοπικών προϊόντων ζύμης. Μέσα από τη διαδικασία πλειοδοτήθηκαν οι περιπτώσεις των δύο κρεοπολίων και το πώλησης και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ζύμης. Άγωνη κηρύχθηκε η διαδικασία για τις περιπτώσεις των ηχθειοπολίων.
2: Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει την ένταξη επιπλέον δραστηριοτήτων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε χρήσεις οι οποίες σήμερα εκπροσωπούνται περιορισμένα ή απουσιάζουν από τη δημοτική αγορά με στόχο τον εμπλουτισμό του εμπορικού της χαρακτήρα.
3: Αυτό που θα ακολουθήσει ως διαδικασία είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα κενά καταστήματα χρήσεις οι οποίες θέλουμε και ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονισμού της δημοτικής αγοράς και κυρίως δεν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στη δημοτική αγορά ανάλογα με τις χρήσεις είτε από αυτές που πλειοδοτήθηκαν είτε αυτές που δείχνουν ενδιαφέρον οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς.
2: Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του διατηρηταίου μνημείου προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εσωτερικές θύρες των καταστημάτων και τα διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των χώρων, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των εξωτερικών θυρών στις 4 βασικές εισόδους του κτηρίου.
3: Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στη δημοτική αγορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι παραγγελίες και οι τοποθετήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοτική αγορά.
2: Την ίδια περίοδο αναμένεται και η παραλαβή των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην οροφή της δημοτικής αγοράς στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη σχετική μελέτη.
3: Πρωτύστερα όμως θα μπορούν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν πλειοδοτήσει ή οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα εντός της αγοράς και να διαμορφώνουν τα δικά τους, τους δικούς τους χώρους, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη των λειτουργίας του κτηρίου της δημοτικής αγοράς.
1: Ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ανέπτυξε την σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε η Περιφέρεια Κρήτης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αυτής είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική εκπαιδευτική χρονιά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα.

0: Υπό την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Ελένης Μαράκη Μπελαδάκη, αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία. Πρωτοβουλίες που αφορούσαν την καινοτομία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια στα σχολεία αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχεδιασμού.
1: Μία χρονιά με πολύ ικανοποίηση, θα έλεγα, κλείσαμε σε όλα τα επίπεδα του τομέα παιδείας. Γιατί ήταν ένα πρόγραμμα πλούσιο, απευθυνόμενο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Κυρίως ο στόχος μας ήταν τα παιδιά και γι' αυτό οι δράσεις αυτές εμπλούτησαν το πρόγραμμά μας. Είχαν να κάνουν με τις σχολές γονέων, για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, από τη συμμετοχή των γονιών, από τα θέματα που τέθηκαν, από τις νέες κατευθύνσεις που δώσαμε και τους άξονες που έθεσαν οι ίδιοι οι γονείς και θα θέλανε την επόμενη χρονιά να διαχειριστούν προβλήματα και θέματα των παιδιών τους στην αναπτυξιακή ηλικία που βρίσκονται.
0: Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της χρονιάς είχαν ο περιφερειακός διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στις σχολικές μονάδες, καθώς και πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Επίσης, περιλάμβανε το πρόγραμμά μας δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη, με τους κινδύνους στο διαδίκτυο, με τους εκπαιδευτικούς μας, τους συνταξιούχους που τιμήσαμε στα μέσα της χρονιάς, με τους σεισμογράφους που κατασκεύασαν μαθητές των σχολείων μας σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, με τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο σεισμών, βασικά σε σεισμούς, μια που ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, και πάλι με τη βοήθεια πανεπιστημιακών δασκάλων, με το ΕΛΚΕΘΕ και ένα πλούσιο πρόγραμμα που είχαμε για γονείς και παιδιά.
0: Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση της κοινωνίας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας.
1: Για όλα αυτά και πολλές άλλες έτσι δράσεις, οι οποίες ήταν στοχευμένες, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έκλεισε με απόλυτη ικανοποίηση και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την επόμενη μας χρονιά.
0: Με θετικό απολογισμό και σημαντική εμπειρία από τη φετινή χρονιά, η Περιφέρεια Κρήτης στρέφει ήδη το βλέμμα στη νέα εκπαιδευτική περίοδο.
1: Οι δράσεις των σχολών γονέων είχαν να κάνουν με μια κατεύθυνση που οι ίδιοι οι γονείς έδωσαν στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση του διαδικτύου και τους φόβους που προκαλούν στους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, οπότε οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν το στίγμα και σε κάθε κλείσιμο των επιμορφωτικών δράσεων αυτών, θα έλεγα, και των εργαστηρίων, οι ίδιοι γονείς θέτουν νέα ζητήματα τα οποία μελετούνται και ανάλογα με το προσωπικό που έχουμε στο Μητρό, δηλαδή δικούς επιστήμονες, σχεδιάζουμε τις επόμενες μας συναντήσεις.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί νέου γύρου απευθείας επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντιπροσωπεία τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στην Ντόχα προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι μετά τη συμφωνία για πάυση των επιθέσεων έπειτα από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σχεδίαζαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στην Ντόχα την Τρίτη. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριγκμπαντή, δήλωσε ότι οι πληροφορίες ορισμένων μέσων ενημέρωσης για τεχνικές συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ δεν επιβεβαιώνονται. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Τρίτη. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Ντόχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στον αέρα είναι το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕΟΦΗ για την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας του 2026. Το Τμήμα Επικοινωνίας του Συλλόγου δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας 2 ώρων, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο όλο το ταξίδι προς την κορυφή.
3: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Place to play, place to go play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
1: Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρων, ο Όφη δείχνει όλα όσα έγιναν στην προσπάθειά του να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Ξεχωρίζει η δυναμική ομιλία του Λαμπρόπουλου στα αποδυτήρια, ο απίστευτος κόσμος, αλλά και η πίστη στα μάτια όλων.
4: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. 1, 2, 5.

0: παίκτες του Όφη περιγράφουν πώς έζησαν τον τελικό, μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
1: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
2: No la había visto. Me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada.
3: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε.
4: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό. Και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνει το κύπελο και λες τα κατάφερα.
5: Απερίγραπτα. Είναι μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι.
0: Ο Όφη κερδίζει και μετά πανηγύρια. Στο γήπεδο, στο αεροδρόμιο, στον αέρα και έπειτα στο Ηράκλειο. Ξημερώματα Κυριακής, όπου η ομάδα αφήχθη.

0: τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... τη σημερινή μας επιτυχία.
1: Τι να σου πω, nothing but love and respect.
0: Ναι, τι άλλο να πούμε.
1: Τι να πούμε, κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.468,90 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 169,150 εκατομμύρια ευρώ, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
4: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
5: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tecomilos. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
7: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
8: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
7: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι

0: πλευράνες, Ultipor και Ενή 66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Συντά το πολύ έλαιο.
10: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
11: Σιγά να σου πω.
12: Άρα.
13: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
11: Γεια σας.
13: Γεια σας.
11: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
13: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
11: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
13: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
11: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
13: Είπατε κάτι?
11: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
13: Αφού έχουμε Nova More.
11: Σιγά το μυστικό του κράτους.
13: Κι εμείς θα το βάλουμε.
14: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μετά.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός.

0: σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην...
1: Και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία 5 Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, είμαι στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά

0: πολίτες το 2023 τα κάναμε μετοχλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική άτομη μηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
1: Ναι. Προφανώς περιμένουμε βέβαια. Προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
0: Εκεί θα
1: καταλήγατε.
0: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα τα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
1: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
0: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε, Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα θέματα, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και,
0: βεβαίως,
1: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαν της. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
1: Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασό καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως το ΟΝΟΠΕ και ΠΕΠΑ, μου το χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
0: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και τα κλείσιμα του στενού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα. Αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές.

αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, mm-hmm. είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, mm-hmm. με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με

0: μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουν τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Άπιστη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Mm-hmm. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε, εσφοκέρδειας, mm-hmm. η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Mm-hmm. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, mm-hmm. και είμαστε τρίτοι, δηλαδή, στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Mm-hmm. Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ, mm-hmm. και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Mm. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, mm-hmm. και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που της έλεγε για τις πολυεθνικές? Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει. Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια

0: τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Δεν ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα. Μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουν. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως το καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως το καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών.
1: Mm-hmm. Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια, είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η άποψη ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει στην ΑΠΠΗΤΗ είναι προφανώς μια καλή είδηση. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουν στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, παιδιά, άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 mm-hmm. για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη των 27 ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι προτελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, mm-hmm. ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Mm-hmm. Στην Ευρώπη των 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καθημάκη ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό. Η ανεργία πήγε στο 27-28%. Και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο.

0: ακόμα θέλει δρόμο. Ναι. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550.
1: Ναι.
0: Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, τις οποίες σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία.
1: Ναι.
0: Είδαμε στην
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω, να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη. Θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων, των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς τη θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Mm-hmm. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουμε.

0: είναι όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Πιστεύω θα το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη αναδίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί χαργεντίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό. Εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να αντιμετωπίσουμε το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κόλπους της κυβέρνησης όπως καταγγέλλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, πώς θα το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση, η οποία σας θυμίζω ότι έγραψε τον κύριο Αβγενάκη για το Χαστούκι, και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής, είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά
1: παρακαλώ.
0: Πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι λέει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό είναι ένα στίχημα, μια πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω τα θέματα ηθικής, την πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε για την οικονομία, όπως είπε ο κ.

0: μάγκες, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα, τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο, να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση, λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Σιλήνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε η ασυλία τους και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχεροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο, και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια αλγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
0: ότι νομίζω ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές. Ναι. Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριοι, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα δώσει, θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, τη τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις, αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση, ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν

0: ότι και με βάση τις τάσεις που δεν είναι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Mm-hmm. Και γιατί όχι, θυμίζω ότι το 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Mm-hmm. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, mm-hmm. δηλαδή να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης την άλλη μέρα στη χώρα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μια αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, mm-hmm. για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψτε με, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ. Μία είναι η κάλπη. Mm-hmm. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Ξαναλέω στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή.

0: όλους θα αποκαλύψω.
1: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anne Klein σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση σε επιστροφή σε επιβατών. Και γρταχή. 50% έκπτωση σε...
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχιμά και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως, και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή, γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσιο. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, ενώπιση και τον κυρίμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές ήδη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας κι εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή, σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Θα είμαι επιηγής και θα το βάλω κάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm. αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm. έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδήμου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm. τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, mm-hmm. αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία mm-hmm. που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο mm-hmm. πολύ φιλόξενο κανάλι.
0: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται, κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο υπ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό, με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέλθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές. Mm-hmm.

0: που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Ίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί.
1: Έτσι.
0: Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα. Έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το πεξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι mm-hmm. αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιους όρους αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Γερακάκη, mm-hmm. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή. Mm-hmm.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων, τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη, αυτή είναι που μας νοιάζει, η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
0: Λοιπόν. Πάμε ένα-ένα. Κυβερνώσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Νέα Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αν θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε mm-hmm. και τις εικόνες κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.

0: ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό, η κυβέρνηση, mm-hmm, είναι σοβαρή η κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι θα, και κατά την δική μου γνώμη, θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm, αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κευροαριστεράς, mm-hmm, εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm, και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm, και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm, γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm, παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm, όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm, και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm, το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο, όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά, μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο, στέλνω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών, για εσάς κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
0: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000, επόμενης δεκαετίας. Mm. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, mm-hmm, και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, mm-hmm, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
1: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία.

0: περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή το, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευα σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.

0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο
1: εστιατόριο. Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς
1: στιγμή. Θέλω να γίνω μάγειρας.

0: Εσύ ποιους θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρην άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργοί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κρυό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον? Σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάστη στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα μπήσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριση κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα, θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάιτ το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτού, όλοι οι τριάστεροι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κηφισιά, δούλευα με ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο... έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής, τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχή στα μαγειρική πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες

0: τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα.
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις κι άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
1: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
0: Παίρνει χώρο.
1: Ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει. Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη, δεν
0: είναι.
1: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
0: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
1: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
0: Και κρέας.
1: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά,

0: σεμινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες. Καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μουσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε αλήθεια.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μουσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μουσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε ξέρω, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, λέει, σας φτιάξω κάτι, είναι ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το έβγαλες αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.

0: Και σε δίπλα σερβίρουν και ψωμί που το κουτάς μες στο... μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
4: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
3: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
4: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
3: Η Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
11: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, Θεός,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν
0: ότι
1: στο, νομίζω σε βοηθάει κιόλας. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου που έχω πάει 4

0: 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω τρεις φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μια φορά να πάω στο ένα, μια φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι τρεις φορές το δικό μας, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που... Γιατί η μοιραία έναν πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και έναν πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
0: Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα, το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανό. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει, αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: γεμάτες. Μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Πίποξ που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό

0: εστιατόριο, άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Τι είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
1: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι
1: ναι.
0: σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό
1: φάει
0: στοιχείο
1: το πιάτο,
0: σε αυτό το
1: τραγανό.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
1: στην
0: κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια Βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν γιατί ξανααποκτήσαμε λεφτά.

0: και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, θα πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρεις, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει το πελάτη.
0: Και σαν ειδικό,
1: λέω. Οφείλεις να του πεις ποιος είναι ο τρόπος, ο πιο σωστός και ο πιο ενδεδειγμένος, ας το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, ας το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, πρέπει να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον, δηλαδή πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής, σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευε σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί,
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, στον αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
3: Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλίσης.
7: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
7: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Βαρύτατες ποινές κάθειρξης στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Αθώος ο βιολογικός πατέρας, δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου, είπε μεταξύ άλλων. Απολογισμός ακρίβεια και ο ΠΚΠ στο μενού της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, οι αναφορές του στην αντιπολίτευση. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο 60χρονος έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του στον Στήρωνα. Ομόφωνη η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο ειδικό χωροταξικό. Το πλαίσιο είναι ασφυκτικό, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Τι προβλέπει οι τοποθετήσεις των αιρετών. Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης. Πότε θα μπορούν οι καταστηματάρχες να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, πότε αναμένεται η πλήρη λειτουργία της. Πολυετής ποινές κάθειρξης επέβαλε, κυρίες και κύριοι, το Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την υπόθεση βάναυσης κακοποίησης του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025, συγκλονίζοντας όλη τη χώρα. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος μίλησε για δικαίωση της ψυχής του Άγγελου.
1: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως στη Δευτέρα το μεικτό όρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
2: Και μειωμένου καταλογισμού.
3: Ναι. Αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
2: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
3: Με μειωμένο καταλογισμό τι ευθύνη να έχει.
2: Όσο μπορούσε.
3: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
2: Γιατί δεν τη πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
4: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
3: Τι θα γίνει.
4: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
1: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
4: Τι γλυκό
2: παιδί.
4: Είναι πολύ στεναχωρημένος σήμερα για τη μαμά του.
1: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
4: Είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
4: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
1: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
5: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
6: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και επιπλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βία συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
0: Αυλαία λοιπόν σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα, είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε τα όσα

0: Έγιναν σήμερα με φόντο δηλαδή και την δικαστική εξέλιξη, την αυλαία αυτή. Ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, μαζί μας φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος βρέθηκε εννοείται από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Κλείνει δικαστικά στην πρώτη φάση. Προφανώς θα έχουμε προσφυγές σε δεύτερο βαθμό. Μια πολύ αυστηρή ποινή. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο το δικαστήριο και η εισαγγελέα φυσικά με τη χθεσινή δυσαγόρευση, αλλά και σήμερα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τη μητέρα του τρίχρονου και στον σύντροφό της. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα απολύτως ελαφρυντικό με ομόφωνη απόφαση του μεικτού Ορκωτού. Στις ποινές υιοθέτησαν ουσιαστικά την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας, ισόβια για τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και 23 και 24 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις, 6 τον αριθμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η βάναυση, κακοποίηση που είχε διαπιστωθεί από τα σημάδια που είχε ο μικρός άγγελος στο σώμα του. Μια υπόθεση που η εκδίκασή της, θυμίζω, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους δύο να αποχωρούν με σχημένο το κεφάλι και μάλιστα ο 44χρονος είχε και ένα, έκανε και μια φραστική επίθεση στον συνήγορό του. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε από
2: χθες... Στο συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή, επιτέθηκε ο καταδικαστής.
1: Ναι, βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε εχθές η εισαγγελέας, δηλαδή ότι ο μοναδικός που δεν είχε υπεράσπιση και λύπη ήταν ο Άγγελος, νομίζω ότι ουσιαστικά με όλη αυτή τη διαδικασία φάνηκε. Ένα πράγμα μόνο να σχολιάσω ακόμα και να κλείσω. Το επεσήμανε και η εισαγγελέας εχθές, το είχε επισημάνει και η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, ότι μόνο ένα μόνο άτομο από όσα κατέθεσαν κατά την κύρια ανάκριση, ουσιαστικά υποστήριξε την πρώτη του κατάθεση. Μόνο ένα.
0: Χάρη, πριν περάσω σε ένα Κώστα, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Είχαμε κάποια αντίδραση από την μητέρα, από την 27χρονη. Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, παρόλο που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, πολλή συζήτηση για την κατάστασή της, την νοητική και ούτω καθεξής. Είχαμε κάποια αντίδραση από αυτή τη γυναίκα?
1: Κοίτα να δεις, το δικαστήριο με το που ανακοινώθηκε η απόφαση, απέρριψε στην απόφασή του τον αυτοτελή ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό. Αμέσως. Οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συνηγόρους ως ελαφρυντικό. Το δικαστήριο δηλαδή είπε αμέσως ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν γίνεται δεκτός. Τώρα, η μητέρα όταν αποσύρθηκε το δικαστήριο για να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών, η δικηγόρος πλησίασε τη μητέρα και τότε της είπε τι έχει συμβεί και της εξήγησε τι σημαίνει η απόφαση, έβαλε τα κλάματα.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αργότερα όμως κάποια στιγμή βγήκε από την αίθουσα, συνοδεία φυσικά αστυνομικών, επιστρέφοντας στην αίθουσα ήταν χαμογελαστή. Όλα αυτά πλέον θα τα δούμε στην εκδίκαση στο εφετείο.
0: Προφανώς στο δεύτερο βαθμό. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Τις εξήγησαν μάλλον χάρη ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει το δικαιακό μας σύστημα, βέβαια, γιατί και όταν ο κόσμος ακούει ισόβια, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ισόβια. Έτσι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χρόνια τα οποία θα τα εκτίσει. Σύνοδο ότι υπάρχει και η δυνατότητα της έφεσης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, χάρη.
1: Προφανώς.
2: Τώρα.
1: Προφανώς.
2: Ναι, το
1: δεν
2: λέω
1: υπήρχε,
2: γιατί.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση αυτή τη στιγμή που απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά.
2: Το λέω γιατί η έφεση όμως θα υποβληθεί, θα γίνει έτσι,
1: η έφεση.
2: Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ σκληρές οι ποινές, στο άκουσμα κυρίως, γιατί νομίζω ασώτια και χάρη διμέτρησε περισσότερο η ατμόσφαιρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ξέρεις, και η δικαιοσύνη σκηνοβατεί τώρα μεταξύ δόλου πρόθεσης και έτσι να αποδείξει δηλαδή ότι υπήρχε πρόθεση σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι τόσο

0: Ότι στην αρχή της δικογραφίας ουσιαστικά μπήκε και αυτός.
1: Ουσιαστικά όλη η δίκη, αν θέλεις, περιορίστηκε σε αυτό το δίμηνο, δυόμισι μήνες που ζούσε η 27χρονη με το παιδί εδώ.
0: Το θέμα είναι πόσα δράματα πίσω από κλειστές πόρτες, σώτια, ζούνε παιδιά, κακοποιημένα άτομα και ειδικά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία που δεν μπορούν να αντιδράσουν, έτσι, που δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Και εκεί νομίζω ότι κρύβεται και το μεγαλύτερο ζήτημα για μια κοινωνία που πολλές φορές φέρεται και υποκριτικά, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα.
2: Σωστά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Αναφορές στην ακρίβεια, από τις τιμές στα ράφια έως την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τις αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και πολιτικά μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και την αντιπολίτευση, περιείχε η εισήγηση του Πρωθυπουργού σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο ΠΑΣΟΚ, το βάρος πέφτει στα θέματα της καθημερινότητας και του Ταμείου Ανάκαμψης, με έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο των αρμόδιων στελεχών, ενώ στο κόκκινο είναι τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και τον πρόεδρο του κόμματος να απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
3: Στο θέμα της ακρίβειας και των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος πως στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
4: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
3: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην συμφωνία που υπήρξε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ μετά την κατάργηση του πλαφών στο κέρδος σε συγκεκριμένα προϊόντα που είχε επιβληθεί. Ουσιαστικά το πλαφόν καταργείται από την 4η-1η Ιουλίου.
4: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
5: Είναι μέσα βασικά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωσης. Θα περιγράψουν ένα καλάθι προϊόντων, αλλά βασικών προϊόντων, προκειμένου να κατεβάσουν τις τιμές το επόμενο διάστημα,
4: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στη διάρκεια περιοδίας του στο ΕΓΑΛΕΟ εμφανίστηκε σίγουρος για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και επανέλαβε πως αυτές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
4: Αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές, οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα.
3: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επέκριναν την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, μιλώντας για τηλεοπτικά πυροτεχνήματα και ζήτησαν άμεσα εκλογές.
6: Αυτό που βάζουμε εμείς είναι η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια, κάθε 2-3 μήνες, πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα της ακρίβειας και μετά από 3 μήνες έρχεται να πάρει νέα μέτρα, αποδεχόμενοι ότι τα προηγούμενα τελικά δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
7: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο η αγορά μπορεί να μειώσει τις τιμές. Mm-hmm. Αν μπορεί από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνει από τώρα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ακρίβεια κάνει διακοπές.
8: Ακούω ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, φαντάζομαι θα είχαμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχαν απόπληθο ρυθμό. Δεν υπάρχει ούτε μία. Άρα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Προφανώς η ελληνική αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Πολεμάς αυτά τις συγκεκριμένες παθογένειες με πρωτόγνωρο σε αριθμό ελέγχους και πρωτόγνωρα πρόστιμα.
9: Το γρηγορότερο που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πιο σωτήριο, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό τον τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στρογγυλοκαθίσει σε μία θέση που δεν του ανήκει πια. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει αυτή η θέση και θα όφιλε να έχει παραιτηθεί.
3: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι άνω κάτω, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα.

0: του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
1: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
2: να οδηγήσετε
1: και
2: μπορούμε. Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη, δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δήλωσα ποτέ απόν.
3: Με εσάς αρχηγό.
1: Νομίζω ναι.
4: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της επικαιρότητας.
5: Νομίζω ναι.
4: Πάλι χαμογελαστός.
5: Νομίζω ναι, είπε. Μου έβαλε στην τελευταία τάκα του κύριου Πολάκη. Νομίζω ναι, είπε. Δηλαδή, έχουμε ωραίες περιπτώσεις και μια καλή ατμόσφαιρα
4: μια ωραία
5: στο
4: ατμόσφαιρα,
5: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα,
5: όπου
4: ναι.
5: Του ζητάει να παραιτηθεί, δεν καταλάβαμε από πού βέβαια, γιατί ο κύριος Φάμελος έτσι κι αλλιώς το έχει διαλύσει. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια σε τέτοια τροχιά εκλογική, δηλαδή και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και άλλο, να το ξέρουμε. Χθες ανακοίνωσαν ότι θα παγώσουν οι τιμές στην πραγματικότητα για τον Ιούλιο, γιατί όπως μου έλεγε ο κ. Κανακαράκη σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι ένας νεκρός μήνας.
4: Σας άκουγα, η αλήθεια είναι. Ναι.
5: Έχουν κλειστά δηλαδή, και από τον Σεπτέμβριο θα πέσουν. Βέβαια, το πώς θα πέσουν δεν μας το έχουν πει ακόμη και σε ποια προϊόντα, κάποια λίγο βασικά είδη πήρε.
4: Πάντως επιμένει πολλές στις αναφορές του Πρωθυπουργός στο κόστος ζωής αυτές τις ημέρες.
5: Γιατί κακά τα ψέματα, σώτια, είναι η οικονομία.
4: Έτσι,
5: με την οικονομία θα κρυθεί η κυβέρνηση, ούτε από αυτά που λέει, κατά τη γνώμη μου, ματιχώς ο κύριος Σαμαράς, που εμπλέκει δηλαδή τα εθνικά θέματα, εννοώ, στις εκλογές, ούτε από κάτι άλλο που, τέλος πάντων, έχει αποδειχθεί και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από άλλα μεγέθη που έχουμε, μετρήσιμα, ότι δεν αγγίζουν τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθανθεί ότι είναι λίγο καλύτερα ή κυρίως ενσωματώσει το κοντινό του μέλλον, δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα θα περνάει καλύτερα, θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά το βασικό είναι το στεγαστικό, η κρίση, που εδώ τρώει ένα βασικό μισθό. Είναι το ζήτημα της ενέργειας, που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να λύνεται. Και φυσικά οι υπόλοιπες ανατιμήσεις, η οποία όμως είναι απόρρια κυρίως του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται ότι θα λύσει τα προβλήματα βάζοντας φόρο στις τράπεζες. Του βάλανε πάγωγη εκεί.
4: Ναι, ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργικό έστειλε τα μηνύματα στους υπουργούς του, τύπου μη χαλαρώνετε πάρα πολύ, συνεχίζουμε το έργο, εντάξει. Αλλά ένα σχόλιο δεικτικό επέλεξε να κάνει και ήταν προς τον κύριο Τσίπρα, προς αυτούς που πριν από 11 χρόνια είπε έκλεισαν τις τράπεζες.
5: Ναι. Και φυσικά, γιατί τον κύριο Τσίπρα θέλει αντίπαλο, το ξέρουμε γιατί. Και άλλοι επιτίθενται στον κύριο Τσίπρα. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι καθόλου μα καθόλου δεν είναι ο πιο ηθικός πρωθυπουργός, ο άμεμπτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το είχε πει πριν μερικές μέρες, το θυμήθηκαν τώρα, γιατί βρήκαν και κάποια στοιχεία να του λένε.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 5 προσαγωγές έχει προχωρήσει η κρυσική αστυνομία σε αυτή την ώρα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχειρήση σωστικών συνεργείων, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διαπιστώθηκε πάντως στην πορεία ότι όλοι οι ενοικοί είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας εξηγήσεις, Χάρη, και πώς φτάσαμε έως εδώ. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε εντωμεταξύ στους δέκτες μας.
6: Μέρα μεσημέρι, κατέρευση. Μέρα μεσημέρι, όπως το λες. Μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στα Πετράλωνα. Τους πάντες να τρέχουν πανικόβλητοι. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση, είναι η αλήθεια, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ αμέσως με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Προφανώς δεν διέκυε και φυσικό αέριο, γιατί η πολυκατοικία είχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα αυτά που χρειάστηκαν έγιναν. Αναζητήθηκαν 4 άτομα, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Οι 3 εκ των οποίων είχαν φύγει το πρωί. Η τέταρτη έλειπε εκτός Αθηνών. Διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα. Πάντως οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι και πριν από λίγο ουσιαστικά από την πυροσβεστική υπηρεσία με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Και πρέπει να σου πω ότι μάλλον οι εργάτες σε διπλανό οικόπεδο γινόντουσαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Mm-hmm. Σήμερα, μάλιστα, επρόκειτο να πέσουν μπετά για τα θεμέλια. Οι εργάτες φαίνεται ότι είδαν το πρωί ότι

0: κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να ενημερώνουν, λένε οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες, ενίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια, γιατί σήμερα θα υπήρχε πολύ θόρυβος και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε, θύμισε τις εικόνες που βλέπαμε πρόσφατα από τον σεισμό, θύμισε, ξύπνησε μνήμες του 1999 το σεισμό στην Αθήνα.
1: Και νομίζω ότι η αστυνομία, χάρη, αναζητά ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, και τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό ενώ.
0: Ναι, στην... γιατί όπως είπες έγιναν 5 συλλήψεις. Έγινε η σύλληψη των ιδιοκτητών του οικοπαίδου και των μηχανικών που έκαναν τα σχέδια για την οικοδομή. Αναζητά τον εργολάβο, αναζητά τον εργοταξιάρχη, προκειμένου να δώσουν και αυτοί εξηγήσεις. Πάντως, μηχανική από το Μετσόβιο, βλέποντας, κάνοντας έτσι μια αναζήτηση σε όλα τα μέσα του τι έχει γραφτεί, έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τις εξγραφές που έγιναν για τη θεμελίωση του νέου κτηρίου που θα κατασκευαζόταν δίπλα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ίσως με κάποια χώματα που έφυγαν κατά τις εξγραφές να υπήρξε πρόβλημα στα θεμέλια και να αποσταθεροποιήθηκαν τα θεμέλια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
1: Εντάξει, είναι ευχής έργων πάντως ότι δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι πολύ χειρότερο, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ομόφωνο όχι, είπε κύριε σε κύριε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες μόνο ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου, που θα είναι στις 10 Ιουλίου. Ο Σταύρος Ανωνουτάκης μάλιστα μίλησε για σφιχτικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο για θετική γνωμοδότηση, ενώ αρνητική ήταν και όλοι οι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν στη συνεδρίαση.
2: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το Σώμα να αποφασίζει ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του σχεδίου.
3: Η πολιτική πρόταση της Περιφέρειας, που κατατέθηκε μετά από υπόδειξη του Περιφερειάρχη, αφορά στην πολιτική μας θέση όχι άπεσε νατούρα, η οποία είναι επιβεβαίωση της άποψης που έχει η Περιφέρεια τώρα και 10 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται. Όχι λοιπόν άπεσε νατούρα, είτε ολικά είτε φωτοβολταϊκά. Όχι σε μεγάλα υψόμετρα. Ευτυχώς το Υπουργείο το αποδέχτηκε 1200 μέτρα για να μην εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές, γιατί θα χρειαστούν και πολύ μεγάλα συνοδά έργα. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδά έργα της περιφέρειας, της συνοδά έργα για την εγκατάσταση ΑΠΕ, η περιφέρεια είναι κάθετα αντίθετη, όχι σε μεγάλα συνοδά έργα.
4: Και μας προβληματίζει για ποιο λόγο καθυστερεί και η θεσμοθέτησή τους. Δηλαδή, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λιγάκι. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 5299, τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπονται περιοχές επιτάχυνσης, οι οποίες δεν μας λένε ποιες είναι. Στις οποίες ουσιαστικά δεν ακολουθείται η περιβαλλοντική διαδικασία, η αδειοδότηση δεν ακολουθείται στην συγκεκριμένη οδό. Άρα, αν στις περιοχές επιτάχυνσης είναι αυτές που ενδιαφέρουν εδώ, τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Κρήτη, ενδεχόμενα θα περάσουν από εμάς χωρίς να δούμε ακριβώς. Δεν συμβαίνει. Ούτε λόγο δεν θα έχουμε δηλαδή για να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Μάλιστα, δήμαρχοι από όλο το νησί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στο νέο χωροταξικό, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και προχωρά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων.
5: Συζητάμε για χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα να εγκατασταθούν ΑΠΕ την ίδια στιγμή που δεν έχει δοθεί δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους, σε νομικά πρόσωπα των δήμων, σε εταιρείες των δήμων να εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ποσά και αυτά να επιστρέψουν ως ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως υπάρχουν δήμοι, όπως πάλι ο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχουν υπερσυγκεντρώσει δραστηριότητες ενεργειακές, μιλάμε για τα λινοπεράματα, για την μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Ήδη υπάρχουν ΑΠΕ στην περιοχή μας που κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σχεδιασμό και να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.
6: Τέσσερις δήμοι του νομού Λαστείου με πρωτοβουλία

0: του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, συνήλθαν και αποφάσισαν ένα βροντερό όχι για την τοποθέτηση ΑΠΕ σε όλο το Λασίθι. Ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου, θέλω να σας αναφέρω ότι χθες πήραμε απόφαση να και εμείς να εκφράσουμε την άρνησή μας αυτό.
1: Δεν ξέρω, Κώστα Μπογδανίδη, αν ήταν αρκετά βροντερό. Ήταν σίγουρα ομόφωνο αυτό το όχι. Ήταν σίγουρα ομόφωνα, πώς θα το πω, αρνητική όλη η αιρετή, οι αρκετοί αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν σήμερα στη συνεδρία του Περιφερειακού, παρά το γεγονός ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η εισήγηση, η υπηρεσιακή της διεύθυνσης ήταν θετική. Καλά το,
2: αυτό
1: το ξέρω.
2: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί κοίταζα και εγώ τα νούμερα τώρα. Η αρχική αίσθηση που είχαμε, επειδή ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι εντάξει, έχει προβλήματα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο πλαίσιο και όλα αυτά που συζητούσαμε, τη διαβούλευση. Βέβαια, θυμίζω ότι αυτές οι εκφράσεις γνωμών είναι στον ντούκου λίγο, διότι το Υπουργείο θα κάνει αυτό που θέλει στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το κλίμα άλλαξε με τις τοποθετήσεις και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος και οι αρμόδιοι, αν θες, είτε σύμβουλοι, είτε αντιπεριφερειάρχες, είτε της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης βεβαίως που μίλησαν, συν οι αποφάσεις των Δήμων, νομίζω ότι έριξαν το βάρος προς τα εκεί. Κοίταζα το νούμερο και έχει σημασία, διότι έχουμε 120 φωτοβολταϊκά, καταρχήν 210 ΜΒ από αιωλικά που λειτουργούν τώρα στην Κρήτη. 120 φωτοβολταϊκά για τα οποία έχουν κατατεθεί οι άδειες για 1808 ΜΒ. Προς αξιολόγηση είναι άλλα 1700 ΜΒ και η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης, έτσι υπολογίζει τουλάχιστον το Υπουργείο, είναι 2.500 ΜΒ. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι και το πρόγραμμα Ήλιος, πώς το λέγανε, από το Μακαρίτη, το Σόιμπλε, που θέλανε να μας το επιβάλλουν για να παίρνουν την ενέργεια. Μοιράσανε δυστυχώς τότε σε συγκεκριμένες εταιρείες, αν θέλεις όλο το σχεδιασμό που κάνανε, με στόχο να βάλουν οι εταιρείες χρήματα για τα καλώδια. Ναι. Και ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, να το πάρουν πίσω εννοώ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι οι περιοχές Natura, οι προστατευόμενες περιοχές. Όπου εκεί ακουμπούν πάρα πολλά τέτοια πάρκα.
1: Έτσι. Και για τις οποίες το ειδικό χωροταξικό προβλέπει υποπροϋποθέσεις στην ανάπτυξη αιωλικών. Έτσι, κάτι που αρνείται η περιφέρεια Κρήτης, ενώ και μέσα από αυτή την νομοθέτηση. Πάμε και σε ένα σχόλιο πιο πολιτικό τώρα, όσον αφορά στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς, γιατί περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, αλλαγές από τον Σταύρο Αρναουτάκη. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Κοίταξε, καταρχήν αύριο είναι οι διμερεσίες, τώρα έτσι όπως λέμε στους Δήμους. Ναι. Τον όρο τον προσπαθώ να τον σκεφτώ, τον σωστό όρο για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά είναι η ανανέωση ή μη της θητείας του Προεδρείου. Στην πραγματικότητα είναι εκλογή νέου Προεδρείου. Ο κ. Ζάχαρης, ο οποίος ήταν στην πρώτη θητεία αυτά τα 2,5 χρόνια, ο γιατρός ο Ευάγγελος Ζάχαρης, που νομίζω ότι άφησε πολύ θετικό αποτύπωμα, ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ότι η απόφασή του είναι λυμένη. Πριν από μερικές μέρες ακουγόταν ότι αμφιταλαβεντευόταν, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα τον άφηνε και ο κύριος Αρναουτάκης. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει και από τις προηγούμενες θητείες ότι όποιος θέλει να πολιτευθεί, βεβαίως είναι ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να κατέχει μια θέση εκτελεστικής εξουσίας ή Προεδρείου. Το έκανε και με τον κύριο Μπαριτάκη, θυμίζω, την προηγούμενη φορά. Το έχει κάνει με αντιπεριφερειάρχες. Οπότε πάμε τώρα για νέα εκλογή, εκλογή νέου προσώπου, κατά το σωστότερο νομίζω. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και τι λένε οι πληροφορίες σου?
2: Τι λένε οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι και πριν λίγες ώρες, δηλαδή 2-3 ώρες που ήταν ο Περιφερειάρχης του Συμβούλιο, δεν είχε καταλήξει ο ίδιος. Έχει κάποια πρόσωπα υπόψη του. Δεν είναι, ξέρεις, εκτελεστική θέση του Προέδρου, αλλά είναι μια θέση η οποία είναι σημαντική. Καταρχήν είναι νούμερο 2 τη τάξη στο πρωτόκολλο, αλλά είναι μια θέση που προϋποθέτει καλή χημεία και καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Και βεβαίως να είναι και ένας άνθρωπος κοινά αποδεκτός από το σώμα, γιατί προεδρεύει, γιατί πρέπει να είναι ήπιος, χαμηλών τόνων. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν οι δύο παλιότεροι καταρχήν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από πλευράς θητιών τουλάχιστον, ο κύριος Αλεξάκης και ο κύριος Πιτσούλης. Νομίζω δύσκολα θα αποδεχόταν να επιστρέψει ο κύριος Πιτσούλης. Και ο κ. Αλεξάκης έχει κάνει και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου παλιότερα. Βέβαια, αν το πει ο Περιφερειάρχης, θα πάνε. Έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει λόγο σε αυτή τη φάση να τους πιέσει. Όμως, το κρατάμε. Υπάρχουν κάποια ονόματα

0: που ακουγόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Ταχανιά, αξιόλογη περιφερειακή σύμβουλη, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί τώρα με την, αν θέλεις, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, γιατί κάποιες, μπορεί να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης ο πρόεδρος, αλλά κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες πρέπει να είναι παρόν, να διευθετεί τα θέματα, να μιλάει με τα όργανα και τέτοια. Υπάρχουν επίσης άλλοι υποψήφοι που θα έκαναν πραγματικά, δηλαδή, ας πούμε, έχω υπόψη μου τον δικηγόρο, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, αλλά ακούγεται επίσης ότι θα απολυτευτεί.
1: Ότι θα απολυτευτεί στις εκλογές.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Πρέπει να κάνει μία επιλογή, να είναι και κοινά αποδεκτός και έτσι. Βέβαια, αυτόν που θα προτείνει ο κ. Αρναουτάκης νομίζω θα γίνει και αποδεκτός. Λίγες ώρες και θα μάθουμε, γιατί η συνεδρία είναι αύριο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, στο Αρκαλοχώριο, όταν ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του 60χρονου. Ο ίδιος είχε πάει εκεί νωρίς το πρωί για αγροτικές εργασίες.
2: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
2: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
3: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
2: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
3: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμπάρει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
1: Χωρίς δομή φιλοξενίας, με δυνατότητα διανυκτέρευσης, μένει πλέον το Ηράκλειο, καθώς το κέντρο αστέγων άλλαξε χρήση και πλέον φιλοξενεί το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο του εισόδου Ανδρόγιο. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά τώρα ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής.
2: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγεω, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
4: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία, η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
2: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
4: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία,

0: το οποίο τρέχει από το 2015.
1: Ναι, ναι.
0: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11 και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
2: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
0: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
1: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb, και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αφορά στο κέντρο αστέγων, που ουσιαστικά δεν δίνει και τη δυνατότητα διανυκτέρευση. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και πολύ καιρό. Έτσι είναι αυτό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία εξέλιξη θετική, εννοώ προφανώς. Κώστα, καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα. Μισό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πρώτα απ' όλα. Με την κυρία Αρχοντάκη κάναμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, στο Sky Crete, με αφορμή το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Ναι. Γιατί σήμερα ο Δήμος του Ηρακλείου έβγαλε μια ανακοίνωση και ψάχνει 9 σπίτια. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, από την κυβέρνηση και δίνει διαμερίσματα και εργασία στους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα έτρεχε σχετικά καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία διετία έχει πέσει και αυτό θύμα του στεγαστικού προβλήματος στο Ηράκλειο. Δεν βρίσκονται σπίτια δηλαδή για να μισθωθούν. Έπρεπε αυτή την περίοδο, σε αυτό τον κύκλο του προγράμματος, να στεγαστούν 20 ωφελούμενες οικογένειες. Έχουν βρεθεί 11 σπίτια. Ο Δήμος Ηρακλείου ψάχνει άλλα 9. Με αφορμή αυτό όμως και τις δυσκολίες του συγκεκριμένου προγράμματος, ρωτήσαμε τι γίνεται με το κέντρο αστέγων. Εδώ επιτρέψτε να σου πω ότι δεν το ξέραμε ακριβώς. Ξέραμε ότι το κέντρο αστέγων έχει μετασχηματιστεί σε κέντρο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο όμως μέχρι πρότινος μπορούσε να διανυκτερεύσει κάποιος σε καταστάσεις, ας πούμε, ακραίων καιρικών συνθήκων.
3: Αυτό εννοώ. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες προφανώς ήταν ανοιχτό.
4: Τώρα δεν είναι ούτε σε ακραίες
3: καιρικές. Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
4: Ναι, διότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο κτίριο Συνοδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν η κοινωνική πρόνοια, με αποτέλεσμα να μετακομίσει εκεί, στο κέντρο αστέγων, στην οδό Ικάρου. Μπορούν κάποιοι να πάνε για να κάνουν, ας πούμε, μπάνιο ή για κάποιες ώρες το μεσημέρι, αλλά δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έστω και οι λίγοι που πήγαιναν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν πια να πάνε. Το Ηράκλειο, δηλαδή, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, δεν έχει δομή με διανυκτέρευση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ ομολογώ από το ρεπορτάζ το κατάλαβα τις τελευταίες μέρες. Δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυρία Αρχοντάκη πάντως μας είπε ότι επειδή πλέον έχουν βγει χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοιου είδους δομές και επειδή αυτές οι δομές πια η κατεύθυνση είναι να είναι ολοκληρωμένες, να έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, να έχουν μέσα ψυχολόγους, να παρέχουν δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τους ωφελούμενους, ο Δήμος ψάχνει να βρει το χώρο για να υποβάλει την πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης, που μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Αλλά επειδή δεν έχει βρεθεί καν ο χώρος ακόμη, καταλαβαίνεις ότι απέχουμε πάρα πολύ από τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Νομίζω λοιπόν ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει τον τρόπο να υπάρξει δομή με διανυκτέρευση στο Ηράκλειο, έστω για τους λίγους που το χρειάζονται μέσα στον χρόνο. Έτσι δεν είναι πολλοί, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, πολλοί από τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο έχουν έτσι ένα τρόπο σκέψης ιδιαίτερο και δεν θέλουν.
3: Επιμένουν να επιλέγουν να ζουν στο δρόμο. Δεν είναι εύκολο, προφανώς.
4: Ναι, έχει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Αυτά τα κέντρα έχουν κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Πολλοί επιμένουν, προτιμούν να μένουν έξω, όσο και αυτό ακούγεται παράδοξο. Αλλά επειδή κάποιοι άλλοι δεν το προτιμούν, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση σχετικά γρήγορα πριν κατασκευαστεί, όταν κατασκευαστεί νέο κέντρο αστέκου.
3: Σε κάθε περίπτωση, οφείλει ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος χώρας να έχει μια τέτοια δομή. Για όσους την επιλέγουν, έστω και αν αυτή είναι λίγη, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του είναι δύο έργα οδικής ασφάλειας που εκτελεί η Περιφέρεια Κρήτη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νικό Σκουλά, ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχαν σημειωθεί μεταξύ άλλων κατολιστήσεις. Ενώ θέμα ημερών είναι και η αποκατάσταση της γέφυρας του Αγιάννη Χωστού στον ΒΟΑΚ.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλιτόστρωση στο σημείο των κατολιστήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
5: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολιστήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
5: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιλήφθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
3: Θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στον Κώστα Κεφαλογιάννη και στο δημοτικό ρεπορτάζ γιατί έχουμε μια συνεδρίαση ειδική μεθαύριο 5η αν δεν κάνω λάθος, 2 Ιουλίου με το καλό. Ως μοναδικό θέμα προφανώς είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Κώστα. Οπότε σε έχω και πάλι εδώ για να μας μεταφέρεις ένα κλίμα. Τις διμερεσίες, σωστά.
4: Ναι. Λοιπόν, έφτασε αυτή η ώρα για τις διμερεσίες. Έπρεπε να ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, γιατί βάζει ορισμένους νέους κανόνες στη διαδικασία, οι οποίοι κανόνες προκειμένου έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Αν το έχω καταλάβει καλά και νομίζω ότι το έχω καταλάβει καλά, η ψηφοφορία για τον πρόεδρο είναι ονομαστική, είναι φανερή, ενώ ήταν με πρόβλημα κρυφή. Και η ψηφοφορία για τη Δημοτική Επιτροπή θα είναι κρυφή. Το λέω αυτό γιατί από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι αν η ψηφοφορία ήταν μυστική, προφανώς ο Δήμαρχος θα προτείνει ξανά τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Δεν αποκλείεται να είχαμε κάποιες διαδρομές. ενώ και από την Δημοτική Αρχή. Ναι. Εάν η ψηφοφορία ήταν μυστική, με δεδομένο ότι η ψηφοφορία είναι φανερή, νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Θα ψηφιστεί συνολικά από την Δημοτική Αρχή. Νομίζω θα ψηφιστεί και από την αντιπολίτευση, την παράταξη του κ. Καραμαλάκη, τη μείζωνα την αντιπολίτευση. Δεν θα ψηφιστεί από, εκτός απρόπτου από την παράταξη της κ. Καναβάκη που θα ψηφίσει λευκό, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των 2-2,5 χρόνων έχουν εκφραστεί παράπονα για τον τρόπο που διευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο κ. Ρακιωτάκης. Δεν θα καταψηφίσουν, θα ψηφίσουν λευκό. Νομίζω ότι θα κάνει και η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία το κάνει έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά. Mm-hmm. Στην Δημοτική Επιτροπή, που είναι πρόεδρος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, mm-hmm. αναμένουμε τουλάχιστον μία αλλαγή, ηχηρή, αλλά αναμενόμενη. Mm-hmm. Ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, που είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, πάλι εκτός πολύ μεγάλο απρόπτου, δεν θα είναι μέλος στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θα την κατασταθεί από τον νυν αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί μεγάλες αλλαγές. Απλώς πρέπει να σου πω σε ό,τι, γιατί αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, mm-hmm. ότι επειδή ο κώδικας ψηφίστηκε και κάποια πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικά από αύριο, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας είναι ότι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Mm-hmm. Και αυτό αφορά πολλούς και στον Δήμο Ηρακλείου, νομίζω ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.
3: Βέβαια, σωστά το λες, και στην περιφέρεια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει.
4: Είναι, το μισό περιφερειακό συμβούλιο είναι εντεταλμένο σύμβουλο. Όσοι δεν είναι αντιπεριφερειάρχες, είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Οπότε θα πρέπει να το δούμε από αύριο πώς και τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Μπαίνουμε στην εποχή του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης και σιγά σιγά όλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτόν.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης και εμπορικό κέντρο. Η πλήρης λειτουργία της πάντως δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο, καθώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων, παλιοί και νέοι καταστηματάρχες θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και τον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους.
2: Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, οπότε και το έργο θα παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία στο Δήμο. Αμέσως μετά, οι επαγγελματίες που εξασφάλισαν καταστήματα μέσω της Δημοπρασίας, καθώς και οι παλαιοί καταστηματάρχες, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αγοράς δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του φθινοπόρου.
6: Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη διαδικασία δημοπράτησης καινών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς. Αφορούσε συγκεκριμένες χρήσεις καταστημάτων όπως ηχθειοπολία, ακροπολία και αυτό της παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού φύλου προϊόντων και τοπικών προϊόντων ζύμης. Μέσα από τη διαδικασία πλειοδοτήθηκαν οι περιπτώσεις των δύο κρεοπολίων και το πώλησης και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ζύμης. Άγωνη κηρύχθηκε η διαδικασία για τις περιπτώσεις των ηχθειοπολίων.
2: Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει την ένταξη επιπλέον δραστηριοτήτων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε χρήσεις οι οποίες σήμερα εκπροσωπούνται περιορισμένα ή απουσιάζουν από τη δημοτική αγορά με στόχο τον εμπλουτισμό του εμπορικού της χαρακτήρα.
6: Αυτό που θα ακολουθήσει ως διαδικασία είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα κενά καταστήματα χρήσεις οι οποίες θέλουμε και ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονισμού της δημοτικής αγοράς και κυρίως δεν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στη δημοτική αγορά ανάλογα με τις χρήσεις είτε από αυτές που πλειοδοτήθηκαν είτε αυτές που δείχνουν ενδιαφέρον οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς.
2: Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του διατηρηταίου μνημείου προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εσωτερικές θύρες των καταστημάτων και τα διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των χώρων, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των εξωτερικών θυρών στις 4 βασικές εισόδους του κτηρίου.
6: Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στη δημοτική αγορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι παραγγελίες και οι τοποθετήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοτική αγορά.
2: Την ίδια περίοδο αναμένεται και η παραλαβή των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην οροφή της δημοτικής αγοράς στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη σχετική μελέτη.
6: Πρωτύστερα όμως, το που

0: θα μπορούν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν πλειοδοτήσει ή οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα εντός της αγοράς και να διαμορφώνουν τα δικά τους, τους δικούς τους χώρους, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη των λειτουργίας του κτηρίου της δημοτικής αγοράς.
1: Ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ανέπτυξε την σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε η Περιφέρεια Κρήτης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αυτής είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική εκπαιδευτική χρονιά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα. Υπό την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Ελένης Μαράκη Μπελαδάκη, αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία. Πρωτοβουλίες που αφορούσαν την καινοτομία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια στα σχολεία αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχεδιασμού.
3: Μία χρονιά με πολύ ικανοποίηση θα έλεγα, κλείσαμε σε όλα τα επίπεδα του τομέα παιδείας, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα πλούσιο, απευθυνόμενο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Κυρίως ο στόχος μας ήταν τα παιδιά και γι' αυτό οι δράσεις αυτές εμπλούτησαν το πρόγραμμά μας. Είχαν να κάνουν με τις σχολές γονέων για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, από τη συμμετοχή των γονιών, από τα θέματα που τέθηκαν, από τις νέες κατευθύνσεις που δώσαμε και τους άξονες που έθεσαν οι ίδιοι οι γονείς και θα θέλανε την επόμενη χρονιά να διαχειριστούν προβλήματα και θέματα των παιδιών τους στην αναπτυξιακή ηλικία που βρίσκονται.
2: Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της χρονιάς είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στις σχολικές μονάδες, καθώς και πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Επίσης, περιλάμβανε το πρόγραμμά μας δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη, με τους κινδύνους στο διαδίκτυο, με τους εκπαιδευτικούς μας, τους συνταξιούχους που τιμήσαμε στα μέσα της χρονιάς, με τους σεισμογράφους που κατασκεύασαν μαθητές των σχολείων μας σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, με τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο σεισμών, βασικά σε σεισμούς, μια που ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, και πάλι με τη βοήθεια πανεπιστημιακών δασκάλων, με το ΕΛΚΕΘΕ και ένα πλούσιο πρόγραμμα που είχαμε για γονείς και παιδιά.
2: Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση της κοινωνίας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας.
3: Για όλα αυτά και πολλές άλλες έτσι δράσεις, οι οποίες ήταν στοχευμένες, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έκλεισε με απόλυτη ικανοποίηση και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την επόμενη μας χρονιά.
2: Με θετικό απολογισμό και σημαντική εμπειρία από τη φετινή χρονιά, η Περιφέρεια Κρήτης στρέφει ήδη το βλέμμα στη νέα εκπαιδευτική περίοδο.
3: Οι δράσεις των σχολών γονέων είχαν να κάνουν με μια κατεύθυνση που οι ίδιοι οι γονείς έδωσαν στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση του διαδικτύου και τους φόβους που προκαλούν στους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, οπότε οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν το στίγμα και σε κάθε κλείσιμο των επιμορφωτικών δράσεων αυτών, θα έλεγα, και των εργαστηρίων, οι ίδιοι γονείς θέτουν νέα ζητήματα τα οποία μελετούνται και ανάλογα με το προσωπικό που έχουμε στο Μητρό, δηλαδή τους ειδικούς επιστήμονες, σχεδιάζουμε τις επόμενες μας συναντήσεις.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
6: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
5: Είσαι ξύπνιος.

Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
7: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Τελεκόμ. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί νέου γύρου απευθείας επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Τόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντιπροσωπεία τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στην Τόχα προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι μετά τη συμφωνία για πάυση των επιθέσεων έπειτα από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σχεδίαζαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στην Τόχα την Τρίτη. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαρικμπαντή, δήλωσε ότι οι πληροφορίες ορισμένων μέσων ενημέρωσης για τεχνικές συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ δεν επιβεβαιώνονται. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Τόχα την Τρίτη. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Τόχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στον αέρα είναι το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕΟΦΗ για την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας του 2026. Το Τμήμα Επικοινωνίας του Συλλόγου δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας 2 ώρων, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο όλο το ταξίδι προς την κορυφή.
3: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Players who play, players who don't play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
1: Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρων, ο Όφη δείχνει όλα όσα έγιναν στην προσπάθειά του να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Ξεχωρίζει η δυναμική ομιλία του Λαμπρόπουλου στα αποδυτήρια, ο απίστευτος κόσμος, αλλά και η πίστη στα μάτια όλων.
4: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together.

0: παίκτες του Όφη περιγράφουν πώς έζησαν τον τελικό, μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
1: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
2: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada.
3: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε.
4: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασε από μπροστά μου όλο αυτό. Και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
5: Απερίγραπτα, είναι μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι.
0: Ο Όφη κερδίζει και μετά πανηγύρια. Στο γήπεδο, στο αεροδρόμιο, στον αέρα και έπειτα στο Ηράκλειο. Ξημερώματα Κυριακής, όπου η ομάδα αφήχθη.

0: πάμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό, τη σημερινή μας επιτυχία.
1: Τι να σου πω, nothing but love and respect.
0: Ναι, τι άλλο να πούμε.
1: Τι να πούμε, κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.468,90 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 169,150 εκατομμύρια ευρώ. 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως, τη Δευτέρα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένο καταλογισμό.
2: Αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο καταλογισμό τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της

0: εισαγγελέως επί των ποινών επέβαλε την ισόβια κάθερξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθερξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθερξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
1: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
1: Είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
1: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
3: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
4: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
5: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το γεωργικό όχημα ανετράπει, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
6: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
5: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
6: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
5: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
6: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
7: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι. Και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
7: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
7: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
7: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
5: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
8: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
5: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
8: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
2: Ναι, ναι.
8: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
5: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
8: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
2: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι, σωστά.
8: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα, δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
5: Η αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
8: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb, και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
5: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, Νίκο Σκουλά, στο

0: Δικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
1: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
1: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του Φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
3: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
4: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
5: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του Φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το Φαραγγιού θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
6: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράκι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
7: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚΑ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚΑ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
8: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού, η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολυσκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
6: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
9: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρέωση, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
0: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
9: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουμε άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0: Μα 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119. 159. 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Βαρύτατες ποινές κάθειρξης στην 27χρονη μητέρα του τριχρονού άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Αθώος ο βιολογικός πατέρας, δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου, είπε μεταξύ άλλων. Απολογισμός ακρίβεια και ο ΠΚΠ στο μενού της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, οι αναφορές του στην αντιπολίτευση. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο 60χρονος έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του στον Στήρωνα. Ομόφωνη η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο ειδικό χωροταξικό. Το πλαίσιο είναι ασφικτικό, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Τι προβλέπει οι τοποθετήσεις των αιρετών. Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης. Πότε θα μπορούν οι καταστηματάρχες να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, πότε αναμένεται η πλήρη λειτουργία της. Πολυετής ποινές κάθειρξης επέβαλε, κυρίες και κύριοι, το Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου άγγελου και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την υπόθεση βάναυσης κακοποίησης του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025, συγκλονίζοντας όλη τη χώρα. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος μίλησε για δικαίωση της ψυχής του άγγελου.
1: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα το Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
2: Και μειωμένο καταλογισμό.
3: Ναι. Αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
2: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
3: Με μειωμένο καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
2: Όσο μπορούσε.
3: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
2: Γιατί δεν τη πήρατε το παιδί, εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση, πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
4: Και πού δεν πήγα, για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
3: Τι θα γίνει αυτό.
4: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσει να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
1: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του

0: Αγγέλου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθερξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
1: Είναι πολύ στενοχωρημένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
1: Είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
1: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
3: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
4: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
5: Αυλαία λοιπόν σε αυτή την πολύ κρωτή υπόθεση, αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα. Είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε τα όσα έγιναν σήμερα, με φόντο δηλαδή και την δικαστική εξέλιξη, την αυλαία αυτή. Ο Κώστας Μπογδανίδης όπως κάθε βράδυ, μαζί μας φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος βρέθηκε εννοείται από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ.
6: Καλησπέρα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Κλείνει δικαστικά στην πρώτη φάση. Προφανώς θα έχουμε προσφυγές σε δεύτερο βαθμό. Μια πολύ αυστηρή ποινή. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο το δικαστήριο και η εισαγγελέας φυσικά με τη χθεσινή δυσαγόρευση. Αλλά και σήμερα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους. Τη μητέρα του τρίχρονου και στον σύντροφό της. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα απολύτως ελαφρυντικό με ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού. Στις ποινές υιοθέτησαν ουσιαστικά την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας. Ισόβια για τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και 23 και 24 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις, 6 τον αριθμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η βάναυση, η κακοποίηση που είχε διαπιστωθεί από τα σημάδια που είχε ο μικρός Άγγελος στο σώμα του. Μια υπόθεση που η εκδίκασή της, θυμίζω, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους δύο να αποχωρούν με σχημένο το κεφάλι και μάλιστα ο 44χρονος είχε και ένα, έκανε και μια φραστική επίθεση στον συνήγορό του. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε από
7: χθες... Στο συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή, επιτέθηκε ο καταδικαστής.
6: Ναι, βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε εχθές η εισαγγελέας, δηλαδή ότι ο μοναδικός που δεν είχε υπεράσπιση και λύπη ήταν ο Άγγελος, νομίζω ότι ουσιαστικά με όλη αυτή τη διαδικασία φάνηκε. Ένα πράγμα μόνο να σχολιάσω ακόμα και να κλείσω. Το επεσήμανε και η εισαγγελέας εχθές, το είχε επισημάνει και η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, ότι μόνο ένα άτομο, ένα μόνο άτομο από όσα κατέθεσαν κατά την κύρια ανάκριση, ουσιαστικά υποστήριξε την πρώτη του κατάθεση. Μόνο ένα.
5: Χάρη, πριν περάσω σε ένα Κώστα, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Είχαμε κάποια αντίδραση από τη μητέρα, από την 27χρονη. Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, παρόλο που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, πολλή συζήτηση για την κατάστασή της, την νοητική και ούτω καθεξής. Είχαμε κάποια αντίδραση από αυτή τη γυναίκα.
6: Κοίτα να δεις, το δικαστήριο με το που ανακοινώθηκε η απόφαση απέρριψε στην απόφαση του τον αυτοτελή ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό. Αμέσως. Οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συνηγόρους ως ελαφρυντικό. Mm-hmm. Το δικαστήριο δηλαδή είπε αμέσως ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν γίνεται δεκτός. Mm-hmm. Τώρα, η μητέρα όταν αποσύρθηκε το δικαστήριο για να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών, mm-hmm. Η δικηγόρος πλησίασε τη μητέρα και τότε της είπε τι έχει συμβεί και της εξήγησε τι σημαίνει η απόφαση, έβαλε τα κλάματα.
5: Μάλιστα.
6: Λίγο αργότερα όμως κάποια στιγμή βγήκε από την αίθουσα συνοδεία φυσικά αστυνομικών, επιστρέφοντας την αίθουσα ήταν χαμογελαστή. Όλα αυτά πλέον θα τα δούμε στην εκδίκαση στο εφετείο.
5: Προφανώς στο δεύτερο βαθμό. Κώστα Μπογδανίδη.
7: Της εξήγησαν μάλλον χάρη ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει το δικαιακό μας σύστημα. Βέβαια, γιατί και όταν ο κόσμος ακούει ισόβια πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ισόβια. Έτσι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χρόνια τα οποία θα τα εκτίσεις. Είναι ότι υπάρχει και η δυνατότητα της έφεσης, η οποία ναι, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, χάρη, έτσι.
6: Προφανώς.
7: Τώρα,
6: ναι, το λέω δεν υπήρχε, γιατί... Δεν υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά.
7: Το λέω γιατί η έφεση όμως θα υποβληθεί, θα γίνει έτσι,
6: ναι,
7: η έφεση. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ σκληρές οι ποινές, στο άκουσμα κυρίως, γιατί... Νομίζω Σώτια και Χάρη δημιούργησε περισσότερο η ατμόσφαιρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ξέρεις, και η δικαιοσύνη σκηνοβατεί τώρα μεταξύ δόλου πρόθεσης και έτσι να αποδείξει δηλαδή, ότι υπήρχε πρόθεση σε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τόσο φοβερό αυτό που έκαναν στο παιδί. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο τρυφερές ηλικίες, που και οι δικαστές δεν μπορούν να αφήσουν έξω το κομμάτι το ανθρώπινο. Είναι μια πραγματικότητα.
5: Ναι.
7: Τώρα, βέβαια, το ότι απαλλάχθηκε ο βιολογικός πατέρας Χάρη, νομίζω ότι σχεδόν το περιμέναμε, με την έννοια ότι στην αρχή της δικογραφίας ουσιαστικά μπήκε και αυτός μέσα.
6: Ουσιαστικά όλη η δίκη, αν θέλεις, περιορίστηκε σε αυτό το δίμηνο, 2,5 μήνες που ζούσε η 27χρονη με το παιδί εδώ.
7: Το θέμα είναι πόσα δράματα πίσω από κλειστές πόρτες, Σώτια, ζουνε παιδιά, κακοποιημένα άτομα και ειδικά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία που δεν μπορούν να αντιδράσουν, έτσι, που δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Και εκεί νομίζω ότι κρύβεται και το μεγαλύτερο ζήτημα για μια κοινωνία που πολλές φορές φέρεται και υποκριτικά, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα.
5: Σωστά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Αναφορές στην ακρίβεια, από τις τιμές στα ράφια έως την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τις αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και πολιτικά μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και την αντιπολίτευση, περιείχε η εισήγηση του Πρωθυπουργού σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο ΠΑΣΟΚ, το βάρος πέφτει στα θέματα της καθημερινότητας και του Ταμείου Ανάκαμψης, με έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο των αρμόδιων στελεχών. Ενώ στο κόκκινο είναι τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και τον πρόεδρο του κόμματος να απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
0: Στο θέμα της ακρίβειας και των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην συμφωνία που υπήρξε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ μετά την κατάργηση του πλαφών στο κέρδος σε συγκεκριμένα προϊόντα που είχε επιβληθεί. Ουσιαστικά το πλαφόν καταργείται από την 4η 1η Ιουλίου.
2: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
8: Είναι μέσα βασικά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωση. Θα περιγράψουν ένα καλάθι προϊόντων, αλλά βασικών προϊόντων, προκειμένου να κατεβάσουν τις τιμές το επόμενο διάστημα,
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στη διάρκεια περιοδίας του στο ΕΓΑΛΕΟ εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και επανέλαβε πως αυτές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
9: Αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές, οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επέκριναν την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, μιλώντας για τηλεοπτικά πυροτεχνήματα και ζήτησαν άμεσα εκλογές.
10: Αυτό που βάζουμε εμείς είναι η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια, κάθε 2-3 μήνες, πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα της ακρίβειας και μετά από 3 μήνες έρχεται να πάρει νέα μέτρα, αποδεχόμενοι ότι τα προηγούμενα τελικά δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
11: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο η αγορά μπορεί να μειώσει τις τιμές. Mm-hmm. Αν μπορεί από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνει από τώρα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ακρίβεια κάνει διακοπές.
10: Ακούω ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, φαντάζομαι θα είχαμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχαν απόπληθωρισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία. Άρα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Προφανώς η ελληνική αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Πολεμάς αυτά τις συγκεκριμένες παθογένειες με πρωτόγνωρο σε αριθμό ελέγχους και πρωτόγνωρα πρόστιμα.
12: Το γρηγορότερο που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πιο σωτήριο, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό τον τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στρογγυλοκαθίσει σε μία θέση που δεν του ανήκει πια. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει αυτή η θέση και θα όφιλε να έχει παραιτηθεί.
0: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι άνω κάτω με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
13: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
14: Ναι.
13: Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
14: να οδηγήσετε.
15: Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη. Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Δήλωσα ποτέ απόν.
14: Με εσάς, αρχηγό.
13: Νομίζω ναι.
5: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της επικαιρότητας.
7: Νομίζω ναι.
5: Πάλι χαμογελαστός.
7: Νομίζω ναι, είπε. Μου έβαλε στην τελευταία τάκα του κύριου Πολάκη. Νομίζω ναι, είπε. Δηλαδή, έχουμε ωραίες περιπτώσεις και μια καλή ατμόσφαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σίγουρα,
7: όπου
5: ναι.
7: Του ζητάει να παραιτηθεί, δεν καταλάβαμε από πού βέβαια, γιατί ο κύριος Φάμελος έτσι κι αλλιώς το έχει διαλύσει. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια σε τέτοια τροχιά εκλογική, δηλαδή και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
5: Ακριβώς.
7: Και άλλο, να το ξέρουμε. Χθες ανακοίνωσαν ότι θα παγώσουν οι τιμές στην πραγματικότητα για τον Ιούλιο, γιατί όπως με έλεγε ο κ. Κανακαράκη σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι ένας νεκρός μήνας.
5: Σας άκουγα, η αλήθεια είναι.
7: Έχουν κλειστά δηλαδή, και από το Σεπτέμβριο θα πέσουν. Βέβαια, το πώς θα πέσουν δεν μας το έχουν πει ακόμη και σε ποια προϊόντα, κάποια λίγο βασικά ήδη πήρε.
5: Πάντως επιμένει πολλές τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο κόστος ζωής αυτές τις ημέρες.
7: Γιατί κακά τα ψέματα, Σότια, είναι η οικονομία.
5: Έτσι,
7: με την οικονομία θα κριθεί η κυβέρνηση, ούτε από αυτά που λέει, κατά τη γνώμη μου, ατυχώς ο κύριος Σαμαράς, που εμπλέκει δηλαδή τα εθνικά θέματα, εννοώ, στις εκλογές, ούτε από κάτι άλλο που, τέλος πάντων, έχει αποδειχθεί και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από άλλα μεγέθη που έχουμε, μετρήσιμα, ότι δεν αγγίζουν τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθανθεί ότι είναι λίγο καλύτερα ή κυρίως ενσωματώσει το κοντινό του μέλλον, δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα θα περνάει καλύτερα, θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά το βασικό είναι το στεγαστικό, η κρίση, που εδώ τρώει ένα βασικό μισθό. Είναι το ζήτημα της ενέργειας, που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να λύνεται. Και φυσικά οι υπόλοιπες αναθυμίσεις, η οποία όμως είναι απόρρια κυρίως του ενεργειακού κόστους. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Εντάξει, ο κ. Τσίπρας υπόσχεται ότι θα λύσει τα προβλήματα βάζοντας φόρο στις τράπεζες.

0: τράπεζες που βάλανε πάγωγη εκεί.
1: Ναι, ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργικό έστειλε τα μηνύματα στους υπουργούς του, τύπου μη χαλαρώνετε πάρα πολύ, συνεχίζουμε ναι. το έργο, εντάξει. Αλλά ένα σχόλιο δεικτικό επέλεξε να κάνει και ήταν προς τον κύριο Τσίπρα, προς αυτούς ναι. που πριν από 11 χρόνια είπε έκλεισαν τις τράπεζες.
0: Ναι. Και φυσικά γιατί τον κύριο Τσίπρα θέλει αντίπαλο, mm-hmm. το ξέρουμε γιατί. Και άλλοι επιτίθενται στον κύριο Τσίπρα. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι καθόλου μα καθόλου δεν είναι ο πιο ηθικός πρωθυπουργός, ο άμεμπτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το είχε πει πριν μερικές μέρες, το θυμήθηκαν τώρα γιατί βρήκαν και κάποια στοιχεία να του λένε.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 5 προσαγωγές έχει προχωρήσει και σε κυρία αστυνομία σε αυτή την ώρα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχειρήση σωστικών συνεργείων, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διαπιστώθηκε πάντως στην πορεία ότι όλοι οι ενοικοί είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας εξηγήσεις, Χάρη, και πώς φτάσαμε έως εδώ. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε εντωμεταξύ στους δέκτες μας.
2: Μέρα μεσημέρι, κατέρευση. Μέρα μεσημέρι, όπως το λες. Mm-hmm. Μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στα Πετράλωνα. Τους πάντες να τρέχουν πανικόβλητοι. Mm-hmm. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση, είναι η αλήθεια. Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ αμέσως με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Mm-hmm. Προφανώς ΔΔΕ και φυσικό αέριο, γιατί η πολυκατοικία είχε παροχή φυσικού αερίου. Mm-hmm. Όλα αυτά που χρειάστηκαν έγιναν. Αναζητήθηκαν 4 άτομα, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Mm-hmm. Οι 3 εκ των οποίων είχαν φύγει το πρωί. Η 4η έλειπε εκτός Αθηνών. Διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα. Πάντως οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι και πριν από λίγο ουσιαστικά από την πυροσβεστική υπηρεσία με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Mm-hmm. Και πρέπει να σου πω ότι μάλλον οι εργάτες σε διπλανό οικόπεδο γινόντουσαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Mm-hmm. Σήμερα μάλιστα επρόκειτο να πέσουν μπετά για τα θεμέλια. Οι εργάτες φαίνεται ότι είδαν το πρωί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να ενημερώνουν, λένε οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες, ενίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια, γιατί σήμερα θα υπήρχε πολύ θόρυβος και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε, θύμισε τις εικόνες που βλέπαμε πρόσφατα από τον σεισμό, ξύπνησε μνήμες του 1999 το σεισμό στην Αθήνα.
1: Και νομίζω ότι η αστυνομία, Χάρη, αναζητά ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, και τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό ενώ.
2: Ναι, γιατί όπως είπες έγιναν 5 συλλήψεις. Mm-hmm. Έγινε η σύλληψη των ιδιοκτητών του οικοπαίδου, mm-hmm. και των μηχανικών που έκαναν τα σχέδια για την οικοδομή. Mm-hmm. Αναζητά τον εργολάβο, αναζητά τον εργοταξιάρχη, προκειμένου να δώσουν και αυτοί εξηγήσεις. Πάντως, μηχανική από το Μετσόβιο, βλέποντας, κάνοντας έτσι μια αναζήτηση σε όλα τα μέσα το τι έχει γραφτεί, έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τις εξγραφές που έγιναν για τη θεμελίωση του νέου κτηρίου που θα κατασκευαζόταν δίπλα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ίσως με κάποια χώματα που έφυγαν κατά τις εξγραφές να υπήρξε πρόβλημα στα θεμέλια και να αποσταθεροποιήθηκαν τα θεμέλια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
1: Εντάξει, είναι ευχής έργων πάντως ότι δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι πολύ χειρότερο, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ομόφωνο όχι, είπε κύριε σε κύριε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες μόνο ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου, που θα είναι στις 10 Ιουλίου. Ο Σταύρος Ανωνοτάκης μάλιστα μίλησε για ασφικτικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο για θετική γνωμοδότηση, ενώ αρνητική ήταν και όλοι οι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν στη συνεδρίαση.
3: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το Σώμα να αποφασίζει ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του σχεδίου.
4: Η πολιτική πρόταση της Περιφέρειας, που κατατέθηκε μετά από υπόδειξη του Περιφερειάρχη, αφορά στην πολιτική μας θέση όχι άπεσε νατούρα, η οποία είναι επιβεβαίωση της άποψης που έχει η περιφέρεια τώρα.

0: και 10 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται. Όχι λοιπόν άπεσε νατούρα, είτε ολικά είτε φωτοβολταϊκά. Όχι σε μεγάλα υψόμετρα. Ευτυχώς το Υπουργείο το αποδέχτηκε 1200 μέτρα για να μην εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές, γιατί θα χρειαστούν και πολύ μεγάλα συνοδά έργα. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδά έργα της περιφέρειας, της συνοδά έργα για την εγκατάσταση ΑΠΕ, η περιφέρεια είναι κάθετα αντίθετη, όχι σε μεγάλα συνοδά έργα.
1: Και μας προβληματίζει για ποιο λόγο καθυστερεί και η θεσμοθέτησή τους. Δηλαδή, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λιγάκι. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 5299, τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπονται περιοχές επιτάχυνσης, οι οποίες δεν μας λένε ποιες είναι. Στις οποίες ουσιαστικά δεν ακολουθείται η περιβαλλοντική διαδικασία, η αδειοδότηση δεν ακολουθείται στην συγκεκριμένη οδό. Άρα, αν στις περιοχές επιτάχυνσης είναι αυτές που ενδιαφέρουν εδώ, τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Κρήτη, ενδεχόμενα θα περάσουν από εμάς χωρίς να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ούτε λόγο δεν θα έχουμε δηλαδή για να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Μάλιστα, δήμαρχοι από όλο το νησί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στο νέο χωροταξικό, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και προχωρά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων.
3: Συζητάμε για χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα να εγκατασταθούν ΑΠΕ την ίδια στιγμή που δεν έχει δοθεί δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους, σε νομικά πρόσωπα των δήμων, σε εταιρείες των δήμων να εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ποσά και αυτά να επιστρέψουν ως ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως υπάρχουν δήμοι, όπως πάλι ο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχουν υπερσυγκεντρώσει δραστηριότητες ενεργειακές, μιλάμε για τα ελληνοπεράματα, για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Ήδη υπάρχουν ΑΠΕ στην περιοχή μας που κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σχεδιασμό και να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.
4: Τέσσερις δήμοι του νομού Λαστείου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, συνήλθαν και αποφάσισαν ένα βροντερό όχι για την τοποθέτηση ΑΠΕ σε όλο το Λασίθι. Ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θέλω να σας αναφέρω ότι χθες πήραμε απόφαση να και εμείς να εκφράσουμε την άρνησή μας αυτό.
5: Δεν ξέρω, Κώστα Μπογδανίδη, αν ήταν αρκετά βροντερό. Ήταν σίγουρα ομόφωνο αυτό το όχι. Ήταν σίγουρα ομόφωνα, πώς θα το πω, αρνητική όλη η αιρετή, η αρκετή αυτοδιοικητική που βρέθηκαν σήμερα στη συνεδρία του Περιφερειακού, παρά το γεγονός ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η εισήγηση, η υπηρεσιακή της διεύθυνσης ήταν θετική. Καλά ξέρω.
6: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί κοίταζα και εγώ τα νούμερα τώρα. Η αρχική αίσθηση που είχαμε, επειδή ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι εντάξει, έχει προβλήματα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο πλαίσιο και όλα αυτά που συζητούσαμε, τη διαβούλευση. Βέβαια, θυμίζω ότι αυτές οι εκφράσεις γνωμών είναι στον ντούκου λίγο, διότι το Υπουργείο θα κάνει αυτό που θέλει στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το κλίμα άλλαξε με τις τοποθετήσεις και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος και οι αρμόδιοι, αν θες, είτε σύμβουλοι, είτε αντιπεριφερειάρχες, είτε της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης βεβαίως που μίλησαν, συν οι αποφάσεις των Δήμων, νομίζω ότι έριξαν το βάρος προς τα εκεί. Κοίταζα το νούμερο και έχει σημασία, διότι έχουμε 120 φωτοβολταϊκά. Καταρχήν 210 μεγαβάτα από αιωλικά που λειτουργούν τώρα στην Κρήτη. 120 φωτοβολταϊκά για τα οποία έχουν κατατεθεί οι άδειες για 1808 μεγαβάτ. Προς αξιολόγηση είναι άλλα 1700 μεγαβάτ και η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης, έτσι υπολογίζει τουλάχιστον το Υπουργείο, είναι 2.500 μεγαβάτ. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι και το πρόγραμμα Ήλιος, πώς το λέγανε, από το Μακαρίτη, το Σόιμπλε, που θέλουν να μας το επιβάλλουν για να παίρνουν την ενέργεια. Μοιράσανε δυστυχώς τότε σε συγκεκριμένες εταιρείες, αν θέλεις όλο το σχεδιασμό που κάνανε, με στόχο να βάλουν οι εταιρείες χρήματα για τα καλώδια. Και ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, να το πάρουν πίσω εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι οι περιοχές Natura, οι προστατευόμενες περιοχές. Όπου
5: έτσι.
6: Εκεί ακουμπούν πάρα πολλά τέτοια πάρκα.
5: Έτσι. Και για τις οποίες το ειδικό χωροταξικό προβλέπει υποπροϋποθέσεις στην ανάπτυξη αιωλικών. Έτσι, κάτι που αρνείται η περιφέρεια Κρήτης, ενώ και μέσα από αυτή τη νομοδότηση. Πάμε και σε ένα σχόλιο πιο πολιτικό τώρα,

0: Στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς, γιατί περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, τις αλλαγές από τον Σταύρο Αρναουτάκη. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Κοίταξε, καταρχήν αύριο είναι οι διμερεσίες. Mm-hmm. Τώρα, έτσι όπως λέμε στους Δήμους. Ναι. Τον όρο τον προσπαθώ να τον σκεφτώ, τον σωστό όρο για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά είναι η ανανέωση ή μη της θητείας του Προεδρείου. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι εκλογή νέου Προεδρείου. Mm-hmm. Ο κύριος Ζάχαρης, ο οποίος ήταν στην πρώτη θητεία αυτά τα 2,5 χρόνια, ο γιατρός ο Ευάγγελος Ζάχαρης, που νομίζω ότι άφησε πολύ θετικό αποτύπωμα, ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η απόφαση του είναι λυμένη. Πριν από μερικές μέρες ακουγόταν ότι αμφιταλαβεντευόταν, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα τον άφηνε και ο κύριος Αρναουτάκης. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει και από τις προηγούμενες θητείες ότι όποιος θέλει να απολυτευθεί, βεβαίως είναι ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να κατέχει μια θέση εκτελεστικής εξουσίας ή Προεδρείου. Mm-hmm. Το έκανε και με τον κύριο Μπαριτάκη, θυμίζω, την προηγούμενη φορά. Το έχει κάνει με αντιπεριφερειάρχες. Οπότε πάμε τώρα για νέα εκλογή, εκλογή νέου προσώπου, mm-hmm. κατά το σωστότερο νομίζω. Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Και τι λένε οι πληροφορίες σου?
1: Τι λένε οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι και πριν λίγες ώρες, δηλαδή 2-3 ώρες που ήταν περιφερειακός στο Συμβούλιο, δεν είχε καταλήξει ο ίδιος. Έχει κάποια πρόσωπα υπόψη του. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρεις, εκτελεστική θέση του Προέδρου, αλλά είναι μια θέση η οποία είναι σημαντική. Καταρχήν είναι νούμερο 2 τη τάξη στο πρωτόκολλο, αλλά είναι μια θέση που προϋποθέτει καλή χημεία και καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Mm-hmm. Και βεβαίως να είναι και ένας άνθρωπος κοινά αποδεκτός από το σώμα, γιατί προεδρεύει, γιατί πρέπει να είναι ήπιος, χαμηλών τόνων. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Υπάρχουν οι δύο παλιότεροι καταρχήν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από πλευράς θητιών τουλάχιστον, ο κύριος Αλεξάκης και ο κύριος Πιτσούλης. Νομίζω δύσκολα θα αποδεχόταν να επιστρέψει ο κύριος Πιτσούλης. Και ο κ. Αλεξάκης έχει κάνει και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου παλιότερα. Mm-hmm. Βέβαια, αν το πει ο Περιφερειάρχης, θα πάνε. Mm-hmm. Έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει λόγο σε αυτή τη φάση να τους πιέσει. Όμως το κρατάμε. Υπάρχουν κάποια ονόματα που ακουγόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Ταχανιά, mm-hmm. αξιόλογοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί τώρα με την, αν θέλεις, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, γιατί κάποιες μπορεί να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης ο πρόεδρος. Αλλά κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες πρέπει να είναι παρόν, να διευθετεί τα θέματα, mm-hmm. να μιλάει με τα όργανα και τέτοια. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης άλλοι υποψήφοι που θα έκαναν πραγματικά, δηλαδή, ας πούμε, έχω υπόψη μου τον δικηγόρο, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, mm-hmm. αλλά ακούγεται επίσης ότι θα απολυτευθεί.
0: Ότι θα απολυτευθεί στις εκλογές.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει μία επιλογή, να είναι και κοινά αποδεκτός και έτσι. Βέβαια, αυτόν που θα προτείνει ο κ. Αρναουτάκης, νομίζω θα γίνει και αποδεκτός.
0: Μάλιστα.
1: Λίγες ώρες και θα μάθουμε, γιατί η συνεδρίαση είναι αύριο.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, στο Αρκαλοχώριο, όταν ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Στήρων, όπου βρίσκεται το χωράφι του 60χρονου. Ο ίδιος είχε πάει εκεί νωρίς το πρωί για αγροτικές εργασίες.
2: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
2: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
3: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρει.

0: ότι είναι ουσιαστικά μιας βαριάς κατασκευής σιδεριά η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
1: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν.

0: τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
1: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμπάρει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Χωρίς δομή φιλοξενίας, με δυνατότητα διανυκτέρευσης, μένει πλέον το Ηράκλειο, καθώς το κέντρο αστέγων άλλαξε χρήση και πλέον φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο του εισόδου Ανδρόγιο. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος Ηρακλείων αναζητά τώρα ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής.
0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
3: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
3: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
4: Ναι, ναι.
3: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
3: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
4: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
3: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα, δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Η αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
3: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αφορά στο κέντρο αστέγων, που ουσιαστικά δεν δίνει και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και πολύ καιρό, έτσι είναι αυτό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία εξέλιξη θετική, εννοώ προφανώς, Κώστα. Καλησπέρα, καταρχάς.
5: Καλησπέρα. Μισό λεπτό, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πρώτα απ' όλα. Με την κυρία Αρχοντάκη κάναμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, στο Sky Κρήτης, με αφορμή το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Γιατί σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου έβγαλε μια ανακοίνωση και ψάχνει 9 σπίτια. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, από την κυβέρνηση και δίνει διαμερίσματα και εργασία στους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα έτρεχε σχετικά καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία διετία έχει πέσει και αυτό θύμα του στεγαστικού προβλήματος στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Δεν βρίσκονται σπίτια δηλαδή για να μισθωθούν. Έπρεπε αυτή την περίοδο, σε αυτό τον κύκλο του προγράμματος, να στεγαστούν 20 ωφελούμενες οικογένειες. Έχουν βρεθεί 11 σπίτια. Ο Δήμος Ηρακλείου ψάχνει άλλα 9. Με αφορμή αυτό όμως και τις δυσκολίες του συγκεκριμένου προγράμματος, ρωτήσαμε τι γίνεται.

0: με το κέντρο Αστέγων. Εδώ θα επιτρέψω να σου πω ότι, δεν το ξέραμε ακριβώς. Ξέραμε ότι το κέντρο Αστέγων είχε μετασχηματιστεί σε κέντρο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο όμως μέχρι πρότινος μπορούσε να διανυκτερεύσει κάποιος σε καταστάσεις, ας πούμε, ακραίων καιρικών συνθήκων.
1: Αυτό εννοώ. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες προφανώς ήταν ανοιχτό.
0: Τώρα δεν είναι ούτε σε ακραίες.
1: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, διότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο κτίριο Συνοδό Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν η κοινωνική πρόνοια, με αποτέλεσμα να μετακομίσει εκεί, στο κέντρο Αστέγων, στην οδό Ικάρου. Μπορούν κάποιοι να πάνε για να κάνουν, ας πούμε, μπάνιο ή για κάποιες ώρες το μεσημέρι, αλλά δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έστω και οι λίγοι που πήγαιναν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν πια να πάνε. Το Ηράκλειο, δηλαδή, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, δεν έχει δομή με διανυκτέρευση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ ομολογώ από το ρεπορτάζ το κατάλαβα τις τελευταίες μέρες. Δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυρία Αρχοντάκη πάντως μας είπε ότι, επειδή πλέον έχουν βγει χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοιου είδους δομές, και επειδή αυτές οι δομές πια η κατεύθυνση είναι να είναι ολοκληρωμένες, να έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, να έχουν μέσα ψυχολόγους, να παρέχουν δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τους ωφελούμενους, ο Δήμος ψάχνει να βρει το χώρο για να υποβάλει την πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης, που μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Αλλά επειδή δεν έχει βρεθεί καν ο χώρος ακόμη, καταλαβαίνεις ότι απέχουμε πάρα πολύ από τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Νομίζω λοιπόν ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει τον τρόπο να υπάρξει δομή με διανυκτέρευση στο Ηράκλειο, έστω για τους λίγους που το χρειάζονται μέσα στον χρόνο. Έτσι δεν είναι πολλοί, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, πολλοί από τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο έχουν έτσι ένα τρόπο σκέψης ιδιαίτερο και δεν θέλουν να πάνε.
1: Επιμένουν να επιλέγουν να ζουν στο δρόμο. Δεν είναι εύκολο, προφανώς.
0: Ναι, έχει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Αυτά τα κέντρα έχουν κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Πολλοί επιμένουν, προτιμούν να μένουν έξω, όσο και αυτό ακούγεται παράδοξο. Αλλά επειδή κάποιοι άλλοι δεν το προτιμούν, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση σχετικά γρήγορα πριν κατασκευαστεί, όταν κατασκευαστεί, νέο κέντρο Αστέγων.
1: Σε κάθε περίπτωση, οφείλει ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας να έχει μια τέτοια δομή. Για όσους την επιλέγουν, έστω και αν αυτήν είναι λίγη, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του είναι δύο έργα οδικής ασφάλειας που εκτελεί η Περιφέρεια Κρήτη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νικό Σκουλά, ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχαν σημειωθεί μεταξύ άλλων κατολιστήσεις. Ενώ θέμα ημερών είναι και η αποκατάσταση της γέφυρας του Αγιάννη Χωστού στον ΒΟΑΚ.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλιτόστρωση στο σημείο των κατολιστήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση, με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολιστήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού, για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
1: Θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στον Κώστα Κεφαλογιάννη και στο δημοτικό ρεπορτάζ γιατί έχουμε μια συνεδρίαση ειδική μεθαύριο 5η αν δεν κάνω λάθος, 2 Ιουλίου με το καλό. Ως μοναδικό θέμα προφανώς είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Κώστα. Οπότε σε έχω και πάλι εδώ για να μας μεταφέρεις ένα κλίμα. Τις διμερεσίες, σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, έφτασε αυτή η ώρα για τις διμερεσίες. Έπρεπε να ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, γιατί βάζει ορισμένους νέους κανόνες στη διαδικασία, οι οποίοι κανόνες προκειμένου έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Αν το έχω καταλάβει καλά και νομίζω ότι το έχω καταλάβει καλά, η ψηφοφορία για τον πρόεδρο είναι ονομαστική, είναι φανερή, ενώ ήταν μέχρι πρώτη κρυφή. Και η ψηφοφορία για τη Δημοτική Επιτροπή θα είναι κρυφή. Το λέω αυτό γιατί από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι αν η ψηφοφορία ήταν μυστική, προφανώς ο Δήμαρχος θα προτείνει ξανά τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Δεν αποκλείεται να είχαμε κάποιες διαδρομές. Ενώ και από την Δημοτική Αρχή. Εάν η ψηφοφορία ήταν μυστική, με δεδομένο ότι η ψηφοφορία είναι φανερή, νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Θα ψηφιστεί συνολικά από την Δημοτική Αρχή. Νομίζω θα ψηφιστεί και από την αντιπολίτευση, την παράταξη του κ. Καραμαλάκη, τη μείζωνα του αντιπολίτευση. Δεν θα ψηφιστεί εκτός απροόπτου από την παράταξη της κ. Καναβάκη που θα ψηφίσει λευκό, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των 2-2,5 χρόνων έχουν εκφραστεί παράπονα για τον τρόπο που διευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Ρακιωτάκης. Δεν θα καταψηφίσουν, θα ψηφίσουν λευκό. Νομίζω ότι θα κάνει και η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία το κάνει έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά. Στην Δημοτική Επιτροπή, που είναι πρόεδρος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αναμένουμε τουλάχιστον μία αλλαγή, ηχηρή, αλλά αναμενόμενη. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, που είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, πάλι εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου, δεν θα είναι μέλος στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θα αντικατασταθεί από τον νυν Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί μεγάλες αλλαγές. Απλώς πρέπει να σου πω, γιατί αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, ότι επειδή ο κώδικας ψηφίστηκε και κάποια πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικά από αύριο, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας είναι ότι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Και αυτό αφορά πολλούς και στον Δήμο Ηρακλείου, νομίζω ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.
1: Βέβαια, σωστά το λες. Και στην περιφέρεια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει.
0: Είναι, το μισό περιφερειακό συμβούλιο είναι εντεταλμένο σύμβουλο. Όσοι δεν είναι αντιπεριφερειάρχες, είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Οπότε θα πρέπει να δούμε από αύριο πώς και τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Μπαίνουμε στην εποχή του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης και σιγά σιγά όλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτόν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης και εμπορικό κέντρο. Η πλήρης λειτουργία της πάντως δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο, καθώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων, παλιοί και νέοι καταστηματάρχες θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και τον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους.
2: Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, οπότε και το έργο θα παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία στο Δήμο. Αμέσως μετά, οι επαγγελματίες που εξασφάλισαν καταστήματα μέσω της Δημοπρασίας, καθώς και οι παλαιοί καταστηματάρχες, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αγοράς δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του φθινοπόρου.
4: Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη διαδικασία δημοπράτησης κενών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς. Αφορούσε συγκεκριμένες χρήσεις καταστημάτων όπως ηχθειοπολία, ακροπολία και αυτό της παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού φύλου προϊόντων και τοπικών προϊόντων ζύμης. Μέσα από τη διαδικασία πλειοδοτήθηκαν οι περιπτώσεις των δύο κρεοπολίων και το πώλησης και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων Ζήμης. Άγωνη κηρύχθηκε η διαδικασία για τις περιπτώσεις των ηχθειοπολιών.
2: Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει την ένταξη επιπλέον δραστηριοτήτων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

0: υποθέσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε χρήσεις οι οποίες σήμερα εκπροσωπούνται περιορισμένα ή απουσιάζουν από τη δημοτική αγορά με στόχο τον εμπλουτισμό του εμπορικού της χαρακτήρα.
1: Αυτό που θα ακολουθήσει ως διαδικασία είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα κενά καταστήματα χρήσεις οι οποίες θέλουμε και ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονισμού της δημοτικής αγοράς και κυρίως δεν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στη δημοτική αγορά ανάλογα με τις χρήσεις είτε από αυτές που πλειοδοτήθηκαν είτε αυτές που δείχνουν ενδιαφέρον οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς.
0: Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του διατηρηταίου μνημείου προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εσωτερικές θύρες των καταστημάτων και τα διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των χώρων, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των εξωτερικών θυρών στις 4 βασικές εισόδους του κτηρίου.
1: Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στη δημοτική αγορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι παραγγελίες και οι τοποθετήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοτική αγορά.
0: Την ίδια περίοδο αναμένεται και η παραλαβή των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην οροφή της δημοτικής αγοράς στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη σχετική μελέτη.
1: Πρωτύστερα όμως θα μπορούν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν πλειοδοτήσει ή οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα εντός της αγοράς και να διαμορφώνουν τους δικούς τους χώρους, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη των λειτουργίας του κτηρίου της δημοτικής αγοράς.
2: Ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ανέπτυξε την σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε η Περιφέρεια Κρήτης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αυτής είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική εκπαιδευτική χρονιά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα. Υπό την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Ελένης Μαράκη Μπελαδάκη, αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία. Πρωτοβουλίες που αφορούσαν την καινοτομία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια στα σχολεία αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχεδιασμού.
3: Μία χρονιά με πολύ ικανοποίηση θα έλεγα, κλείσαμε σε όλα τα επίπεδα του τομέα παιδείας, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα πλούσιο, απευθυνόμενο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Κυρίως ο στόχος μας ήταν τα παιδιά και γι' αυτό οι δράσεις αυτές εμπλούτησαν το πρόγραμμά μας. Είχαν να κάνουν με τις σχολές γονέων για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, από τη συμμετοχή των γονιών, από τα θέματα που τέθηκαν, από τις νέες κατευθύνσεις που δώσαμε και τους άξονες που έθεσαν οι ίδιοι οι γονείς και θα θέλανε την επόμενη χρονιά να διαχειριστούν προβλήματα και θέματα των παιδιών τους στην αναπτυξιακή ηλικία που βρίσκονται.
0: Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της χρονιάς είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στις σχολικές μονάδες, καθώς και πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Επίσης, περιλάμβανε το πρόγραμμά μας δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη, με τους κινδύνους στο διαδίκτυο, με τους εκπαιδευτικούς μας, τους συνταξιούχους που τιμήσαμε στα μέσα της χρονιάς, με τους σεισμογράφους που κατασκεύασαν μαθητές των σχολείων μας σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, με τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο σεισμών, βασικά σε σεισμούς, μια που ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, και πάλι με τη βοήθεια πανεπιστημιακών δασκάλων, με το ΕΛΚΕΘΕ και ένα πλούσιο πρόγραμμα που είχαμε για γονείς και παιδιά.
0: Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση της κοινωνίας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά στις πρωτοβουλίες.

0: Βουλής της Περιφέρειας.
1: Για όλα αυτά και πολλές άλλες έτσι δράσεις, οι οποίες ήταν στοχευμένες, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έκλεισε με απόλυτη ικανοποίηση και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την επόμενη μας χρονιά.
0: Με θετικό απολογισμό και σημαντική εμπειρία από τη φετινή χρονιά, η Περιφέρεια Κρήτης στρέφει ήδη το βλέμμα στη νέα εκπαιδευτική περίοδο.
1: Οι δράσεις των σχολών γονέων είχαν να κάνουν με μια κατεύθυνση που οι ίδιοι οι γονείς έδωσαν στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση του διαδικτύου και τους φόβους που προκαλούν στους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, οπότε οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν το στίγμα και σε κάθε κλείσιμο των επιμορφωτικών δράσεων αυτών, θα έλεγα, και των εργαστηρίων, οι ίδιοι γονείς θέτουν νέα ζητήματα τα οποία μελετούνται και ανάλογα με το προσωπικό που έχουμε στο Μητρό, δηλαδή τους ειδικούς επιστήμονες, σχεδιάζουμε τις επόμενες μας συναντήσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί νέου γύρου απευθείας επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντιπροσωπεία τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στην Ντόχα προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι μετά τη συμφωνία για πάυση των επιθέσεων έπειτα από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σχεδίαζαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στην Ντόχα την Τρίτη. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριγκμπαντί, δήλωσε ότι οι πληροφορίες ορισμένων μέσων ενημέρωσης για τεχνικές συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ δεν επιβεβαιώνονται. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Τρίτη. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Ντόχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στον αέρα είναι το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕΟΦΗ για την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας του 2026. Το Τμήμα Επικοινωνίας του Συλλόγου δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας 2 ώρων, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο όλο το ταξίδι προς την κορυφή.
3: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Best to play, best to go play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
1: Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρων, ο Όφη δείχνει όλα όσα έγιναν στην προσπάθειά του να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Ξεχωρίζει η δυναμική ομιλία του Λαμπρόπουλου στα αποδυτήρια, ο απίστευτος κόσμος, αλλά και η πίστη στα μάτια όλων.
4: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. 1, 2, 5.
5: Oh!

0: παίκτες του Όφη περιγράφουν πώς έζησαν τον τελικό, μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
1: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
2: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada.
3: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν να ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε.
4: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό. Και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
5: Απερίγραπτα. Είναι μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι.
0: Ο Όφη κερδίζει και μετά πανηγύρια. Στο γήπεδο, στο αεροδρόμιο, στον αέρα και έπειτα στο Ηράκλειο. Ξημερώματα Κυριακής, όπου η ομάδα αφήχθη.

0: τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό, σημερινή μας επιτυχία.
1: Τι να σου πω, nothing but love and respect.
0: Ναι, τι άλλο να πούμε.
1: Τι να πούμε, κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη.

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.468,90 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 169,150 εκατομμύρια ευρώ. 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πίσω μου ο Σπύρος Καγιαλές. Έκανε το κορμί του κοντάρι για να υψώσει την ελληνική σημαία. Είμαστε στα Χανιά,

είμαστε στο υψηλότερο, θεωρώ, σημείο, πια το όλα τα χανιά κάτω. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα και αυτό που μπορούν ελάχιστοι σαν εμάς, τους δύο, τον Κώστα και εμένα. Θα σας δείξουμε αρχικά τα Χανιά και την Κρήτη που την γνωρίζουμε καλύτερα όσο λίγοι. Θα κάνουμε ένα γαστρονομικό tour, θα πάμε σε top προορισμούς, θα σας δείξουμε πού πρέπει να φάτε, τι πρέπει να φάτε και πώς πρέπει να το φάτε. Φύγαμε! Κοντεύει να μπει χειμώνας, φοράμε βερμούδα, ο κόσμος κάνει μπάνιο και είμαστε ουσιαστικά μέσα στην πόλη των Χανίων. Κουμ Καπί, πύλη της Άμμου, το βλέπετε πίσω μου ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται? Εκτός από ότι κάνουν μπάνιο και είναι καθαρή η παραλία, καθαρά τα νερά, έχει άπειρες καφετέρειες, άπειρα εστιατόρια, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Παλιότερα ήταν η top περιοχή και ξανά έγινε.

Ένας εδώ κάνει μπάνιο. Μοναχικός. Λοιπόν, είμαστε ακόμα μέσα στην πόλη. Παραλίες παντού, δεξιά, αριστερά. Που πολλοί δεν τις ξέρουν. Ε. Και προχωράμε να πάμε στο φάρο. Παραλιακά. Βράχο τον καημό μου. Εδώ πέρα έγινα μουσικεμά. Για να σας πάω πού. Στο σήμα κατά τεθέν των Χανίων. Που δεν είναι άλλος από το φάρο. Προχωράμε παραλιακά. Τείχο. Βράχο.

0: Την καλύτερη ιδέα έχει ο άνθρωπος. Την καλύτερη ιδέα.
1: Ομπρελίτσα, γιατί εγώ το έχω το θέμα μου.
0: Εγώ το έχω το θέμα, τα λέμε. See you later. Bye bye. Ήδρωσα. Και τι θέλω τώρα, μια παγωμένη μπύρα. Εκτός από το φάρο που είναι σήμα κατά τεθέν στα Χανιά, είναι και η μπύρα. Μπύρα Χάρμα, μετράει ακριβώς 18 χρόνια, πάμε ζουνάκι.

0: Ζουνάκη, Χανιά, 18 χρόνια, το πρώτο ζυθοποιό στο νομό Χανίων. Χάρμα μπύρα και πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς γίνεται και να μαγειρέψουμε.
1: Καλώς ήρθατε στην Κρητική Ζυθοποιία. Εδώ φτιάχνουμε τις μπύρες Χάρμα. Ξεκινήσαμε το 2007, είμαστε 18 χρόνια ήδη στην παραγωγή. Παράγουμε μπύρες με την επωνυμία Χάρμα. Η πιο δημοφιλής μας είναι η Ξανθιά η Λάγκερ. Αλλά παράγουμε επίσης Pilsner, Weiss, Pale Ale και εποχικές όπως IPA και μια καινούργια τώρα που θέλουμε να λανσάρουμε, Creta Nail. Μπύρες αγνές και φυσικές, χωρίς συντηρητικά, που διακινούνται και αποθηκεύονται πάντα στο ψυγείο. Μπύρα φρέσκια πάει να πει, μπύρα χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα πολύ αγνό και φυσικό προϊόν. Την περίοδο αυτή, στις κάνουλες έχουμε 7 διαφορετικές μπύρες. Τις 5 που έχουμε όλο τον χρόνο, Ξανθιά Lager, Μαύρη, Pale Ale, Pilsner, Weiss και τις εποχικές που έχουμε αυτή την περίοδο, IPA και Creta Nail.

το ζυθοποιείο, όπως το βλέπετε τώρα, άλλαξε μορφή. Το 2015 έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση με μια καινούργια εξ αρχής γραμμή παραγωγής σχεδιασμένη από μένα, που είμαι μηχανολόγος μηχανικός, ώστε να είναι αποδοτικό και να κάνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε καθόλου απόβλητα. Όλα μας τα υποπροϊόντα της παραγωγής χρησιμοποιούνται, είναι το βρασμένο κριθάρι σαν ζωοτροφή ή βελτιωτικό εδάφος.

0: τείχους. Με τα υγρά λίμματα μέσω του βιολογικού που έχουμε, τα επεξεργαζόμαστε και ποτίζουμε τις καλλιέργειες γύρω μας. Φροντίζουμε η παρέμβασή μας στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη. Από το 2016 που έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση, κάθε χρόνο μεγαλώνουμε είτε σε δεξαμενισμό είτε σε εξοπλισμό. Τώρα έχουμε φτάσει το 1,5 εκατομμύριο λίτρα. Στην τελευταία επέκταση που κάναμε, που ολοκληρώθηκε το 2025, φτιάξαμε και ένα καινούριο χώρο όπου λειτουργεί εστιατόριο και το ζυθοποιείο πλέον είναι επισκέψιμο. Μπορεί κάποιος να έρθει να δοκιμάσει τις μπύρες που έχουμε, μπύρες που δεν κυκλοφορούν στην αγορά, και επίσης μπορεί να κάτσει στο εστιατόριο να φάει παραδοσιακή κριτική κουζίνα.
1: Ήρθαμε στο εστιατόριο εδώ με τον Ευτύχη.
2: Δουλειά
1: μας. Πρώτη χρονιά εδώ.
2: Δεύτερη, σαν πρώτο.
1: Δεύτερη, απλά είναι το εστιατόριο καινούριο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Τι ταιριάζει με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε κοτόπουλο με πίντο φυσικά. Μια ωραία coleslaw. Θα τη φτιάξουμε γρήγορα και θα κάνουμε και μια raising sauce. Εγώ πίνω κρέταν αγαπημένη με σπεριδοειδή. Την έχω λατρέψει. Μ' αρέσει το πίστερ, αλλά τώρα έχω κλείσει εδώ. Και έχουμε εδώ τα υλικά έτοιμα. Θα ρίξουμε τα υπόλοιπα, θα ανακατέψουμε να κάνουμε την coleslaw. Θα κάνουμε και τη raising, θα ψήσουμε τα λουκάνικα. Αυτά, τίποτα. Απλά στην υγεία σα.
2: Μάγια.
1: Εγώ θα ρίξω τη μουστάρδα. Μπορείτε να βάλετε και τη ζών. Ο Ευτύχης τη μαγιονέζα. Μάλλον θα χρειαστεί κι άλλη. Χόντρο σπασμένο πιπέρι, ρίξε ζάχαρη και αλάτι. Ωραίος, ζάχαρη. Πάντα στο λάχανο ζάχαρη. Αλατάκι, μιλόξιδο. Ζυμώνουμε, δοκιμάζουμε, αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Δημοφιλέστατη Raising Cane Sauce. Με μια παρέμβαση, γιατί είμαστε, πού είμαστε, στη Χάρμα, είμαστε μπύρα μαύρη. Αφήστε μας να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Δοκιμάστε το κι εσείς και αν σας αρέσει, βάλτε μας χέρι. Αυτά. Μαγιονέζα. Εδώ έχουμε βαλσαμικό. Μπορούμε να βάλουμε Worcester sauce, Worcestershire sauce, πώς να το πεις. Και σόγια ή fish sauce, ketchup. Θα κάνουμε μια παρέμβαση και ελπίζω να μην μας κράξουνε. Αυτοί που έχουν φτιάξει την δημοφιλή σώσα, βάλουμε μαύρη μπύρα Χάρμα. Θα δοκιμάσουμε εδώ. Σκόνη σκόρδο. Αλατάκι, σπασμένο πιπέρι. Αναβεύουμε, δοκιμάζουμε και σερβίρουμε με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε. Θα βάλουμε πιπεράκι. Πίνδος. Χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Θα το δοκιμάσει.
2: Όχι.
1: Θα το δοκιμάσει τώρα. Αν το δοκιμάσει τώρα, πάρ' το στην πισταριά. Σου μιλιοταλό.

χρειαζόμαστε για να κόψουμε ένα λουκάνικο ή ένα κρέας, καλό μαχαίρι. Εγώ έχω καλό σουγιά. Έχω καταρχάς αυτήν εδώ τη θικούλα με τη γαλλική σημαία Opinel. Είναι από 100% ανακυκλώσιμο οικολογικό, οικολογικά υλικά. Και έχουμε και τον Opiflex, τον καινούριο σουγιά της Opinel, ο οποίος δεν έχει δακτυλίδι για πρώτη φορά στην ιστορία της Opinel και κάνει αυτό εδώ το σπασιματάκι και πάμε να κόψουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, τι άλλο θα κάνουμε, καλοκαιρινή σαλάτα, την πιο έξυπνη.

Πολύ σπορα παξιμάδια από την οικογένεια Τσικνάκη, αφράτα, νόστιμα και φυσικά με χαρούπι. Μη σας φαίνεται ότι δεν ταιριάζει. Όχι απλά ταιριάζει, αλλά απογειώνει τη σαλάτα μαζί με το dressing και τη φέτα.

πρέπει να υδρώσει κανείς για να έρθει να δει το φάρο. Είναι κάπου στα 2 χιλιόμετρα. Ακούστε τώρα info, πληροφορίας. Ο φάρος χτίστηκε αρχικά από τους Ενετούς στα μέσα του 15ου αιώνα. Ανακατασκευάστηκε το 1830 από τους Αιγύπτιους. Εδώ έρχονται, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες κάθε καλοκαίρι, γιατί η σεζόν είναι τουλάχιστον 7 με 8 μήνες. Πάμε να το δούμε.

πίσω από το Φάρο ή και μπροστά ακόμα, αν θέλετε, και βόρειο-δυτικά του λιμανιού, το Φρούριο Φυρκά. Τρομερό οχυρωματικό από τους Βενετούς, το οποίο χτίστηκε κάπου στα μέσα του 16ου αιώνα, εμπόδιζε κάθε πιθανό εχθρό που ήθελε να περάσει το λιμάνι, και ακριβώς εδώ ήταν μια αλυσίδα η οποία εμπόδιζε να μπουν μέσα τα πλοία. Ζεστάθηκα και φεύγω.

Παναγία μου, ένα βήμα πίσω η θάλασσα. Αρκετά βήματα για να μην πω χιλιόμετρα πλατανιάς. Το γνωρίζετε όλοι. Αμιγός τουριστική

Είτε είσαι Χανιώτης, είτε έρχεσαι διακοπές στα Χανιά, δεν χρειάζεται να πάρεις τα βουνά. Είσαι στον Πλατανιά και τρως το σωστό, το καθαρό, το τίμιο, το αντικριστό. Κανέλης.

0: Πάμε τώρα να σας δείξουμε πώς κάνει ο Γεράσιμος το Αντικριστό, πώς το στείνει ουσιαστικά. Έχει στα χέρια του κόκκινο κρασί ρωμαϊκό και θα το απλώσει το κρασί, ε. Θα το βρέξει ουσιαστικά για να κολλήσει πάνω
1: το αλάτι. Να κολλήσει το αλάτι και να φύγει και από το κρέα.
0: Και να φύγει αυτή η βαριά η μυρωδιά του αρνιού. Θα δώσει και τη γεύση του.
1: Ναι.
0: Πόπο μύρισε, ωραίο κρασάκι. Από είναι το κρασί το χωριό, του Μανώλη.
1: Νομίζω, ναι. Ντόπιο είναι.
0: Μυρίζει, υπέροχα. Αλάτι χοντρό και θα δείξουμε και πώς θα το περάσουμε σωστά. Αυτό τώρα το κομμάτι θέλει πόσε ώρε έτσι, σημαίνω.
1: Αυτό θέλει μια μισή ώρα περίπου.
0: Μια μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί είναι μικρό, πάει μικρό μέγεθο. Και αναλόγω τη φωτιά που έχει και τη θερμική απόδοση. Από τα ξύλα που λέγαμε πριν.
0: Μπράβο. Όσον αφορά τα ξύλα τώρα, κάποιοι, το ιδανικό, το καλό, κάποιοι λένε ότι είναι η ελιά. Και εσύ βάζει τώρα πορτοκαλιά, είπες.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πορτοκαλιά γιατί δεν βρίσκαμε ξερή ελιά. Mm-hmm. Θέλουμε ένα ξύλο που θέλει υψηλή θερμική απόδοση.
0: Μπράβο. Είναι
1: πορτοκαλιά, πλάτανος,
0: αν δεν
1: ελιά. Αν δεν αλλά είναι... το ιδανικό είναι η ελιά ή η ηλιανή.
0: Μην το φοβάστε, μην βλέπετε το αλάτι που το ρίχνει με. Έτσι είναι. Πρέπει το αλάτι να λιώσει, να ποτίσει μέσα και να γίνει το κρέας σωστό.
1: Τώρα το γυρνάμε από την πίσω πλευρά. Την πλευρά που έχουμε κάνει την εγκοπή. Πάμε στο δεύτερο πλευρό. Περνάμε από εδώ. Σκίζει μέσα μέχρι τον μπούτι, ώστε να μην μας ξεκολλήσει όταν θα ψηθεί.
0: Να μην πέσει, να μην διαβολευτεί. Είναι και μικρούλια αυτά, τα αρνιά.
1: Ναι, είναι μικρά αρνιά. Εντάξει, το ιδανικό είναι να έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Να έχει λίπος.
1: Να είναι περίπου, ας πούμε, να βγαίνει 4 κιλά το κομμάτι, 5. Mm. Αλλά αυτή την εποχή τώρα είναι δύσκολο να βρεις.
0: Στάνταρ, ναι. Και πάνε φωτιά.
1: Πάμε στο φωτιά.
0: Αντικριστό όπως παλιά. Και το κρασέκι δεν το έχουμε ξαναδεί.

παραδοσιακό κριτικό φαγητό χωρίς παραδοσιακή βούρια. Στα χωριά μου το λέμε τουρβά, λόγος. Έχει εδώ μέσα τα μαχαιροπυρούνια. Και σουπιά με μάραθο, σαλατούλα, ντολμαδάκια, αρνίτσι γαριαστό, κογλί με ροσμαρί, καλτσούνια έρχεται και τα αντικριστώ. Και καλή μας όρεξη. Σουπιές καλές, αλλά εγώ θα πάω εδώ. Το τρώω, το γλύφω και πίνω μια κούπα κρασί.

Θα απολογηθώ για κάτι. Την πιπεριά κέρατο τη βρήκαμε. Έχω φάει την αγορά και τα χωράφια να βρω γλιστρίδα γιατί μ' αρέσει και γιατί ταιριάζει με αυτή τη σαλάτα. Αν έχετε, βάλτε. Αν δεν έχετε, βάλτε και κρίτα μου. Πάμε να κόψουμε τα λαχανικά και θα την κάνει και λίγο ιδιαίτερη το απάκι, το κριτικό.

κόκκινο. Αρωματίζουμε με αλάτι, όταν λέμε αλάτι, αλάτι, αλάτι μεσολογίου, με ρίγανη και σουσάμι από την Κρήτη. Και η ρίγανη από την Κρήτη. Και σερβίρουμε ένα από τα αγαπημένα μου παξιμάδια, μηγάδι, θυκνάκι, απλά δοκιμάστε το. Θα πάτε την παλιά Κρήτη.

εδώ είναι ωραία, εδώ φυσάει. Είμαστε ακριβώς πάνω στο Φρούριο Φυρκά. Ακούστε με τώρα, τι σηματοδοτείτε εδώ. Την 1η Δεκεμβρίου του 1913 πίσω μου σηκώθηκε η σημαία η ελληνική και ενώθηκε το νησί, ολόκληρο το νησί Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξέρεις τώρα τι είναι ωραία να έρθεις εδώ, τι ώρα, εκεί, απόγευμα το βραδάκι. Παράξε εδώ, να κάνεις το ματζάδο σου και μετά πάρεις το δρόμο, να πάει πιεις το ποτάκι σου και τη δίπλα. Και να δεις και όλο το κομμάτι αυτό εδώ, το ιστορικό, που άξιζε τον κόπο. Θα σου πω κάτι άλλο, θες, πάμε. Πού θα πάμε όμως, δεν σου λέω, ούτε σένα, ούτε σένα, ούτε σένα.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Ακριβώς κάτω από τη Θεοτοκοπούλου είναι αυτή η οδός, αυτός ο δρόμος Αγγέλου. Αυτό εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι από τα πιο ιστορικά μπαρ των Χανίων, το λεγόμενο Φαγκότο. Και αν έρθεις στα Χανιά, πρέπει να το περάσεις. Πρέπει να περάσεις αυτή την πόρτα. Είμαστε στο κέντρο. Είμαστε πίσω από την Τριμάρτυρη. Όλα τα στενά πάνω κάτω είναι το ίδιο γραφικά, το ίδιο όμορφα. Αλλά εδώ αυτό που θα δείτε περνάει κάθε φαντασία.

Κατεβαίνοντας τη Χάλιδον, ακριβώς στο κέντρο και πίσω μου είναι ο καθεδρικός ναός της Τριμάρτυρης, είναι και η Μητρόπολη Χανιών και γιορτάζεται, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 21 Νοεμβρίου.

0: καλή γυναίκα, η κυρία Ειρήνη. Είμαστε σε ένα από τα πιο παλιά, μην πω και το παλιότερο, στη Βανάδικο των Χανίων. Είμαστε στη Βανάδικα και εδώ ο δρόμος λέγεται
1: Σκρίδλοφ.
0: Στη Βανάδικα τώρα. Τι σημαίνει, παίρνανε τα δέρματα από τα βρυσοβυψία, ερχόταν εδώ, φτιάχνανε τα στιβάνια. Φτιάχνανε, μου είπες κάτι για τις ελιές, τα παπούτσια.
1: Με μπροκαδούρα.
0: Προκαδούρα.
1: Ναι, έτσι λέγανε. Ναι. Προκαδούρα.
0: Για να τους βοηθάει τι.
1: Για να κρατάει πολύ, γιατί ανεβαίνουν τα πουλιά.
0: Να αντέχουν. Είναι η μισό, να μην χαλάνε. Ναι, λοιπόν, ναι. Και φεύγουμε τώρα από τα στιβανάδικα. Και εγώ όπως πάντα. Δεν θα σας πω που θα πάμε. Surprise. Ακούστε τώρα. Όαση σημαίνει σουβλάκι στα Χανιά, πιτόγυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι εδώ από το 1968. Κρατάει την παράδοση από τότε. Αυθεντικός γύρος, αυθεντικό σουβλάκι, απλά, κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, πίτα και τέλος. Ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Θα φάμε 2-3, 4, 5, 6, 7, 8. Πόσα μπορώ να φάω, έτσι που με βλέπεις.
2: Πρόσφερε
0: 6. Αλήθεια τώρα. Εσύ, ένα με το ζόρι, Πάμε. Πάμε να δούμε τη διαδικασία και να δείτε το γύρο. Από το χρώμα φαίνεται το κρέας.

κυρίως από χέλια. Δεν φωνάζω, μην τα τρομάξω και φύγουν. Πώς θα τρομάξουν μέσα στο νερό, να φύγουν, να ακούν τα χέλια. Χέλια και επέστροφες, αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Και είμαστε και τύποι που δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε χέλια. Αλλά έχω λουκανικάρες, έχω ψητά λαχανικά. Θα τα ψήσω βέβαια και πάμε να κάνουμε σαντουιτσάρα. Πιπεριές στη μέση και στα τέσσερα. Μία σκελίδα σκόρδου με τη φλούδα. Μανιτάρια καθαρισμένα. Κρεμμύδι στη μέση και ακαθάριστο κι αυτό. Και τα πάμε μέσα στο μπολ. Σκόρδο. Πιπεριές. Το κρεμμύδι. Τα αλατίζω. Τα λαδώνω. Και έχω βάλει αλουμινόχαρτο πάνω στο μπαρμπεκιού. Και θα τα ψήσω. Και θα δείτε τι θα κάνουμε. Μην τα λέμε όλα.

και πάμε να βάλουμε δίπλα καπνιστά λουκάνικα χωριάτικα, ένας από τους top κωδικούς της Φάρμας Αντωνάκη. Μαζί όλα θα ψηθούν και θα δείτε τι θα κάνουμε, πολύ απλά πράγματα. Έχουν ψηθεί όσο θέλω, θέλω να είναι τραγανά. Δείτε το σκόρδο τώρα πως έχει ψηθεί. Το πατάω, παίρνω τον πολτό, τα αφήνω στην άκρη, παίρνω τις πιπεριές και όλα τα λαχανικά και τα κόβω. Ουσιαστικά θα κάνω ένα σπετζοφάι αποδομημένο, χωριάτικα λουκάνικα, το κρεμμύδι. Θα κόψω και τα λουκάνικα και μετά θα γεμίσω ψημένα ψωμάκια με φέτες γίδινο κυριού. Εντάξει, το σπετζοφάι δεν έχει μανιτάρια βέβαια, μην πάρετε με τις πέτρες. Απλά εγώ έτσι κάνω την παρέμβασή μου. Καταρχάς είναι σπετζοφάι αυτό. Εδώ, παίρνω και το μανιτάρι. Το απόλυτο street food. Τα λουκάνικα, τα μαζεύω και αυτά. Όλα μαζί. Και πάμε. Αλατίζω, πιπέρι, ανακατεύω και πάμε να ψήσουμε τα ψωμιά. Δείτε τι ομορφιές έχει κάνει ο Γιάννης ο Μαστοράκης. Γίδινο τυρί σε φέτες για να ταΐζετε σωστά τυριά τα παιδιά σας. Εγώ θα τα απλώσω πάνω. Και συσκευασία για να μην κολλάνε. Θα βάλω κι άλλο γιατί μου αρέσει. Το σπάω στη μέση και πάμε. Βάζω και το τελευταίο, σκεπάζω και αφήνω να λιώσει το τυρί. Μουστάρδα. Επάλυψη. Και πάμε. Βγάζω, έτοιμα είναι. Παναγία μου. Και μαγιονέζα μπορούμε να βάλουμε. Α, τώρα εδώ δεν θέλω άλλα λιπαρά. Μπαμπάτσικα θα κάνουμε.

0: μπορείς να ξεκινήσεις το πρωί 7 η ώρα και μέχρι το απόγευμα ή και το βράδυ μπορείς να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Να περνάς από γραφικά στενά μέσα στην παλιά πόλη των Χανίων. Εκτός από την παραδοσιακή μορφή των στενών υπάρχει και η καλλιτεχνική, ωραία γκράφιτι, όμορφα και σωστά προσαρμοσμένα. Εσύ είσαι από?
1: Από εδώ.
0: Είσαι Ελληνίδας. Χανιώτησα και έχεις σπίτι εδώ μέσα στη Λάτζια. Αλήθεια τώρα.
1: Και εδώ και πιο πάνω ήταν πριν.
0: Και μένετε εδώ πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια. Εδώ γεννήθηκα.
0: Και κάτσε να σου πω τι βράζεις μέσα. Ή αμπελοφάσουλα. Σε κάτι σε λαχανικό φασολάκι κάνεις, τι κάνεις?
1: Φασολάκι με το κρέας.
0: Φασολάκι με το κρέας. Είμαι μάγειρας. Γεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλή βόλτα.

πλατείας Πλάτζιας, μία από τις κεντρικότερες πλατείες των Χανιών. Πίσω μου συνυπάρχει στο ίδιο κτίριο Οθωμανικός ή αλλιώς Μουσουλμανικός Μιναρές μαζί με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τι θα βρείτε εδώ όμως? Εναλλακτικά μεζεδοπολία, καφενεδάκια, αλλά και πιο ψαγμένα αρχικά. Μετά προχωράμε. Ιωσήφ Σύφακα λέγεται αυτός ο δρόμος. Κατευθυνόμαστε για το κεντρικό λιμάνι των Χανιών, για το Συντριβάνι. Πάμε Τριμάρτυρη και μπλα μπλα μπλα μπλα.

πλατεία Γιαλίτσα μισή. Είμαστε τέρμα κέντρο τώρα. Ακριβώς πίσω μου είναι η πιο luxury, αν μου επιτρέπετε, πλευρά του λιμανιού και από εκεί η πιο cult. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν τρως καλά και δεν περνάς καλά οπουδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Απλά ήθιστε να το λένε πιο luxury, πιο ποιοτικά από εδώ.

πίσω μου το γυαλί τζαμί ή αλλιώς σωστότερα γυαλί τζαμισί για τους Χανιώτες που γνωρίζουν πιο καλά την ιστορία του. Ήταν ένα παραθαλάσσιο τζαμί, εδώ σκάγανε τα πλοία, οπότε ήταν το τζαμί των φορτοεκφορτωτών, παρακαλώ.

πίσω μου τα παλιά τείχη της πόλης, ο δρόμος εδώ και λίγο δεξιά μου είναι τα μαχαιράδικα, κατασκευαζόταν τα μαχαίρια ως γνωστόν, τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει ένα, δύο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ θα σας πάω κάπου που πρέπει για να δείτε και μαχαίρια και πώς γινότανε. Παραδοσιακά.

τρεις γενιές παραδοσιακό μαχαιροποιείο. Η ιστορία ξεκινάει από τα Μαχαιράδικα το 1938 από τον παππού Ηρακλή. Τη σκυτάλη παίρνει ο γιος του, ο Δημήτρης, και φτάνουμε στο κέντρο του Χανίων σήμερα, που εκτός από παραδοσιακά μαχαίρια και σουγιάδες που βλέπουμε εδώ, κανείς μπορεί να βρει τα πάντα. Από εξοπλισμό ενός σεφ, μιας επαγγελματικής κουζίνας, ακόμα και κρεοπολείου, μέχρι και μιας οικιακής κουζίνας ενός σπιτιού. Σουγιάδες, είδη δώρων, κάνοντας μια ματιά γύρω-γύρω, μπορεί να καλύψει τα πάντα. Περνάς, έρχεσαι, σκαλιδάκεις και βρίσκεις ό,τι θες.

Ξεκινάμε πάντα με το dressing για μια σαλάτα και τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε ελαιόλαδο, ένα μέρος, σας το δίνω και στη συνταγή. Βάζουμε μιλόξιδο, μπορείτε να βάλετε και χυμό λεμονιού. Εγώ θα βάλω μαγιονέζα και θα αναδέψουμε με αλάτι και πιπέρι. Και θα αφήσουμε στην άκρη φυσικά. Πιπεράκι, κουμπώνουμε και αναδεύουμε. Κόβουμε λεπτές φέτες το σύγκλινο. Τα δικά μας τα ελληνικά, τα μήλα Ζαγορίν, από τη Ζαγορά Πηλίου θα τα κόψουμε όπως θέλουμε, είτε σε λεπτές φέτες, είτε σε σπιρτόξυλα, είτε σε ζαράκια. Φρέσκο κρεμμύδι, τα βάζουμε όλα στο μπολ, ανακατεύουμε, ρίχνουμε παλαιωμένη γραβιέρα, χρηματίζουμε παξιμάδια και σερβίρουμε με το dressing.

παλαιωμένη γραβιέρα από το Τζιτζιφέ Χανίων με επιλεγμένα γάλατα. Ο Μαστοράκης μας δίνει τυριά αυθεντικά όπως παλιά και αν τη μυρίσετε σε πάει έτσι σε καπνιστό. Αφήνει μια ωραία ψάδα. Την έχω κόψει με το πίλερ σε ζουλιέν. Δείτε τι όμορφη.

αυθεντικά κρυθαρένια παξιμάδια τσικνάκι όπως παλιά. Έχουν κρατήσει ακριβώς την ίδια συνταγή. Και σερβίρουμε.

Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Κυρίως όμως εδώ θα βρεις τα πάντα σε φαγητό, ποτό κτλ. Όταν πέσει το σούρουπο, όπως έπεσε τώρα. Πάμε κάπου που πρέπει.

Στον πεζόδρομο της Χατζημιχάλη Νταλιάνη που βρισκόμαστε βρίσκεται το Ινοπείο από το 1996. Πρόκειται για το πρώτο εστιατόριο, για το πρώτο παραδοσιακό εστιατόριο αυτού του δρόμου με παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Κρατάει ακόμα αυτό το ύφος. Παλιό Ινοπείο, παύλα από το οποίο Αποστολάκη, θα το δείτε και πάνω στην ταμπέλα, και μπαίνοντας μέσα θα εισπράξετε έτσι μια vintage διακόσμηση. Και κρατάει, όπως σας είπα, ακόμα αυτό, το αγνό, το παραδοσιακό. Και αν θέλετε να έρθετε να φάτε, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, τηλεφωνάκι, γιατί γίνεται χαμούλης.

Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πεινάει σαν και εμένα, θα ξεκινούσε με το καλωσόρισμα, με την ντομάτα, με τις ελαιές, με τα πιστά λαχανικά που η ιδιαιτερότητά τους έχουν από κάτω μια σφακιανή πίτα. Όσοι δεν γνωρίζετε, συνήθως αυτή τρώγεται με μέλι, αλλά εδώ τα πιστά λαχανικά έχουν πέσει από πάνω και πούδρα αμυγδάλου. Μετά θα πήγαινε στη στάκα και μετά θα πήγαινε στο σφακιανό γιαχνί ή αλλιώς ζυγαριαστό, που και αυτό το πιάτο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι σβησμένο με ρωμαϊκό κρασί, ποικιλία αμυγός χανιώτικη και καλύπτει όλη αυτή, αν σας ενοχλεί τώρα, η έντονη μυρουδιά του αρνιού. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα, γι' αυτό θα πέσω φουρ και θα τα δοκιμάσω όλα, γιατί πεινάω πάντα. Τόσο τρυφερό, κοίταξε, τίποτα, λιώνει παιδιά μου. Τραβάς και τη σαλτσάρα, τη στάκα, ο αφρός του γάλακτος, θέλει ψωμί, φρυγανισμένο, θέλει και πατάτα από πάνω. Γιατί γεια. Είστε μια παρέα 4 ατόμων. Την κόβετε αυτή εδώ την πιατάρα σαν πίτσα. Έχει τη σπατουλίτσα από κάτω στα 4. Αν είσαι στα 6, κόψεις στα 6, ξέρω εγώ. Σιγά μου μπορέσετε την κόψεις στα 6. Το τραβάς. Σπατουλάρα. Και είσαι έτοιμος. Σερβίρομαι.

μπαίνοντας στο εινοποιείο ή περνώντας απ' έξω, η χαρακτηριστική μυρουδιά που λέω κι εγώ έτσι ανατολίτικα είναι αυτή από το σφακιανό γιαχνί. Έρχεται ρε παιδί μου αυτό το συνοθήλευμα το ωραίο των αρωμάτων από το κρασί και από το αρνί και σε πάει σε μια άλλη εποχή, όπως είναι και το μαγαζί. Παραδοσιακό και καθαρό. Κοιτάξτε, λιώνει παιδί μου. Σιγομαγειρεμένο, slow cook, παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Το βουτάω και στη στάκα γιατί μπορώ. Και είμαι σε διατροφή τώρα.

Άμα κατέβει τώρα η κάμερα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχω καθαρίσει όλα. Μόνος μου ένα, δύο, τρία πιάτα. Και είναι, ρε παιδί μου, και ελαφριά, δεν σε βαραίνουν. Θες να φας κι άλλο, έτσι, για επιδόρπιο. Φεύγω για από εδώ. Τι θέλετε τώρα, να σου πω που θα πάω? Δεν πρόκειται. Εξάλλου είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, η έκπληξη. Το μετά, το πουθενά, το τίποτα. Το προσδιορίστο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένου καταλογισμού.
2: Ναι. Όχι μειωμένο καταλογισμό, με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο καταλογισμό τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν τη πήρατε το παιδί, εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση, πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα, για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Μου έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτού. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός στα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
1: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
4: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
5: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
6: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
7: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
6: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
7: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Ναι. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
6: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κατά

0: το από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
1: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμπάρει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
3: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι, και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται. Μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν, έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
2: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
3: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
4: Περισσότεροι από δύο,
3: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
2: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
3: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία. Άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο Αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
5: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας, σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
5: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
4: Ναι, ναι.
5: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
5: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές,